0: Με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
3: Ακούτε Κόσμος.

0: ακούτε Κόσμος.
1: Κόσμος Classic.
2: 1, 2, 3, 4.

0: I remember you was conflicted.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
3: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
1: Ακούτε Κόσμος

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Παστούρωμα, το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Ακούτε Κόσμος.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης χειρίχθηκε η Κολομβία μετά το χθεσινό σφοδρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που άφησε πίσω του τουλάχιστον 111 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Σε πλήρη εξέλιξη, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης με συνεργεία και εθελοντές να αναζητούν επιζώντες στα ερείπια κατεστραμμένων κτηρίων, ιδιαίτερα στην Καλή, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Ο πρόεδρος της Κολομβίας ανακοίνωσε ότι περίπου 1.600 κτίρια υπέστησαν ζημιές, από τα οποία τουλάχιστον 61 κατέρευσαν ολοκληρωτικά. Την υποστήριξη για επιχειρήσεις διάσωσης με τη δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικους ανακοίνωσε η Κομισιόν. Βοήθεια και υποστήριξη προσφέρουν επίσης ο ΟΗΕ, Ισπανία, Βραζιλία και η Σημερινός. Επίγον πακέτο βοήθειας 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες μόλις τρεις μέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του νέου πρόεδρου της Κολομβίας, ο οποίος έχει τη στήριξη της ΟΑΣ. Τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζωών από το καταστροφικό σεισμό της Κολομβίας εκφράζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, απευθύνει ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων, ενώ εκφράζει τη συμπαράστασή τους στους τραυματίες και όλους όσοι επλήγησαν από το σεισμό. Σε σπινθήρες που προκλήθηκαν από την επαφή καλωδίων χαμηλής τάσης του ΔΔΕ, αποδίδεται από τα μέχρι στιγμής σε στοιχεία της έρευνας η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στο Κουβάρα. Πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση για τυχόν αξιόπινες πράξεις που συνδέονται με εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων διενεργεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Την έρευνα διέταξε η εποπτεύουσα εισαγγελέας με αφορμή τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία αλλά και προηγούμενα περιστατικά για να διαπιστωθεί αν λειτουργούν με τις προβλεπόμενες άδειες και αν τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση, συντήρηση και λειτουργία τους. Νεκρός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό όχημα εντοπίστηκε 38χρονος αστυνομικός στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένος από χθες το πρωί. Οι συνθήκες του θανάτου του ερευνώνται. Αποζημιώσεις για ανθρώπους που, όπως υποστηρίζει, σκοτώθηκαν σε πολέμους, επιθέσεις και διαδηλώσεις απέτησε χθες από το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ σε μια κίνηση που ενδέχεται να περιπλέξει περαιτέρω τις προσπάθειες για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Νωρίτερα, η Τεχεράνη έθεσε ως προϋποθέσεις για μια ειρηνευτική συμφωνία την καταβολή αποζημιώσεων, την άρση των κυρώσεων και τον τερματισμό των στρατιωτικών απειλών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να χρειαστούν αρκετά χρόνια για να αναπληρώσουν τα αποθέματα ορισμένων από τους σημαντικότερους πυράβλους τους μετά από σχεδόν 6 μήνες πολέμου με το Ιράν, εκτιμούν στρατιωτικοί αναλυτές. Στην Ιεμένη, επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στην πόλη Αλμόχα και στις λιμενικές εγκαταστάσεις της στην Ερυθρά Θάλασσα εξαπέλυσαν οι αντάρτες Χούθη, σύμφωνα με το στρατό της χώρας που πρόσκειται στην κυβέρνηση. Νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στα ξημερώματα στο Κίεβο, που έχει προκαλέσει πυρκαγιές στο κέντρο της πόλης. Τουλάχιστον 5 νεκροί και 20 τραυματίες χθες από ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια. Στη Λιβύη, η μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε χθες από επίθεση ντρόουν σε ένα από τα μεγαλύτερα δηληστήρια πετρελαίου της χώρας, τη Ζαουίγια, στα δυτικά. Η Τουρκία υιοθέτησε χθες ιστορικό νόμο για την κοινωνική επανένταξη των μαχητών του PKK που θα καταθέσουν τα όπλα, κέριο βήμα της συνεχιζόμενης διαδικασίας για να τερματιστεί ο πόλεμος που διαρκεί πάνω από 40 χρόνια. Δεν προβλέπεται γενική αμνηστία, ούτε ξεκαθαρίζεται η τύχη του Αμπτουλάχ Οτσαλάν, ο οποίος εκτεί ισόβια κάθειξη σε απομόνωση από το 1999. Στην Ισπανία, τρία μέτωπα πυρκαγιών μένονται ανεξέλεγκτα βόρεια, ανατολικά και νοτιοδυτικά της χώρας. Εκατοντάδες κάτοικοι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους. Στη Γαλλία, μέτρα περιορισμού της χρήσης νερού επιβλήθηκαν σχεδόν στο 70% της επικράτειας εξαιτίας της ξηρασίας που επιδεινώνεται λόγω των επανειλημμένων κυμάτων καύσωνα που πλήττουν τη χώρα εδώ και τρεις μήνες. Στον Καναδά, χιλιάδες κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους μέσα στη νύχτα για να γλιτώσουν από την πυρκαγιά που μένεται από την Παρασκευή στη Βρετανική Κολομβία. Πέθανε χθες ηλικία 87 ετών ο συγγραφέας και φιλόσοφος Στέλιος Ράμφος. Η Ελλάδα χάνει έναν πιστό και ανυστερόβουλο υπηρέτη, της δήλωσε στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθρίο καιρό, πιθανότητα τοπικών βροχών μεσημέρι και απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά. Ανεμιβόρη στο Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ. Από 25 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 24 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News 105,8 είστε συντονισμένοι. Earth News Radio 105,8. Να το πούμε πλήρες. Και δεν είναι μόνο το 105,8, υπάρχουν και δεκάδες άλλες συχνότητες ανά την επικράτεια από τις οποίες μπορείτε να μας ακούτε. Μπορεί βεβαίως να μας ακούτε και διαδικτυακά, είτε από το Earth.co, είτε από το earthnews.gr, είτε το earth.gr. Σκέτο. Ποιος να ακούτε, ο Γιάννης ο Πρίντεζης μας κάνει και σήμερα την τιμή να είναι στην κονσόλα του ήχου. Στην πολυεδρική κάτι που λέει ο Παπασταματίου. Η Λουίζα Μαραβελάκη στην επιμέλεια της εκπομπής, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα. Λείπει σε ρέντι και έχω δύο μικρόφωνα, σε όποιο θέλω κάθομαι. Εσείς στη συντροφιά μας, ποιοι εσείς τώρα? Οι περισσότεροι είστε στην περιφέρεια, στην Ήπεθρο, εκεί που ζείτε και εργάζεστε, ή εκεί που έχετε πάει διακοπές. Γιατί εδώ στην Αθήνα, νάδα. Παιδιά, έρχεσαι το πρωί στις 5.30 εδώ για να έρθεις στο Ραδιομέγαρο να ετοιμαστείς κτλ. Και δεν έχει πομπή. Βγαίνει στο δρόμο στη Μεσογείον. Όχι σε κανένα δρόμο, κανένα στενάκι, έτσι ξέρω εγώ, στο Χαλάνδρι, στο αυτό, στην Αγία Παρασκευή, μικρό στενάκι. Στη Μεσογείον. Σταματάς το αυτοκίνητο, κατεβαίνεις κάτω, κάνεις 5 push-ups για να έτσι λίγο να πάρεις τα πάνω σου, να ξυπνήσεις, μπαίνεις στο αυτοκίνητο, συνεχίζεις. Δεν έχεις δει ψυχή. Μ' αρέσει όμως που υπήρχαν και κάτι sites μεγάλης επισκεψιμότητας, τα οποία λένε δεν έφυγε κανείς από την Αθήνα. Δεν πήγαν διακοπές οι Έλληνες. Δεν ξέρω για τους Έλληνες, δεν πήγαν διακοπές οι Αθηναίοι. Που ποιοι Αθηναίοι δηλαδή? Τέλος πάντων, 6 και 12 το πρωί της 3ης, 11ης Αυγούστου του 2026. Έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας μαζί μας, εσείς όπου και αν βρίσκεστε και μας ακούτε. Ο ένας είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα απασφαλισμένη, μας βρίσκετε, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Τι χαρά που το παραλαμβάνουμε. Ο δεύτερος τρόπος είναι μέσω Viber. Earth News Radio, χωρίς το 105,8. Earth News Radio. Δύο λέξεις, κενό ενδιάμεσα. Νομίζω είμαι σαφής και κατανοητός. Σήμερα λοιπόν, 11η Αυγούστου, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου στα βόρεια είναι πιθανό να εκδηλωθούν και τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 6 και στο Αιγαίο έως και 7 μποφόρ. Και έβλεπα χθες ότι ανακοινώσεις μετεωρολογικών σταθμών κτλ. Ότι είχαν και ρηπές 120 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτό είναι κοντά στα 11-12 μποφόρ, έτσι. Δηλαδή, πολύ πράγμα. Αλλά σε γενικές γραμμές, μέχρι αυτά θα φτάσει. Η θερμοκρασία λέει δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας στους 37 και στα ηπειρωτικά τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε εντωμεταξύ αυτό το αεράκι, το οποίο αεράκι, που δεν είναι ακριβώς αεράκι, αλλά τέλος πάντων το λέμε εμείς χαριτολογώντας, κάνει την αίσθηση της θερμοκρασίας πιο χαμηλή. Δηλαδή, δείχνει το θερμόμετρο στο αυτοκίνητο, στο φαρμακείο, στη γωνία κτλ. Δείχνει 37-38, αλλά η αίσθηση είναι ότι εντάξει, ανοιξούλα, κάπου εκεί είμαστε, σε αυτό το μήκος. Πλασματικό είναι. Διότι άσφαλτος, τείχη, μπετά, τζάμια κτλ. Πυρακτώνονται. Και το απόγευμα να περπατήσεις ξυπόλυτος. Κούφια η ώρα, κακός, δεν έπρεπε. Και καίνε όλα.
Τώρα τα λέμε εμείς αυτά που έχουμε και το ευεργετικό αεράκι, το μελτεμάκι, που λένε ότι είναι το φυσικό air condition του Αιγαίου και της Ελλάδας. Τι να πούνε και δίπλα μας, στην Ιταλία, στη Γαλλία. Εκεί περιμένουν το τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, έχουν χάσει το μέτρημα, κύμα καύσωνα. Δηλαδή, όταν λέμε κύμα καύσωνα, εννοούμε 39. Αλλά 39 εκεί, μιλάμε τώρα ότι είναι σαν αίσθηση εδώ πέρα, ξέρω εγώ, 47. Και δεν είναι μόνο αυτό, έχουν και τα ποτάμια τα οποία πέφτει, όλο πέφτει στάθμη. Λένε κάποιοι στη Γερμανία, ξέρω εγώ, σε άλλες χώρες, ότι τα ποτάμια κινδυνεύουν να κοπούν στα δύο. Δηλαδή, να δημιουργηθεί μία. Πώς βλέπετε εδώ πέρα, καμιά φορά, άμα πηγαίνετε προς Θεσσαλονίκη, το γάλα, γαλλικό αξιόλουδι αλιάκμονα. Πώς τους βλέπετε κάποιους από αυτούς άδειους, δεν έχουν καθόλου νερό και κάτι τρόχαλα, κάτι βράχια είναι ενδιάμεσα. Έτσι. Σήμερα δεν γιορτάζει κανένας. Κάνουν όλοι κούρα εν ώψη του 15 Αύγουστου. Είναι όμως Παγκόσμια ημέρα στήλπαν. Τι είναι το στήλπαν τώρα? Δεν ξέρετε. Μπορεί να ξέρετε. Όσοι δεν ξέρετε όμως, θα μάθετε τώρα. Είναι ένα μουσικό όργανο που προέρχεται από το νησιωτικό κράτος της Καραϊβικής, Trinidad et Tobago. Είναι ένα κρουστό όργανο κατασκευασμένο κυρίως από βαρέλια πετρελαίου που παράγουν διάφορους ήχους. Οι εκτελεστές τους ονομάζονται πανίστς και χρησιμοποιούν μπαγκέτες με ελαστιχένιες άκρες. Μια ομάδα από πανίστς συγκροτεί την Steel Band ή Steel Orchestra. Αυτά τα τύμπανα στην αρχή δεν ήταν μουσικά όργανα. Χρησιμοποιούνταν για επικοινωνία σε μεγάλες αποστάσεις με τη χρήση ειδικού κώδικα. Στη δεκαετία του 1780, χιλιάδες άνθρωποι από τη Δυτική Αφρική μεταφέρθηκαν με τη βία στα σκλαβοπάζαρα και κάποιοι από αυτούς πουλήθηκαν στο Τρίνιντατ. Για να συνεννοούνται μεταξύ τους, είχαν αρχίσει με τα τύμπανα να στέλνουν σήματα ο ένας τον άλλον. Στην πορεία αυτό εξελίχθηκε σε μουσικό όργανο. Φαντάζομαι, αν έχετε δει τίποτα ταινίες από που δείχνουν λίγο καραϊβική, λίγο έτσι κουλέρ λοκάλ, τέτοια Τζαμάικες, Τρινιντάτ και τέτοια, θα έχετε δει αυτά τα ειδικά έτσι βαρέλια με τον ανάποδο πάτο, τον οποίο τον έχουν γαλβανίσει και χτυπάνε με τα τις μπαγκέτες, σε βάση περιπτώσει, που είναι ελαστιχένιες, και βγάζουν ωραίο κατά κάποιους λόγο, ήχο, για άλλους δεν τους αρέσει καθόλου. Να μην τα πολυλογώ σήμερα, τιμάται αυτή η μέρα. Εντάξει, λοιπόν, στο Τσάντ γιορτάζουν την επέτειο της ανεξαρτησίας τους από τη Γαλλία. Είναι στη Βουλγαρία η μέρα του πολεμικού ναυτικού και στην Αρμενία είναι η μέρα της αρμένικης εθνικής ταυτότητας. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο από την Ξάνθη, 21 βαθμούς. Καλημέρα στην Κυριακή στην Καλαμάτα που ήδη έχουν 27. Καλημέρα στο συνονόματο στις Αίρες, το Διονύση. Καλημέρα και στον κύριο Γιώργο. Πρέπει να βάλουμε όλη πλάτη, μου λέει ο κύριος Γιώργος, στο αφήγημα της κυβέρνησης λεφτά υπάρχουν και όλοι οι Έλληνες να πάνε διακοπές. Μπράβο. Πολύ καλό. Ωραίο ξύπνημα έχετε 6 και 20. Πολύ ωραίο. Συνεχίζω εγώ. Το 1716 σαν σήμερα, τρομακτική θύελλα με αστραπές κεραυνούς, ισχυρό άνεμο και κατακλυσμία βροχή καταστρέφει τον τουρκικό στόλο που πολιορκεί την Κέρκυρα και βρίσκεται στο ανοιχτό πέλαγος. Εντελώς απροετοίμαστος για τέτοια ασυνήθιστη κακοκαιρία. Ο λαός αποδίδει την ευμενία αυτή εξέλιξη σε σωτήρια επέμβαση του Αγίου Σπυρίδωνος. Το
1875, σαν σήμερα, στο λόγο του θρόνου που εκφωνεί ο βασιλιάς Γεώργιος ο Πρώτος στη Βουλή, διακηρύσσεται η αρχή της δεδηλωμένης στο εξής: η εντολή σχηματισμού κυβέρνησης θα ανατίθεται μόνον σε όποιον έχει την δεδηλωμένη πλειοψηφία της Βουλής. Ο λόγος του βασιλιά γράφτηκε από τον Πρωθυπουργό Χαρίλαο Τρικούπη. Ήταν 11η Αυγούστου του 1988 που ιδρύεται από τον Οσάμα Μπιλάντεν η τρομοκρατική ισλαμιστική οργάνωση Αλ-Κάιντα. Πολλοί τότε δεν του είχαν δώσει την απαραίτητη προσοχή. Εν πάση περιπτώσει, θα το μάθαιναν λίγο αργότερα, την 11η Σεπτεμβρίου. Το 1990, σαν σήμερα, το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο καταδικάζει τους 6 από τους 7 κατηγορούμενους για την υπόθεση του Γιουγκοσλαβικού Καλαμποκιού, μεταξύ των οποίων και τον πρώην υπουργό Νίκο Αθανασόπουλο. Το 1996, ειρηνικές διαδηλώσεις Κυπρίων στην Πράσινη Γραμμή βάφονται με αίμα. Τουρκοκύπριοι και Τούρκοι γκριζιλίκοι ξυλοκοπούν μέχρι θανάτου τον Κύπριο διαδηλωτή Τάσο Ισαάκ. Τριάντα χρόνια αργότερα θα γινόταν μια εκδήλωση προς τιμήν του Τάσου Ισαάκ και του Σολομού Σολομού, που ένας κύριος που θεωρεί τον εαυτό του εκλεγμένο και είναι εκλεγμένος ευρωβουλευτής εκπρόσωπος του κυπριακού λαού, εμφανίστηκε με βερμούδα, άσπρο πουκάμισο, άσπρες αθλητικές κάλτσες κλπ. Κλπ. Στην Κύπρο έχει γίνει θύμα, εκεί πρέπει να γίνει. Εδώ απλώς το επισημαίνουμε. Σαν σήμερα, το 2015, κυβέρνηση και θεσμοί καταλήγουν σε συμφωνία για τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, βρε, το τρίτο μνημόνιο. Και βλέπω μια φωτογραφία να κοσμεί το συγκεκριμένο κομμάτι, που είναι χαμογελαστή ο κύριος Ντάισελμπλουμ με τον κύριο Τσακαλώτο. Είναι τότε που ξέραμε τι θέλουμε να κάνουμε, αλλά δεν ξέραμε πώς να το κάνουμε. Καταλάβατε που υπόθηκε και χθες. Σαν σήμερα γεννιόταν το 1826 ο Ανδρέας Αναγνωστάκης, διακεκριμένος Έλληνας οφθαλμίατρος. Το 1948 ο Γιάν Πάλαχ, Τσέχος φοιτητής που αυτοπυρπολήθηκε σε πλατεία της Πράγας διαμαρτυρόμενος για την εισβολή, πιανού λέτε εσείς, της Σοβιετικής Ένωσης στην Τσεχοσλοβακία. Και το 1950 γεννιόταν ο Στίβεν Βόσνιακ, Αμερικανός προγραμματιστής και επιχειρηματίας, συνιδρυτής της εταιρείας Apple. Αντιθέτως, έφευγαν από αυτόν τον κόσμο σαν σήμερα το 1956 ο Τζάκσον Πόλοκ, Αμερικανός ζωγράφος, εισηγητής του αφηρημένου εξπρεσιονισμού. Το 2004 η Βάσο Μανολίδου, η Ελληνίδα ηθοποιός. Και το 2014 ένας από τους πιο λαμπερούς, φωτεινούς ηθοποιούς που έχει βγάλει ποτέ αυτός ο κόσμος, κατά την ταπεινή μου γνώμη, ο Ρόμπιν Γουίλιαμς.

Καλημέρα στη φίλη μας τη Φωτεινή που κάνει διακοπές αλλά μας ακούει και λέει πόσο αγαπημένο τραγούδι το Firework. Αλήθεια. Το τιμούμε γιατί είναι εδώ και η Katy Perry. Το ξέρετε, έχει κάνει βόλτα στα νησιά. Μαζί με τον Τριντό, παρακαλώ. Και μας λέει η φίλη μας η Μέρη από το Ανόβερο της Γερμανίας, περιμένουμε την Πέμπτη 34 και την Παρασκευή 37 βαθμούς Κελσίου, χωρίς air condition να θυμίσω, και κάποιοι όπως και εμείς χωρίς μπαλκόνι, με τα νερά από τα ποτάμια να εξατμίζονται και να βρισκόμαστε μόνιμα σε ωραιότατη σάουνα. Μην ξεχνάμε ότι στη Γερμανία το πρώτο κύμα ζέστης ήρθε φέτος τον Ιούνιο, πριν ακόμα ζεστάνει στην Ελλάδα. Υπομονή μέχρι να γυρίσουμε στην Ελλάδα. Με το καλό.

Μας στέλνει μήνυμα και ο Σταμάτης από το Χίο που λέει: καλημέρα από Χίο. Υπομονή, λίγες μέρες έμειναν για να τελειώσει το καλοκαίρι και να πάρουμε ανάσα. Δεν θυμάμαι άλλο καλοκαίρι ο Αύγουστος να κάνει τόσο υψηλές θερμοκρασίες. Συνήθως ζέστες είχε ο Ιούνιος και μετά έπιαναν τα μελτέμια. Μας λέει ο Σταμάτης από το Χίο. Έχουν αλλάξει αυτά προ καιρού, θυμάμαι. Που σας έλεγα και από την εκπομπή, το συζητούσαμε και με την Κατερίνα. Υπήρχε πριν από κάμποσα καλοκαίρια ένας Ιούλιος, ο οποίος το πρωί είχε μελτέμια. Είχαν φύγει κάποιοι για να προλάβουν να μην τους χτυπήσουν τα μελτέμια του Αυγούστου, ρε παιδί μου, να πηγαίνουν να βρίσκουν όποια παραλία θέλουν κτλ. Τον Ιούλιο λοιπόν τα μελτέμια τους είχαν αλαλιάσει. Κάθονταν και κάναν αμοβολή στην παραλία. Δεν βρίσκαν παραλία που να μην πήγαιναν, έψαχναν κάποια παραλία με βράχους που δεν μπορούν να μετακινηθούν από τα μελτέμια, μπας και βρουν λίγο ησυχία. Και το απόγευμα, κάποιες ώρες, 2-3 ώρες, έπιανε καταρακτώδης βροχή. Ήταν πριν λίγα καλοκαίρια. Το είχα απολαύσει, διότι τα απογεύματα, όπως καταλαβαίνετε, έβγαινα για να χορέψω στη βροχή. Η Φωτεινή θα πάει σήμερα στο Λιτόχωρο. Ωραία είναι στο Λιτόχωρο. Ωραία είναι στο Λιτόχωρο. Αγαπημένη Πιερία.

Λοιπόν, την άλλη Σμέρτον ακούμε. Αν την λέω σωστά, μπορεί και να μην την λέω σωστά. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε, γιατί έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα χθες. Θα τα συζητήσουμε όμως μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Θα ανοίξουμε έτσι την βεντάλια της ενημέρωσης. Αλλά τώρα πάμε. Μουσικά, τίτλους ειδήσεων, επανερχόμαστε. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα είτε μέσω Messenger, πρωινή παρέα απασφαλισμένη, είτε μέσω Viber, Earth News Radio. Δύο λέξεις και ενώ ενδιάμεσα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εικόνες αποκάλυψης από τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία που κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, τουλάχιστον 132 νεκροί, αγωνία για τους εγκλωβισμένους. Σε πλήρη εξέλιξη επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Την υποστήριξη για επιχειρήσεις διάσωσης με τη δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικους ανακοίνωσε η Κομισιόν. Επίκον πακέτο βοήθειας 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζώων από τον καταστροφικό σεισμό της Κολομβίας εκφράζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Σε σπινθήρες που προκλήθηκαν από την επαφή καλωδίων χαμηλής τάσης του ΔΔΕ αποδίδεται από τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στον Κουβαρά. Νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα εντοπίστηκε 38χρονος αστυνομικός στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, ο οποίος είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένος από χθες το πρωί. Οι συνθήκες του θανάτου του ερευνώνται. Αποζημιώσεις για ανθρώπους που όπως υποστηρίζει σκοτώθηκαν σε πολέμους, επιθέσεις και διαδηλώσεις απέτησε χθες από το Ιράν ο Αμερικανός Πρόεδρος. Πέθανε χθες ηλικία 87 ετών ο συγγραφέας και φιλόσοφος Στέλιος Ράμφος. Η Ελλάδα χάνει ένα πιστό και ανυστερόβουλο υπηρέτη της, δήλωσε στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

Εδώ είμαστε πάλι. Μια ξεχωριστή καλημέρα σε έναν φίλο, καρδιακό φίλο, ειλικρινά. Τον φίλο μου τον Γιάννη από το Λιβάδι, ο οποίος ζει στην Πιερία, λέει ωραία η Πιερία, αγαπημένη, 25,5 βαθμούς, αλλά μόνο πάνω είναι τέλεια αυτόν τον καιρό. Το πάνω, όταν λέμε εμείς πάνω, είναι το Λιβάδι. Έτσι. Όπου ο Γιάννης προχθές, παρουσίασε και μια εργασία για την ιστορία του χωριού μου. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να είμαι. Καλά, δεν το είχα μάθει και εκ των προτέρων. Αλλά γίνονται διάφορες εκδηλώσεις αυτή την περίοδο, εν ώψη και πανηγυριού 15 Αύγουστο στο χωριό μου. Σε μία από αυτές τις εκδηλώσεις, ο Γιάννης παρουσίασε την ιστορία του χωριού. Μπράβο, ρε Γιάννη. Ευτυχώς που υπάρχει το Facebook και τα μαθαίνω. Πάμε λοιπόν στην ειδησιογραφία της ημέρας. Η πρώτη είδηση, κατά τη γνώμη μου, χωρίς δεύτερη κουβέντα, είναι ο φοβερός σεισμός των 7,4 Ρίχτερ που έγινε στην Κολομβία. Πέφτει μακριά η Κολομβία. Ωστόσο, οι εικόνες που φτάνουν μέχρι και εδώ, πάρα πολύ, με αστραπία ταχύτητα, πάρα πολύ γρήγορα, είναι συνταρακτικές. Ο κόσμος που έβγαινε και έτρεχε για να σωθεί και με τη φρίκη ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του, νομίζω ότι είναι από τις εικόνες της χθεσινής ημέρας που δεν θα ξεχαστούν εύκολα. Μέχρι τώρα έχουμε τουλάχιστον 111 νεκρούς από αυτόν τον σεισμό, 87 τραυματίες, δεκάδες κτίρια κατεστραμμένα. Έβλεπα, υπάρχουν βίντεο στο Twitter, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και στα sites, όπου έβλεπες ένα κτίριο σιγά σιγά να ξεκολλάει όροφος-όροφος πριν καταρρεύσει ή ολόκληρες προσώψεις να γκρεμίζονται. Διάβαζα δε ότι οι περισσότεροι εκ των θυμάτων ήταν αυτοί που προσπάθησαν να φύγουν και τους έπεφταν οι τείχοι στα κεφάλια τους και εγκλωβίζονταν μετά στα συντρίμια. Οι περισσότεροι νεκροί διάβαζα, δεν ξέρω αν αληθεύει 100%, αλλά είδα και τέτοιες εικόνες, πέθαιναν από τα συντρίμια τα οποία έπεφταν από τους τείχους, σοβάδες ή οποιασδήποτε άλλες κατασκευές έπεφταν πάνω στα κεφάλια τους στην κυριολεξία. Διάβαζα ένα χαρακτηριστικό ότι επειδή στο αεροδρόμιο τους έπαθε αρκετά μεγάλη ζημιά, όσοι έμειναν μέσα στο αεροδρόμιο που υπάρχουν οι κολόνες το ένα το άλλο, κάποιο είδους στήριξη εν πάση περιπτώσει, σώθηκαν. Όσοι έσπευσαν να εγκαταλείψουν το αεροδρόμιο, πολλοί από αυτούς, μάλλον όχι όλοι, πολλοί από αυτούς βρήκαν τραγικό τέλος.

Έχει ξεκινήσει ήδη μια ολόκληρη παγκόσμια καμπάνια, εκστρατεία για να βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Ξέρω ότι θα πάνε πολλές δυνάμεις από τις αυτές που είναι εξειδικευμένες για να βρίσκουν ανθρώπους μόλις που τελείωσαν, αν τελείωσαν, από τη Βενεζουέλα, όπου εκεί πάνω από 6.000 άνθρωποι επίσης βρήκαν τραγικό τέλος από έναν σεισμό, από έναν διπλό σεισμό, 7,2 και 7,5 ρίχτερ. Τουλάχιστον 1.500 ακίνητα έχουν υποστεί ζημιά, 61 κτίρια κατέρευσαν ολοσχερώς. Εν τω μεταξύ είχαν και πολιτική αλλαγή εκεί. Ο πρόεδρος που έχει αναλάβει την εξουσία ανέλαβε την εξουσία μόλις πριν από 3 ημέρες.

Αυτό είναι το κύριο θέμα της ημέρας κατά τη γνώμη μου και οι προσπάθειες που θα γίνουν για την ανέβρεση επιζώντων κάτω από τα συντρίμμια. Επαναλαμβάνω, πάρα πολλά κτίρια γκρεμίστηκαν, έπαθαν ζημιές, σοβαρές ζημιές, κάποια άλλα κατακριμνίστηκαν. Άλλο θέμα είναι οι δικές μας πυρκαγιές. Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη από την Νεάπολη Λακωνίας, 26 βαθμούς ήδη παρακαλώ. Στις δικές μας πυρκαγιές χθες ανησυχήσαμε από μια φωτιά στον Κουβαρά της Αττικής. Μια πυρκαγιά η οποία λένε τα πρώτα στοιχεία, έτσι, η πρώιμη έτσι, εξέταση των στοιχείων, ότι προκλήθηκε από σπινθήρες, από πυκνωτές ρεύματος ή από καλώδια ρεύματος κτλ. Έτσι λένε τα πρώτα στοιχεία, δεν βάζουμε και το χέρι στη φωτιά. Επαναλαμβάνω ότι εμπιστευόμαστε απόλυτα το αρμόδιο τμήμα της πυροσβεστικής που θα βγάλει τα αίτια για αυτήν την πυρκαγιά. Θέλω από αυτό το βήμα να πω ότι υπήρχε μια ξεχωριστή στιγμή σε αυτήν την πυρκαγιά. Ο Σπύρος ο Δαρσινός, ο συνάδελφός μας και φίλος μας, έχει το θλιβερό καθήκον να πηγαίνει από φωτιά σε φωτιά να καλύπτει όλες τις φωτιές που έχουν μπει το τελευταίο διάστημα. Ήταν και στην Αττικοβιωτία, κάθε πρωί μιλούσαμε μαζί του ή τον ακούγαμε στην σύνδεσή του με την τηλεόραση, με το Earth News. Χθες σταμάτησε το ρεπορτάζ και πήγε να σώσει μία χελώνα. Έγινε θέμα φυσικά και καλώς έγινε θέμα που ο Σπύρος έσωσε μία χελώνα από βέβαιο θάνατο μέσα από τις φλόγες. Ήταν ένα από τα ωραία περιστατικά, όσο ωραίο μπορείς να πεις, ένα περιστατικό σε μία πυρκαγιά. Το λέω γιατί, για παράδειγμα, πριν από λίγες ημέρες, θυμάστε, είχε γίνει κακός χαμός με μία συνάδελφο η οποία την είχε πιάσει ένα νευρικό γέλιο, ας πούμε, και είχαν πέσει όλοι να τη σταυρώσουν, βρε αδελφέ. Ναι, τώρα είχαμε μια άλλη εικόνα, μια τελείως διαφορετική εικόνα και αξίζει αναφοράς. Παραμένω στο θέμα των πυρκαγιών, γιατί εκτός από αυτή στον Κουβαρά έχουμε και μία απόφαση των εισαγγελικών αρχών, οι οποίες έδωσαν εντολή να επανελεχθούν οι ανεμογεννήτριες ανά τη χώρα και κατά πόσο εγκυμονούν κινδύνους για πιθανές πυρκαγιές. Θα έχετε ακούσει πιθανότατα, έχουν οδηγηθεί και στη δικαιοσύνη, οι υπεύθυνοι για το έργο των ανεμογεννητριών στην Αττικοβιωτία, από εκεί εικάζεται ότι από τη Βιωτία ξεκίνησε η πυρκαγιά, από το σημείο που ενώνονταν το δίκτυο από τις ανεμογεννήτριες, η παραγωγή ενέργειας από τις ανεμογεννήτριες, με το δίκτυο του ΔΔΕ. Εκεί κάτι πήγε στραβά, λένε επίσης τα πρώτα στοιχεία. Η δικαιοσύνη θα βρει την άκρη, δεν θα τη βρούμε εμείς. Αλλά εν πάση περιπτώσει δόθηκε άλλη μία αφορμή για να επανεξεταστούν το πώς έχουν γίνει και αν έχουν γίνει με σωστό τρόπο οι συνδέσεις, τα έργα, οι εργασίες, οι ανεμογεννήτριες αυτές κατά αυτές, όλο το πλέγμα εν πάση περιπτώσει. Επανεξετάζεται σε όλη τη χώρα. Φυσικά βρήκαν πολλοί αφορμοί που μέχρι τώρα έλεγαν ότι μπαίνουν φωτιές για να μπουν ανεμογεννήτριες. Μετά λέγανε ότι οι ανεμογεννήτριες βάζουν φωτιά για να μπουν ανεμογεννήτριες. Κάποιοι το έχουν προχωρήσει και λένε ότι οι ανεμογεννήτριες βάζουν φωτιά για να μπουν πυρηνικοί σταθμοί. Και διάφορα τέτοια πράγματα, τα οποία θα ακούγονται πάντα, αλλά εν πάση περιπτώσει μικρή σημασία έχουν.

Υπάρχει και το άλλο θέμα της επικαιρότητας. Αυτό που προέκυψε με το ελικόπτερο που πήγε και προσγειώθηκε στο Σαρακίνικο. Χθες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα οι κατανόμων υπεύθυνοι, εν πάση περιπτώσει. Ζήτησαν προθεσμία για να ετοιμάσουν τις εξηγήσεις που θα δώσουν ενώπιον της δικαιοσύνης. Να δούμε αν θα την πείσουν ή όχι. Αλλά έχω ακούσει τελείως διαφορετικές και αντικρουόμενες απόψεις. Για παράδειγμα, ότι είχαν ενημερώσει κανονικά τον πύργο ελέγχου ότι θα πάνε να προσγειωθούν εκεί. Όχι, δεν τον είχαν ενημερώσει. Μα ποιον είχαν ενημερώσει? Γίνεται ένα τέτοιο γαϊτανάκι. Να δω τι θα γίνει τελικά και να δω και αν, για παράδειγμα, η ποινή, βρε αδελφέ, θα είναι, ξέρω εγώ, πλήρωσε 1000 ευρώ πρόστιμο ή 3000 ευρώ πρόστιμο και ούτε γάτα ούτε ζημιά.

Καλημερίζω με τον Δημήτρη από την ορεινή Φωκίδα. Μα στέλνει δύο υπέροχες φωτογραφίες. Άδειο βλέπω τον δρόμο. Δεν έχει σημασία. Ανατολή. Ήλιος πίσω από κάτι συναφάκια. Ωραία φωτογραφία. Ωραίες φωτογραφίες μάλλον. Δύο μου στέλνει. Πολλά πράγματα γίνονται στον διεθνή περίγυρο, μικρότερο ή μεγαλύτερο. Έχουμε πάλι τις ιστορίες με τον Περσικό Κόλλο που συνηθίζω εγώ να σας λέω τέτοια ώρα το πρωί, να σας ενημερώνω. Δεν έχουμε κάποιο είδους νέα ένταση επί του παρόντος. Το μόνο που έχουμε είναι αυτό το brand affair σε λεκτικό επίπεδο προς το παρόν για το τι θα γίνει με τα στενά του Ορμούς και εάν θα συμφωνήσει το Ιράν ή δεν θα συμφωνήσει. Το Ιράν έχει στυλώσει τα πόδια και λέει ότι όχι, δικά μας είναι τα στενά. Εμείς θα ορίζουμε ποιος θα, και πώς θα περνάει, πότε θα περνάει και αν θα πληρώνει και τι θα πληρώνει. Έτσι λέει το Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιμένουν ότι, ο κύριος Τραμπ δηλαδή, επιμένουν ότι αυτοί έχουν το πάνω χέρι και θα στραγγαλίσουν οικονομικά το Ιράν με τους αποκλεισμούς κτλ. Οπότε θα αναγκαστεί να υποχωρήσει. Αλλά η αβεβαιότητα παραμένει. Το ίδιο και παραμένουν ψηλά τα ασφάλιστρα κινδύνου για να διαβεί στα στενά του Ορμούς ή να ταξιδέψει στην ευρύτερη περιοχή, τα εμπορικά πλοία δηλαδή. Οι δε τιμές των καυσίμων σκαμπανεβαίνουν, πάνω μία πάνω μία κάτω, τώρα είναι στα πάνω τους το τελευταίο διάστημα. Αυτό που μένει ίδιο και απαράνακτο είναι οι επιθέσεις της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας και κυρίως εναντίον πολιτικών στόχων, δηλαδή πολυκατοικιών, εναντίον αμάχων. Κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαμε άλλους 5 νεκρούς από επίθεσεις της Ρωσίας στη Ζαπορίζια. Έχουν βρει το κενό οι Ρώσοι, έχουν βαλιστικούς πυράβλους. Οι βαλιστικοί πυράβλοι μπορούν να αναχαιτιστούν μόνο με συγκεκριμένους τρόπους, για παράδειγμα από τα αντιαεροπορικά συστήματα, τα Patriot τα λεγόμενα, αυτά που έχουμε και εμείς. Αλλά έχουν τελειώσει οι πυράβλοι που χρησιμοποιούν αυτά τα αντιαεροπορικά συστήματα, τα συστήματα αεράμινας, θα το πούμε σωστά, δεν είναι ακριβώς αντιαεροπορικά. Τα συστήματα αεράμινας χρειάζονται πυράβλους, έτσι. Οι πυράβλοι αυτοί έχουν τελειώσει, διότι έχει σταματήσει ο εφοδιασμός της Ουκρανίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες Ηνωμένες Πολιτείες και αυτές κατά τα φαινόμενα δεν έχουν επάρκεια, διότι έχουν ξοδέψει όλο το απόθεμα. Οργιάζει ο παγκόσμιος τύπος επ' αυτού, αν και το αρνείται ο κύριος Τραμπ, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εξοντώσει, έχουν εξαϊλώσει όλο το απόθεμα που είχαν σε πυράβλους ή κάποια, εν πάση περιπτώσει, προηγμένα συστήματα στον εξάμηνο πόλεμο εναντίον του Ιράν. Το αποτέλεσμα είναι ότι η Ουκρανία δεν έχει τέτοιους πυράβλους, δεν έχει τέτοιους πυράβλους, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τους αντιβαλιστικούς τους βαλιστικούς πυράβλους της Ρωσίας και έτσι η Ρωσία ανεμπόδιστη χτυπάει πόλεις, πολυκατοικίες. Διάβαζα για την ιστορία μιας οικογένειας, οχταμελούς οικογένειας, σύζυγος, οι δύο σύζυγοι και 7 παιδιά. Έτσι, εννιαμελής οικογένεια. Έχει μείνει μόνο ο άντρας της οικογένειας. Όλοι οι άλλοι σκοτώθηκαν στον ύπνο τους. Παιδιά από ηλικία από 3 ετών έως 15. Αυτό το πράγμα δεν σταματάει και δεν ξέρω πώς θα σταματήσει, αν θα σταματήσει ποτέ. Στην Ρωσία προς το παρόν οι αρμόδιοι, δηλαδή όλη η πολιτική ηγεσία, λέει ότι εμείς θα συνεχίσουμε μέχρι να ολοκληρώσουμε το στόχο μας, δηλαδή την κατάληψη όλου του Ντονμπάς, και μετά βλέπουμε, θα δούμε εάν και κατά πόσο αυτό είναι εφικτό να γίνει, μιας και δεν υπάρχει προέλαση επί του εδάφους τουλάχιστον τους τελευταίους μήνες. Αυτό είναι μια άλλη μεγάλη κούντα. Εν πάση περιπτώσει, ο πόλεμος εκεί συνεχίζεται, όπως και συνεχίζεται ο θάνατος, για να μην πω η σφαγή των αμάχων. Ο θάνατος, για να μην πω η σφαγή των αμάχων.

Το συζητούσαμε και χθες για όποιον θυμάται, ότι υπάρχει ένα μεγάλο μέρος πληθυσμού, ένα μεγάλο τρόπος του λέγεται, ένα 10%, αυτό μας είχε στείλει μήνυμα ένας φίλος ακροατής, ότι το 10% των Τούρκων είναι η μεσαία και ανώτερη τάξη. Αυτή ισοδηματικά μπορεί και να ταξιδέψει και να κάνει διακοπές και να αυτό, και έρχεται στην Ελλάδα. Της αρέσει, ούτως ή άλλως βρίσκει και πιο φτηνές υπηρεσίες και καλύτερη ενδεχομένως καλύτερες καταστάσεις από ό,τι δέχεται στην Τουρκία. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, έχουν έρθει κατά χιλιάδες. Και στην Ξάνθη πολλοί Τούρκοι, μας λέει η φίλη μας η Φωτεινή. Καλημέρα στην Αντωνία, είπα, στα άσπρα σπίτια. 25 βαθμούς θερμοκρασία εκεί.

Από το αστυνομικό δελτίο, αυτό που η είδηση που κυριαρχεί τις τελευταίες ώρες είναι με έναν αστυνομικό ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο υπηρεσικό του αυτοκίνητο στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου. Τα ίχνη του είχαν χαθεί από την περασμένη Κυριακή, Τρίτη σήμερα, το βράδυ της Δευτέρας εντοπίστηκε στο αυτοκίνητο μέσα στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου. Την εξαφάνιση του είχε δηλώσει η σύντροφός του και φέρει και κάποια σημάδια, εκδορές στο λαιμό και στο πρόσωπο, μελανιές στα χέρια, το όχημα ήταν κλειδωμένο, είναι ένα μυστήριο στο οποίο θα κληθούν να δώσουν τις απαντήσεις οι αστυνομικές αρχές φυσικά. Και υπάρχει και η πολιτική επικαιρότητα. Στην πολιτική επικαιρότητα έχουμε τα εξής. Καταρχήν είχαμε μία συνέντευξη χθες του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος είπε ότι τώρα ξέρω τον τρόπο. Παλιά δεν ήξερα τον τρόπο, ήξερα τι ήθελα, αλλά δεν ήξερα το πώς. Τώρα ξέρω και το πώς. Αυτό δεν ξέρω τι λέει για αυτούς που τον εμπιστεύτηκαν πριν από κάμποσα χρόνια ή τι λέει και για τον ίδιο που ζητούσε την εμπιστοσύνη του κόσμου πριν από τόσα χρόνια, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά ο καθένας τα αξιολογεί με τον δικό του τρόπο. Φυσικά η συνέντευξη προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις και της κυβέρνησης αλλά και του ΠΑΣΟΚ, το οποίο σας έχω επισημάνει εδώ και καμιά εβδομάδα ότι το ΠΑΣΟΚ έχει αλλάξει τακτική απέναντι στον κύριο Τσίπρα. Εκεί που τον είχε στο απειρόβλητο, δεν ασχολιόταν μαζί του και έκανε αυτό το λεγόμενο μονομέτωπο αγώνα. Από τότε που ξεκίνησε η ιστορία για τα οικονομικά των κομμάτων, έχει βάλει για τα καλά στο στόχαστρο το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, την ελληνική αριστερή. Η συμπαράταξη, αν θυμάμαι καλά. Την Ελλάδα, εν πάση περιπτώσει, όπως έχουμε μάθει να τη λέμε. Είπε ούτε λίγο ούτε πολύ, με αφορμή μια φράση του κυρίου Τσίπρα ότι εγώ τα έβαλα με τα συμφέροντα. Του είπανε με ποια συμφέροντα τα έβαλες. Εδώ το κόμμα σου είναι ανώνυμη εταιρεία στην οποία μέτοχη είναι η ελληνική διαπλοκή και εσύ είσαι απλά ο διευθύνων σύμβουλος ή κάτι τέτοιο. Θα κρατήσει αυτό να μου το θυμηθείτε. Γι' αυτό και σας το επισημαίνω να το έχετε στο πίσω μέρος του μυαλού σας. Κατά τα λοιπά συνεχίζεται η διαρροή στελεχών όσο μπορεί κάποιος να τα πει στελέχη, με την έννοια ότι δεν είχαν δοκιμαστεί κάπου, με αυτή την έννοια το λέω. Από το κόμμα Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού εξακολουθεί να φιλορροεί. Εν τω μεταξύ, εγώ έχω μια απορία. Συγχωρήστε με, επειδή τώρα είμαστε μεταξύ μας, αφήστε με να την διατυπώσω. Έχω την εξής απορία. Κατηγορείς ένα κόμμα ότι είναι προσωποπαγιάς. Μα καλά, συγγνώμη, δεν ήξερες που πήγαινες. Δηλαδή, ένα κόμμα που δεν έχει ιδρυτική αρχή, διαιρετική διακήρυξη, δεν έχει καταστατικό, δεν έχει κάποιες συγκεκριμένες αρχές, δεν έχει κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο, πρόγραμμα. Βασίζεται όλο γύρω από ένα πρόσωπο, σύμφωνα με τις κακές γλώσσες, γύρω από δύο πρόσωπα, δύο Μαρίες. Αλλά εν πάση περιπτώσει, δεν θα σταθώ εκεί. Εσύ δεν ξέρεις ότι πας σε ένα προσωποπαγιές κόμμα. Τώρα φεύγεις και τον καταγγέλεις ως προσωποπαγιές. Αυτό για σένα τι λέει ακριβώς? Αυτή την απορία την έχω και ήθελα να τη μοιραστώ μαζί σας. Καλημέρα στο φίλο.

Δεν ξέρω ποιος είναι για τα πανηγυρία, Φωτεινή μου. Ειλικρινά δεν ξέρω. Έχω σηκώσει τα χέρια ψηλά. Αλήθεια. Με αυτά που ακούω, βλέπω κλπ. Εν τω μεταξύ υπόθηκε και κάτι άλλο σε αυτή τη συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα, επανέρχομαι μόνο γιατί δεν θα βγούμε τώρα για το δελτίο ειδήσεων. Λέει δεν είμαι ούτε Μαδούρο ούτε συμβιβασμένος της Μεσογείου όπως έχουν πει. Το Μαδούρο για καλό το λέει. Δεν έχω πολύ καταλάβει, έχω και αυτή την απορία. Όλα απορίες έχω. Τέλος πάντων, λοιπόν, τραγούδι, δελτίο ειδήσεων, επανερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Εικόνες αποκάλυψης στην Κολομβία μετά τον φωνικό σεισμό των 7,4 ρίκτερ που συγκλώνησε τη χώρα. Τουλάχιστον 132 οι νεκροί, 570 οι τραυματίες, ενώ δεκάδες άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια. Σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής απολογισμό, η δόνηση έγινε αισθητή σε Παναμά, Ισημερινό και Βενεζουέλα, χωρίς να εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με συνεργεία και εθελοντές να αναζητούν επιζώντες στα ερείπια κατεστραμμένων κτηρίων, ιδιαίτερα στην Κάλη, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Ο πρόεδρος της Κολομβίας κήρυξε κατάσταση εθνικής καταστροφής, ενεργοποιώντας ομάδες έρευνας και διάσωσης για τον απεγκλωβισμό πολιτών από τα συντρίμμια. Οι αρχές προχώρησαν στην αναστολή λειτουργίας 6 αεροδρομίων, καθώς και στην εκένωση νοσοκομείων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για λόγους ασφαλείας. Στο μεταξύ, την υποστήριξη για επιχειρήσεις διάσωσης με τη δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικους ανακοίνωσε η Κομισιόν. Βοήθεια και υποστήριξη προσφέρουν επίσης ο ΙΕ, Ισπανία, Βραζιλία και η Σημερινός. Επίγον πακέτο βοήθειας 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, μόλις τρεις ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Προέδρου της Κολομβίας, ο οποίος έχει τη στήριξη της Ουάσιγκτον. Τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζώων από τον καταστροφικό σεισμό της Κολομβίας εκφράζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και απευθύνει ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες και στους οικείους των θυμάτων. Νέα απέτηση προς το Ιράν διατύπωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, ζητώντας την καταβολή αποζημιώσεων για ανθρώπους που, όπως υποστηρίζει, σκοτώθηκαν σε πολέμους, επιθέσεις και διαδηλώσεις, σε μια κίνηση που αυξάνει την ένταση και ενδέχεται να περιπλέξει περαιτέρω τις προσπάθειες για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Η απέτηση του Αμερικανού πρόεδρου δεν είχε τεθεί προηγουμένως και ήρθε ως απάντηση στις προϋποθέσεις που έθεσε η Τεχεράνη για μια ειρηνευτική συμφωνία, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η καταβολή αποζημιώσεων, η των κυρώσεων και ο τερματισμός των στρατιωτικών απειλών. Σύμφωνα με εκτιμήσεις στρατιωτικών αναλυτών, οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να χρειαστούν αρκετά χρόνια για να αναπληρώσουν τα αποθέματα ορισμένων από τους σημαντικότερους πυράβλους τους μετά από σχεδόν 6 μήνες πολέμου με το Ιράν. Σε σπινθήρες που προκλήθηκαν από την επαφή καλωδίων χαμηλής τάσης του ΔΔΕ, αποδίδεται από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στον Κουβαρά. Πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση για τυχόν αξιόπινες πράξεις που συνδέονται με εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων διενεργεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Την έρευνα διέταξε η επωπτεύουσα εισαγγελέας με αφορμή τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία, αλλά και προηγούμενα περιστατικά για να διαπιστωθεί αν λειτουργούν με τις προβλεπόμενες άδειες και αν τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη λειτουργία τους. Νεκρός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό όχημα εντοπίστηκε 38χρονος αστυνομικός στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένος από χθες το πρωί. Οι συνθήκες του θανάτου του ερευνώνται. Νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στα ξημερώματα στο Κίεβο, που έχει προκαλέσει πυρκαγιές στο κέντρο της πόλης. Τουλάχιστον 5 νεκροί και 20 τραυματίες χθες από ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια. Στην Ισπανία, τρία μέτωπα πυρκαγιών μένονται ανεξέλεγκτα, ενώ εκατοντάδες κάτοικοι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους. Στη Γαλλία, μέτρα περιορισμού της χρήσης νερού επιβλήθηκαν σχεδόν στο 70% της επικράτειας, εξαιτίας της ξηρασίας που επιδεινώνεται λόγω των επανειλημμένων κυμάτων καύσωνα που πλήττουν τη χώρα εδώ και 3 μήνες. Στον Καναδά, χιλιάδες κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους μέσα στη νύχτα για να γλιτώσουν από την πυρκαγιά που μένεται από την Παρασκευή στη Βρετανική Κολομβία. Πέθανε χθες η ηλικία 87 ετών ο συγγραφέας και φιλόσοφος Στέλιος Ράμφος. «Η Ελλάδα χάνει ένα πιστό και ανυστερόβουλο υπηρέτη της», δήλωσε στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά εύθριος ο καιρός σήμερα, πιθανότητα τοπικών βροχών από το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική από 24 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. Star News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι και σε πολλές άλλες συχνότητες και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε. Αυτό το διαδικτυακά, να, η κυρία Δήμητρα, για παράδειγμα, από το Ευρωκόπη της Δράμας, με τωρινή θερμοκρασία 14 βαθμούς, σας ζηλεύω, θέλω να σας πω, μας ακούει μέσω ίντερνετ. Ωραία. Με είδε και στην τηλεόραση πρόσφατα και χάρηκε πολύ. Και εγώ χάρηκα που βγήκα. Ωραία ήτανε.

Σας έλεγα νωρίτερα για τον σεισμό στην Κολομβία. Είχα μείνει στους 111 νεκρούς. Ήδη ο απολογισμός έχει ανέβει. Στους 132 έχει πάει μέχρι τώρα. Και φαίνεται ότι θα ανέβει κι άλλο, γιατί υπάρχουν πολλοί αγνοούμενοι και εγκλωβισμένοι. Νωρίτερα σας έλεγα ότι το πετρέλαιο είναι στα πάνω του. Στα 88 δολάρια είναι το Brent, καθώς οι συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν για το Ορμούζ προς το παρόν μοιάζουν να είναι σε αδιέξοδο. Μοιάζουν, γιατί ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις, δεν ξέρεις και τι να πιστέψεις ακριβώς από όσα γράφονται και λέγονται. Και τώρα ξαφνικά μπήκε στο κάδρο της όλης αναστάτωσης στην ευρύτερη περιοχή και η Λιβύη. Διαβάζω ότι υπήρχε επίθεση με ντρόουν σε ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια πετρελαίου της χώρας. Η δεξαμενή που τυλίχθηκε στις Φλόγγες περιείχε περίπου 4,5 εκατομμύρια λίτρα βενζίνης. Αποτελούσε τμήμα του δεύτερου μεγαλύτερου διυλιστηρίου πετρελαίου της χώρας. Στην οποία Λιβύη, σύν της άλλης, είχαμε και μία βόμβα, παγιδευμένο αυτοκίνητο με βόμβα, με εκρηκτικό μηχανισμό, που τίναξε στον αέρα τον επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών της Ανατολικής Λιβύης. Δεν ξέρω πόσοι εξημών θυμάστε ότι η Λιβύη είναι μοιρασμένη στα δύο. Έχει μία την επίσημη θεωρητικά κυβέρνηση στην Τρίπολη και έχει και άλλη μία ανεπίσημη κυβέρνηση στην Ανατολική Λιβύη, με έδρα τη Βεγγάζη, εκεί που το πάνω χέρι έχει αυτός ο στρατάρχης, ο Χαλίφα Χάφταρ. Κάποτε ήταν φίλος της Ελλάδας, μετά τα κύμνιασε με την Τουρκία κλπ. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, είναι μια μπλεγμένη υπόθεση. Αυτού του ανθρώπου, τον επικεφαλής στρατιωτικής υπηρεσίας, του Χαλίφα Χάφταρ, τον τυνάξε στον αέρα σε παγιδευμένο αυτοκίνητο χθες Δευτέρα. Το αναφέρω γιατί μέχρι τώρα η Λιβύη ήταν εκτός κάδρου. Τώρα μπήκε και αυτή στο κάδρο της αναστάτωσης και της έντασης στην ευρύτερη περιοχή.

Τώρα, επειδή λέμε τις θερμοκρασίες στα διάφορα μέρη και επειδή σας λέγαμε και για τις πυρκαγιές που είχαμε και χθες στην Αττική και την άλλη για την Αττικοβιωτία που γίνονται οι έρευνες για να βρεθεί το πού οφείλεται, από πού ξεκίνησε αυτή η μεγάλη πυρκαγιά, να σας πω ότι σήμερα είναι πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στις περιοχές των περιφερειών Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου. Έτσι, έχετε το νου σας. Και το θέμα δεν είναι μόνο να είναι σε αυξημένη ετοιμότητα η πολιτική προστασία, που πρέπει να είναι ούτως ή άλλως όλο το καλοκαίρι. Πρέπει να βάλουμε λίγο το χέρι μας και εμάς. Υπάρχει έκκληση, επαναλαμβάνω, εγώ δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει έκκληση, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις, έκκληση να μην κάνουμε εργασίες οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρα ή πυρκαγιά. Χρειάζεται έκκληση γι' αυτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, απευθύνεται έκκληση από τις αρχές για αυτόν τον λόγο.

Είχαμε και ένα περιστατικό. Δεν ξέρω αν έχει τύχει να ακούσετε όταν σχολιάζαμε ένα διάστημα ότι στο αεροδρόμιο της Κιάθου έχουν κάνει κάποιοι, το θεωρούν σπορ, να πηγαίνουν και να βλέπουν τις απογειώσεις και προσγειώσεις αεροπλάνων, γιατί ο διάδρομος προσγειώσεις και απογειώσεις είναι δίπλα στο δρόμο. Είναι πάρα πολύ κοντά και στην θάλασσα και δίπλα στο δρόμο. Πάνε εκεί λοιπόν και φωτογραφίζουν τις προσγειώσεις και τις απογειώσεις, αλλά τόσο κοντά στα αεροπλάνα που λέγαμε είναι θαύμα που μέχρι τώρα δεν έχει γίνει κάποιο κακό. Μια Ιταλίδα τουρίστρια τραυματίστηκε σοβαρά από το ρεύμα αεροπλάνου στο αεροδρόμιο της Σκιάθου. Ήταν κάτι που το βλέπαμε να έρχεται. Δεν ξέρω ποιος τρόπος υπάρχει και αν υπάρχει κάποιος τρόπος να απαγορευτεί να υπάρχουν εκεί οι άνθρωποι. Δεν ξέρω αν έχετε δει κάποια βίντεο με αεροπλάνα που πηγαίνοντας να προσγειωθούν στη Σκιάθο περνούν πάνω από τους λόμενους σε σχετικά μικρή απόσταση. Εντάξει, στη φωτογραφία φαίνεται ακόμα μικρότερη, αλλά είναι γενικώς μικρή η απόσταση. Δηλαδή το ρεύμα που δημιουργούν οι τουρμπίνες του αεροσκάφους τους επηρεάζει αυτούς τους ανθρώπους. Έτσι. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει και αν πρέπει να γίνει κάτι. Πάντως σίγουρα κάτι πρέπει να γίνει για να αποφευθούν τα χειρότερα. Αυτό λέω. Η Ιταλίδα τουρίστρια, 52χρονη, υπέστη σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Έτσι. Υπήρξε αεροδιακομιδή της στον Βόλο. Για να τις παρασχεθούν οι αναγκαίες, να τις παρασχεθεί η αναγκαία βοήθεια, εν πάση περιπτώσει.

Είναι από αυτά τα πράγματα που τα βλέπεις και δεν καταλαβαίνεις πώς και γιατί γίνονται και γιατί εξακολουθούν να γίνονται και γιατί δεν ιδρώνει το αυτί κανενός. Όπως δεν μπορείς να καταλάβεις και την παραξενιά των ανθρώπων που πάνε και στείνονται πίσω από τις τουρμπίνες ενός αεροπλάνου. Καλημέρα και στην κυρία Μαρία από την Κόρυθο με θερμοκρασία 25 βαθμούς. Επίσης από το ίντερνετ μας ακούει, είδατε. Καλημέρα και στη φίλη μας την Άλεξ. Όμορφη καλοκαιρινή καλημέρα. Μου το γράφει και στα γερμανικά, αλλά ναι. Schönen Sommerlichen Guten Morgen. Δεν ξέρω αν το είπα σωστά.

Επειδή έλεγα για τις παραξενιές του κόσμου γενικώς, πώς φέρεται ο κόσμος. Ώρες-ώρες νομίζουμε ότι μόνο εμείς φερόμαστε παλαβά και κάνουμε διάφορα πράγματα από κοτιές και τέτοια πράγματα. Διαβάζω μια είδηση και συγγνώμη, αλλά ανατριχιάζω. Ένας κύριος στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο κύριος Φρατολίν, ο οποίος είναι επιχειρηματίας στον χώρο του καφέ, σκότωσε την μικρή του κόρη, την 9χρονη κόρη του, Μελίνα, και την έπνιξε σε ένα βάλτο στην περιοχή της Νέας Υόρκης. Γιατί? Για να εκδικηθεί την πρώην σύζυγό του. Για το κορίτσι είχε εκδοθεί σήμα Amber Alert, είχε υπάρξει αστυνομική επιχείρηση μεγάλη γιγαντία για τον εντοπισμό της 9χρονης. Σε αυτές τις έρευνες συμμετείχε δείχνοντας και κάποια αγωνία και ο πατέρας της μικρής, και αποδείχθηκε εκ των υστέρων ότι την είχε πνίξει με τα ίδια του χέρια για να εκδικηθεί την πρώην σύζυγό του. Δηλαδή, τι είναι αυτό που μπορεί να οπλίσει το χέρι ενός ανθρώπου να σκοτώσει την κόρη του?

Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο από το Κιάτο. Λέει: χαιρόμαστε να σας ακούμε, κύριε Χατζηχάλη μου, κύριε Διονύση. Αλλά μου λέει η κυρία Κατερίνα και το ωραίο μας ανέκδοτα. Στις 18 του μηνός θα γυρίσει η Κατερίνα, θα τα λέτε πάλι μεταξύ σας. Καλημέρα και στο φίλο μας τον κύριο Κυριάκο. Για να μην νομίζετε ότι σας ξεχάσαμε, η φρέσκη Ανατολή μας χάρισμά σας μας στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία από την Ανατολή στην Χίο. Μας ακούει καθημερινά κάνοντας την κρούστα μου ξαπλωμένο. Καλά κάνετε. Κατά τα άλλα, με σαφώς χαμηλότερο άνεμο από χθες γύρω στα 5 μποφόρ, με θερμοκρασία αυτή την ώρα 26 βαθμούς Κελσίου στη Χίο. Μια καλή μέρα να έχετε, κύριε Κυριάκο.

Το επόμενο μισάωρο θα σας πάμε σε ένα θέμα που μας κάνει αρκετά μεγάλη εντύπωση. Εμάς, εμένα. Λοιπόν, αύριο θα έχουμε ένα σπάνιο γενικός φαινόμενο στον ουρανό. Θα έχουμε ένα τριπλό φαινόμενο. Θα έχουμε πρώτον πολλά πεφταστέρια, διάτοντες αστέρες. Αύριο είναι οι Ατρίδες, αλλά επειδή η Σελήνη θα είναι στη νέα φάση της, θα μπαίνει στη νέα φάση της, δηλαδή ουσιαστικά δεν θα υπάρχει φεγγάρι, θα έχει περισσότερο σκοτάδι και άρα θα είναι πιο ορατό το φαινόμενο από τη Γη. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο το κρατούμενο, θα έχουμε το πρωί της 12ης προς της 13ης, θα έχουμε συναστρία 6 πλανητών, το οποίο επίσης θεωρείται σπάνιο. Για τους προληπτικούς κάτι σημαίνει, ίσως και για τους αυτούς που μελετούν το διάστημα κάτι σημαίνει, είναι περισσότερες οι δυνάμεις που ασκούνται κτλ. Για τους προληπτικούς δεν το συζητώ καθόλου. Και το τρίτο φαινόμενο που θα έχουμε την 12η προς 13η του μηνός είναι μια ολική έκλειψη ηλίου. Δεν θα είναι πολύ ορατή από την Γη. Θα γίνει αργούτσικα. Εδώ θα γίνει κατά την δύση του ηλίου, οπότε δεν θα την δούμε. Θα δούμε μόνο, λέει, σε ένα μέρος της Ελλάδος, θα δούμε το 2-3% της έκλειψης του ηλίου. Προσέξτε όμως να δείτε τι γίνεται με αυτό. Έχει σημάνει συναγερμός σχεδόν σε όλη την Ευρώπη, αλλά και σε άλλα μέρη, σε άλλα μήκη και πλάτη του κόσμου, διότι η έκλειψη ηλίου θα δημιουργήσει, επειδή θα είναι ολική, θα δημιουργήσει πάρα πολύ μεγάλο και απότομο χάσμα στην παραγωγή ηλιακής ενέργειας. Έτσι, οι αρχές ανά τον κόσμο που ασχολούνται με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν σημάνει συναγερμό, γιατί ένα παρόμοιο φαινόμενο είχε δημιουργηθεί το 2015, είχε παρουσιαστεί το 2015, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν διάφορα blackout σε διάφορα μέρη του πλανήτη. Και θυμίζω, φαντάζομαι ότι καταλαβαίνετε, ότι το 2015 εξαρτώταν πολύ λιγότερος κόσμος από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και δι' την ηλιακή ενέργεια από ότι σήμερα, που έχουν περάσει 11 χρόνια, έχουν ανθίσει και επεκτείνονται με γεωμετρική πρόοδο τα φωτοβολταϊκά πάρκα ανά την Ιφίλιο. Γι' αυτά θα συζητήσουμε λίγο μετά. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Γιάννη από το Μεσολόγγι. Μας στέλνει τα σκιτσάκια του, όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα. Τροχόσπιτο είναι αυτό, Γιάννη. Τροχόσπιτο.

Ο Δημήτρης, ο φίλος μου από τη Μυτιλίνη, λέει: λυπάμαι που το λέω, αλλά στις πόλεις είναι τέτοια η φωτορύπανση που ούτε ατρίδες ούτε συναστρία θα δούμε, μόνο αν ανέβουμε στην εξοχή σε κανένα βουνό. Πολύ πιθανό. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Απλά λέω ότι έχουμε μία λίγο παραπάνω βοήθεια, επειδή το φεγγάρι πέφτει στην αλλαγή της φάσης και θα είναι σκοτεινό. Αυτό. Δεν θα έχουμε φεγγάρι. Έτσι. Με αυτή την έννοια το λέω. Προφανώς δεν είναι η μόνη πηγή φωτός, αλίμονο.

Είχα την, τη χαρά, την ευκαιρία και τη χαρά στις διακοπές που έκανα τον Ιούλιο να βρίσκομαι σε ένα σημείο που δεν είχε πολλά φώτα γύρω-γύρω και έτσι έβλεπα στον ουρανό όχι χιλιάδες άστρα, έβλεπα αστερισμούς, έβλεπα τέτοια πράγματα που είχα ξεχάσει. Και πού να σας πάω στο Λιβάδι, που είναι πολύ ψηλά, 1200 υψόμετρο και είναι πεντακάθαρη η ατμόσφαιρα και όλα αυτά τα... και δεν υπάρχουν και φώτα πολλά γύρω-γύρω. Ολόκληρο γαλαξία βλέπεις πάνω από το κεφάλι σου. Να πάτε στο Λιβάδι. Και αν πάτε στο Λιβάδι, να σηκώθησετε το βλέμμα σας προς ψηλά τη νύχτα. Να δείτε γαλαξίες. Άλλο ένα θέμα της επικαιρότητας έχει κάνει αρκετά μεγάλη εντύπωση. Επανέρχομαι λίγο στο θέμα της μετανάστευσης. Με αφορμή την Θέουτα και όσα έγιναν εκεί, αυτό το θύλακα τον Ισπανικό στο Μαρόκο, όπου εισέρευσαν κοντά στους 60.000 μετανάστες, εκ των οποίων οι περίπου 57.000 σύμφωνα με τα στοιχεία της Ισπανικής κυβέρνησης έχουν ήδη αποχωρήσει και έχουν επιστρέψει στο Μαρόκο. Κάποιος με είχε ρωτήσει, αυτό δεν λέγεται pushback? Pushback λέγεται και αυτό. Υπάρχει μια κοινή επιστολή της Φρέντριξεν της Δανίας, της Πρωθυπουργού της Δανίας, και της Τζόρτζια Μελόνι, της Πρωθυπουργού της Ιταλίας. Πάρα πολλούς τους ξένησε η κοινή επιστολή μιας δεξιάς προς την ακροδεξιά Πρωθυπουργού της Ιταλίας. Με αυτή την ρετσέτα, με αυτή την ταμπέλα βγήκε στην Ιταλία, και μιας σοσιαλδημοκράτισσας της Δανίας. Και καταλήγουν, έχει μια τελευταία, η τελευταία παράγραφος αυτής της κοινής επιστολής έλεγε ότι οι δύο χώρες μας, αλλά φανταζόμαστε και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι, αυτό που θέλουμε, έχουμε κάποιες αρχές με τις οποίες μεγαλώσαμε και τις οποίες σεβόμαστε. Η Ευρώπη στήθηκε πάνω στα, το λέω περιφραστικά έτσι, πάνω στα θεμέλια του δυτικού και του χριστιανικού πολιτισμού. Ναι, ωραία, έτσι δομήθηκε. Θέλουμε αυτοί που έρχονται εδώ να μην θέλουν να σέβονται αυτήν την αρχή και αυτή τη φυσιογνωμία και την ταυτότητά μας και να μην θέλουν να την αλλοιώσουν. Αυτή είναι η ακροτελεύτια παράγραφος, κατά απόδοση δικιά μου, της κοινής επιστολής της Φρέντριξεν, της Δανής Πρωθυπουργού, με την Ιταλίδα ομολογό της, την Τζόρτζια Μελόνι, και έχει προκαλέσει σε πάρα πολλούς έτσι μια έως και δυσανεξία. Πώς είναι δυνατόν να συμφωνεί η Φρέντριξεν με την Μελόνι? Πριν καιρό σας λέγαμε ότι το θέμα της μετανάστευσης με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο επηρεάζει οριζόντια και κόμματα και χώρες και οτιδήποτε και δημιουργεί νέα δίπολα ή νέα μέτωπα. Με Simple Minds θα πάμε τίτλους ειδήσεων, με Simple Minds.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εικόνες αποκάλυψης από τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία, η οποία κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Τουλάχιστον 132 είναι νεκροί, αγωνία για τους εγκλωβισμένους, σε πλήρη εξέλιξη επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Την υποστήριξη για επιχειρήσεις διάσωσης με τη δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικους ανακοίνωσε η Κομισιόν. Επίγον πακέτο βοήθειας 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζώων από τον καταστροφικό σεισμό της Κολομβίας εκφράζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα εντοπίστηκε 38χρονος αστυνομικός στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, ο οποίος είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένος από χθες το πρωί. Οι συνθήκες του θανάτου του ερευνώνται. Απολογείται σήμερα ενώπιον των ανακριτικών αρχών η 46χρονη που φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση Μαρφίν. Αποζημιώσεις για ανθρώπους που, όπως υποστηρίζει, σκοτώθηκαν σε πολέμους, επιθέσεις και διαδηλώσεις απέτησε χθες από το Ιράν ο Αμερικανός πρόεδρος. Στην Ουκρανία 5 νεκροί και 20 τραυματίες από ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι και με αφορμή την τελευταία κουβέντα που είχαμε για την κοινή επιστολή της Τζόρτζια Μελόνι με την Φρέντριξεν της Δανίας για το μεταναστευτικό, με αφορμή τα γεγονότα στην Θέουτα του Μαρόκου, αυτόν τον ισπανικό θύλακα. Ο Δημήτρης από τη Μυτιλίνη λέει: τελικά φαίνεται ότι όλοι έχουν δικαίωμα να είναι υπερήφανοι για την κουλτούρα τους εκτός από τους δυτικούς. Αν κάποιος θέλει να στηρίξει μειοψηφίες, ας στηρίξει τους λευκούς χριστιανούς. Είναι μόλις το 5% του παγκόσμιου πληθυσμού. Τώρα, θα τα ακούσει αυτό κανένας από αυτούς που διαδηλώνουν στα διάφορα νησιά, ανεπιθύμητος ο ένας, ανεπιθύμητος ο άλλος. Και ποιο σας ξεπλένει, κύριε Δημήτρη? Δεν διαφωνώ με αυτό που λέτε, το καταλαβαίνετε. Αλλά ο δυτικός πολιτισμός και γενικότερα οι αξίες του και οι αρχές του φαίνεται πως αμφισβητούνται από πολλές πλευρές και τελείως διαφορετικές μεταξύ τους. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Δεν μπορούμε να την κάνουμε. Μπορούμε όμως να κάνουμε μια κουβέντα για αυτό που θα γίνουν αύριο. Δηλαδή, σας περιέγραφα πριν ότι θα έχουμε τρία φαινόμενα. Ένα, τα πεφταστέρια, τις Ατρίδες. Δεύτερο, θα έχουμε την συναστρία, τους έξι πλανήτες που θα βρεθούν στην ίδια ευθεία. Ένα γενικά σπάνιο, από ό,τι καταλαβαίνω, φαινόμενο, δεν είμαι και ειδικός. Και απ' την άλλη, θα έχουμε και ολική έκλειψη ηλίου, που σε κάποιες χώρες έχει σημάνει συναγερμό, γιατί θα έχουμε και πτώση της τάσης όσον αφορά την ενέργεια που εκλείεται από τον ήλιο, από τα φωτοβολταϊκά και πάει λέγοντας. Επειδή εμείς αυτά δεν το πολύ ξέρουμε, απλά τους τα παρατηρούμε, καλέσαμε τον κύριο Ξενοφόντα Μουσά. Είναι γνωστός της εκπομπής, γνωστός και στους φίλους ακροατές, γιατί έχουμε μιλήσει αρκετές φορές. Είναι αστρονόμος και καθηγητής φυσικής διαστήματος στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Κύριε Μουσά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Χαίρομαι που σας ξανακούω. Και εγώ χαίρομαι που σας ξανακούω.
1: Και με το εκλεκτό κοινό σας.
0: Τι γίνεται αύριο? Πολλά πράγματα γίνονται
1: μετά
0: μαζεμένα.
1: Από 36 ακριβώς, 37 ώρες, για να είμαστε ακριβείς, θα έχουμε τα όρια μιας έκλειψης στην βόρειο-δυτική Ελλάδα. Δηλαδή από την Έδεσα μέχρι τους Οθωνούς, ας το πούμε έτσι. Αλλά δεν θα είναι καθόλου ορατή στα αλήθεια, γιατί θα καλύψει, φανταστείτε, στην Κέρκυρα, που θα είναι το μέγιστο περίπου, 2,7% της επιφάνειας του ήλιου. Δηλαδή, τίποτα.
0: Δεν θα προλάβουμε να δούμε το φαινόμενο, δηλαδή, στην ολότητά του. Θα δούμε μόνο να καλύπτεται ο ηλιακός δίσκος κατά το 2,7% στο maximum.
1: Μάλιστα. Βεβαίως, δεν θα πρέπει να δούμε καθόλου.
0: Ναι.
1: Έτσι, μην το ξεχνάμε.
0: Σωστό και αυτό.
1: Έτσι κι αλλιώς, το μάτι μας δεν διακρίνει αυτό το 2%. Και ποτέ δεν βλέπουμε την έκλειψη με γυμνά μάτια ή με μαύρα γυαλιά ή με γυαλιά ηλεκτροκόλλησης ή οτιδήποτε άλλο μας δώσουν, εκτός από ειδικά φίλτρα, ειδικά γυαλάκια, τα οποία πουλούνται ακόμα και με 2 ευρώ.
0: Ναι,
1: αλλά σωστό. Ειδικά από καταστήματα που πουλάνε τηλεσκόπια κλπ. Δεν υπάρχουν πολλά, βέβαια, στην Ελλάδα. Και σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει λόγος να το κάνουμε, δεν θα δούμε τίποτα.
0: Ναι. Ναι. Αυτό συμβαίνει κάθε πόσο καιρό? Είναι περιοδικό φαινόμενο?
1: Κάθε χρόνο, ναι, βεβαίως.
0: Η ολική έκλειψη.
1: Κάθε χρόνο έχουμε μία ή δύο. Μπορεί να μην είναι απολύτως ολικές, ας πούμε κάποιες είναι δακτυλιοειδείς, για παράδειγμα. Η επόμενη θα είναι 2 Αυγούστου, ορατή στην Αίγυπτο, για να πούμε το πιο κοντινό μέρος. Αλλά 2 Αυγούστου θα είναι τόσο ζέστη που είναι λίγο δύσκολο να το ανεχτεί κανείς. Πολύ σημαντικό όμως για τους αστρονόμους και άλλους.
0: Γιατί έχει δημιουργήσει έτσι μια αναστάτωση στον χώρο όσων ασχολούνται με την ενέργεια, με την ενεργειακή επάρκεια κτλ. Και λένε ότι το 2015 που είχαμε ένα παρόμοιο φαινόμενο, ολική έκλειψη ηλίου δηλαδή, είχαμε blackout σε πολλές περιοχές, λόγω ακριβώς του ότι είχε απότομη πτώση της τάσης που έρχονταν από την ηλιακή ενέργεια.
1: Αυτό είναι πρόβλημα κακής διαχείρισης του δικτύου. γιατί η έκλειψη, εντάξει, σταματάει τον ήλιο για ένα διάστημα που μπορεί να πάρει μέχρι και τη μία ώρα και κάτι, ένα τμήμα δηλαδή της ακτινοβολίας. Αλλά το ίδιο θα συνέβαινε αν είχαμε βροχή, ας πούμε, αν είχαμε σύννεφα έντονα.
0: Άρα είναι θέμα διαχείρισης αυτό.
1: Ναι,
0: νομίζω. Και δεν
1: είναι
0: υπάρχει κανένας λόγος αυτή να ανησυχούμε. Μάλιστα, πολύ ωραία.
1: Εμείς με τίποτα, είμαστε τόσο μακριά.
0: Εμείς όχι, δεν ανησυχούμε.
1: Και έτσι κι αλλιώς είναι στη δύση του ήλιου. Ναι, δηλαδή 8.30 η ώρα περίπου, 8.32 Φερρυππίν είναι στην Έδεσα κοντά, θυμάμαι, και 3 λεπτά αργότερα είναι στην περιοχή της Κέρκυρας, όπως σας είπα.
0: Συνεπώς,
1: έτσι και αλλιώς και την ώρα δεν περιμένουμε ενέργεια από τον ήλιο.
0: Εσείς οι αστρονόμοι και που ασχολείστε και με τη φυσική του διαστήματος κτλ, τι παρατηρείτε σε αυτές τις ιστορίες? Άντε, εμείς χαζεύουμε το φαινόμενο, αν έχουμε τα ειδικά γυαλιά, είπαμε όχι με γυμνό οφθαλμό, ούτε καν με γυαλιά ηλίου. Λοιπόν, εσείς τι παρατηρείτε, γιατί το περιμένετε αυτό το φαινόμενο?
1: Είναι πολύ σημαντικό για να δει κανείς το στέμα του ήλιου, αυτά που υπάρχουν γύρω από τον ήλιο. Και η Μέδουσα, για παράδειγμα, η αρχαία Μέδουσα, όπως απεικονίζεται στο στήθος της Αθηνάς ή οπουδήποτε την έχουμε δει, θα έχετε προσέξει, τα μαλλιά της έχουν μέσα φίδια.
0: Σωστό.
1: Αυτά τα φίδια και τα μαλλιά της, έτσι τα ανακατωμένα, είναι τα μαγνητικά πεδία του ήλιου, τα οποία είναι πολύ σημαντικά για την αστρονομία και σε κάποιο βαθμό επηρεάζουν με μια περιοδικότητα 11 ετών την ακτινοβολία που έρχεται στη Γη. Περίπου μισό της χιλίες ανεβοκατεβαίνει σε 11 χρόνια. Πολύ μικρό, όχι αμεληταίο. Για πολλούς λόγους λοιπόν μας ενδιαφέρει να βλέπουμε τι υπάρχει γύρω από τον ήλιο, και αυτό είναι δυνατό από την αρχαιότητα κιόλας, μόνον στις ολικές εκλήψεις.
0: Ευτυχώς βέβαια, ευτυχώς βέβαια που εμείς δεν είμαστε στην εποχή της μυθολογίας να δούμε την Μέδουσα και να πετρώσουμε, έτσι να γίνουμε πέτρες. Μπορούμε να δούμε, οι επιστήμονες δηλαδή, με τα τηλεσκόπια και με όποιους τρόπους μπορούν να βλέπουν και να παρατηρούν αυτές τις πύρινες γλώσσες και την ακτινοβολία που είναι γύρω γύρω από τον ήλιο. Αυτό μας λέτε, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό.
1: Και μάλιστα υπάρχουν όργανα, ειδικά τηλεσκόπια να τα πούμε, στεματογράφοι, οι οποίοι απεικονίζουν συνεχώς από διαστημόπλια το στέμα του ήλιου. Αλλά δεν μπορούν να πάνε πάρα πολύ κοντά στην σελήνη, στο όριο της σελήνης και το όριο του ήλιου βέβαια. Είναι δύσκολο τεχνικά να γίνει, και γι' αυτό οι εκλήψεις, οι παρατηρήσεις των εκλήψεων πάνω από τη Γη έχουν ενδιαφέρον για τους αστρονόμους.
0: Μάλιστα.
1: Επιπλέον είναι ένα εντυπωσιακό φαινόμενο, δηλαδή ξαφνικά αρχίζεις παγώνεις, ξαφνικά πρέπει να βάλεις, ας πούμε, σακάκι που λέει ο λόγος, μπορεί να δεις, και θυμάμαι το είχα δει, κάτι νυκτόβιες σαλαμάνδρες που είχα δει την τελευταία έκλειψη στην Ελλάδα στο Καστελόριζο. Και βγήκαν έξω οι κακομοίρες γιατί νόμιζα την νύχτα.
0: Ότι νύχτωσε. Ναι. Έχουμε εκτός από αυτό το φαινόμενο, έχουμε και άλλα δύο. Έχουμε τις Περσίδες, το οποίο δεν είναι πυκνό φαινόμενο. Έτσι, δεν είναι κάτι το οποίο είναι εξαιρετικό.
1: Κάθε χρόνο.
0: Απλά, ναι, ακριβώς.
1: Εντυπωσιακό πάντως.
0: Είναι εντυπωσιακό, και διάβαζα ότι επειδή αύριο αλλάζει φάση η σελήνη και δεν θα έχει σε φεγγάρι, θα είναι πιο ορατές τροποντινά, όπου δεν έχει, όπως μας έλεγε ένας φίλος ακροατής, ο Δημήτρης από τη Μυτιλήνη, όπου δεν θα υπάρχει φωτορύπανση από τις πόλεις μας που έχουμε αλλάξει το περιβάλλον.
1: Πάρα πολύ σωστά. Έτσι είναι, γιατί πάντα τις βλέπουμε εδώ που τα λέμε, ακόμα και αν έχει σελήνη, φυσικά όχι στο κέντρο της Αθήνας.
0: Αυτό.
1: Αλλά καμιά φορά και η φωτορύπανση από τους δρόμους, έτσι, στενούς δρόμους που κάπου έχουν βάλει έτσι φώτα, μας δυσκολεύουν, και είναι κρίμα να βάζουμε φώτα εκεί που δεν χρειάζεται. Η Ελλάδα έχει εξαιρετικούς ουρανούς και υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι από όλη τη γη, οι οποίοι έρχονται στην Ελλάδα είτε σε παραλίαση, είτε ας πούμε να πάει κανείς μέσα σε ένα βουνό. Πάω στην Πάρνηθα, Φερρυππίν, που είμαστε κοντά. Χωρίς να βλέπει την Αθήνα όμως, μπορεί να δει ένα σωρό πράγματα που δεν τα φαντάζεται ότι μπορεί να τα δει λίγα χιλιόμετρα έξω από την Αθήνα.
0: Τα
1: φυσικά
0: έχει δει μόνο σε...
1: και τους διάτοτες.
0: Βέβαια, τα έχει δει μόνο σε βιβλία ή τα έχει ακούσει από περιγραφές ενδεχομένως. Αλλά είναι πάνω από το κεφάλι του, απλά δεν τα βλέπει.
1: Ναι. Ευτυχώς ακόμα μπορεί να τα δούμε, όμως όπως σας είπα ακόμα και στην Αττική.
0: Και έχουμε και την. Θα έχουμε συναστρία, θα έχουμε 6 πλανήτες στη σειρά. Το διάβασα σωστά και αυτό είναι έτσι, όλα την ίδια μέρα.
1: Αυτά είναι συνέχεια λίγο πολύ. Θέλω να πω, δηλαδή είναι ένα φαινόμενο που κρατάει αρκετές ημέρες ή και εβδομάδες. Εξαρτάται πόσους μαζί θέλουμε να δούμε. Το να είναι η συγκεκριμένη ξανά ακριβώς με τον ίδιο τρόπο είναι εξαιρετικά σπάνιο, αλλά. Δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Οι πλανήτες συχνά μαζεύονται σε μια μικρή σχετικά περιοχή του ουρανού. Ας πούμε, όσο βλέπει το μάτι μας από δεξιά μέχρι αριστερά, να δώσω ένα παράδειγμα, 40 μοίρες ας πούμε, κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Φυσικά είναι όμορφο να το βλέπει κανείς.
0: Είναι και γιατί έχουν υπάρξει τόσες προλήψεις για τις συνόδους των πλανητών και για όταν ευθυγραμμίζονται, και το έχουμε δει από την 7η τέχνη μέχρι τη μυθολογία, ότι είναι κάτι κακό.
1: Είναι μια αταβιστική έτσι ανοησία θα έλεγα που μας έχει μείνει από την προϊστορική εποχή. Δηλαδή θυμάμαι πολύ καλά μία πινακίδα από τη Μεσοποταμία, η οποία λέει όταν ανατείλει η Αφροδίτη από εκεί και είναι το τάδε αστέρι από πίσω θα βρέξει. Τώρα αυτά όπως καταλαβαίνουμε είναι άνευ σημασίας. Αλλά επειδή το θα ας πούμε δύο φορές ή δεν ξέρω τρεις, το καταγράψαν και σου λέει άμα ξαναβγεί η Αφροδίτη με αυτό το αστέρι θα βρέξει. Είναι ψήγματα παρατηρήσεων των ανθρώπων κατά την εποχή που ακόμα η αστρονομία δεν είχε γίνει επιστήμη, που γενικεύοντας, γιατί έτσι κάνουμε την επιστήμη, βλέπουμε ένα φαινόμενο μια φορά, δύο, τρεις, δέκα, λέμε είναι νόμος. Αλλά δεν είναι πάντα, γιατί βέβαια υπάρχουν τα τυχαία όπως είπαμε εδώ. Και με αυτά τα τυχαία ή και άλλα γεννήθηκε η αστρολογία. Άλλωστε την αρχαία εποχή ο όρος αστρολογία σημαίνει πάντοτε αστρονομία.
0: Ναι, ήταν ταυτισμένα στη συνέχεια, ναι, στη σύγχρονη εποχή. Στη σύγχρονη εποχή διαχωρίστηκαν και είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Ακριβώς, και μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα κάποια ψήγματα της αστρολογίας υπήρχαν ακόμα και στην ιατρική.
0: Ναι.
1: Όσο παράξενο και αν φαίνεται.
0: Μάλιστα. Αυτό οι έξι πλανήτες που θα είναι στη σειρά, θα είναι ορατή διαγυμνού οφθαλμού, θα είναι εύκολο κάποιος να το δει ή θα είναι εύκολο να το καταλάβει, δηλαδή να πει ναι, αυτά είναι τα έξι, οι έξι πλανήτα. Αυτή είναι η Αφροδίτη, αυτός είναι ο Δίας, αυτό είναι ή όχι.
1: Βεβαίως. Πάρα πολύ εύκολα, με γυμνό μάτι πάντοτε, γιατί είναι τα πιο λαμπρά και είναι αυτά που δεν τρεμοπαίζουν. Συνεπώς δεν τα χάνουμε. Ακόμη καλύτερα μπορούμε να τα διακρίνουμε, να τα αναγνωρίσουμε δηλαδή, αν βάλουμε ένα από καμιά δεκαπενταριά τουλάχιστον προγράμματα, applications που είναι διαθέσιμες δωρεάν στο ίντερνετ, στο τηλεφωνό μας. Και ανοίγουμε το προγραμματάκι και μας δείχνει τον ουρανό εκεί που είμαστε.
0: Μάλιστα.
1: Τη στιγμή που είμαστε.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι τα αναγνωρίζουμε.
0: Πολύ ενδιαφέρον γι' αυτό. Πολύ ενδιαφέρον.
1: Ναι, και χρήσιμο έτσι. Είναι ωραίος ο ουρανός. Είμαστε τυχεροί εμείς οι αστρονόμοι.
0: Είναι ωραίος, όντως. Κύριε Μουσά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, κι εγώ. Θα τα ξαναπούμε. Θα τα ξαναπούμε.
1: Με το καλό.
0: Να είστε καλά.
1: Με το καλό.
0: Ο κύριος Ξενοφών Μουσάς, αστρονόμος και καθηγητής φυσικής διαστήματος στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Για αυτή την συγκυρία που θα έχουμε αύριο, 12 Αυγούστου, ειδικά για την έκλειψη, μας είπε ότι θα είναι σε 37 ώρες από τώρα, αλλά μόνο, όπως σας έλεγα νωρίτερα, 2-3%, 2,7% προσδιόρισε ότι το ποσοστό του ήλιου θα έχει κρυφτεί και θα είναι ορατό από εδώ. Την Κέρκυρα μας ενέφερε για παράδειγμα, δηλαδή αμεληταίο ποσοστό του ήλιου θα κρυφτεί και θα είναι ορατό από την Ελλάδα. Ωστόσο, ακόμα και αυτό την ιστορία, το 2,7%, μην το κάνετε, μην το δείτε με γυμνά μάτια. Το είπε ο καθηγητής, τον ακούμε. Γυμνά μάτια, το είπε ο καθηγητής, τον ακούμε.

Καλημερίζω το φίλο μας τον κύριο Γιάννη από την Ριζούπολη, που δεν είναι στη Ριζούπολη, είναι στο Χαλκούτσι και κάνει τις διακοπές του και καλά κάνει. Επανέκαμψε. Καλημέρα στην Ποθητή, τη φίλη μας από τη Σαντορίνη. Καλημέρα και στον Γιώργο που τέτοια ώρα είναι στην Εγνατία, πηγαίνει για καβάλα. Εκεί έχει 23 βαθμούς, καθαρός ουρανός, μέτρια κίνηση, σχετική δροσιά και ησυχία σήμερα. Και μου στέλνει ένα κείμενο. Έχει κατατάξει τους οδηγούς που βλέπει κατά τη διαδρομή που κάνει, ανάλογα με τις πινακίδες. Και λέει, οι γαλλικές πινακίδες, όσα αυτοκίνητα έχουν γαλλικές πινακίδες, τρέχουν υπερβολικά και ταξιδεύουν σε κομβόι. Δεύτερον, οι ρουμανικές πινακίδες, σαν να είναι μόνοι τους στο δρόμο. Οι σερβικές πινακίδες είναι απρόβλεπτοι. Όσοι έχουν βουλγαρικές πινακίδες κυκλοφορούν με αναμένα φώτα. Και όσοι έχουν τουρκικές πινακίδες, αργοί και στην αριστερή λωρίδα. Από τα χειρότερά μου είναι αυτό. Όσοι έχουν γερμανικές πινακίδες, αναλόγως της εθνικότητας του οδηγού. Ναι, αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Με ρωτάει και εγώ που κυκλοφορώ στους δρόμους. Εγώ δεν βλέπω τέτοιες πινακίδες. Εγώ έχω άλλη μανία. Έχω κατατάξει τα αυτοκίνητα με βάση και τους οδηγούς τους, έτσι, τους ιδιοκτήτες τους, με βάση την καταγωγή του αυτοκινήτου, την χώρα προέλευσης του αυτοκινήτου και με βάση συγκεκριμένες μάρκες. Μπορώ να πω, απλά δεν κάνει τώρα γιατί θα θεωρηθεί ίσως διαφήμιση ή δυσφήμιση μιας εταιρείας. Όσοι έχουν ένα συγκεκριμένο τύπου αυτοκίνητο, για παράδειγμα, είναι σαν αυτούς που νομίζουν που έχουν ρουμάνικες πινακίδες, νομίζουν ότι είναι μόνοι τους στο δρόμο. Και σαν να σε αντιμετωπίζουν ότι εσύ πρέπει να υποκληθείς για να περάσουν, γιατί κοίτα τι αμαξάρα που έχουν. Εγώ έχω τέτοια. Εγώ τα πάω με βάση τις μάρκες των αυτοκινήτων και τα έχω ομαδοποιήσει στις χώρες προέλευσης των αυτοκινήτων. Δηλαδή, ξέρω εγώ, τα γερμανικά αυτοκίνητα, τα αμερικανικά αυτοκίνητα, τα γιαπωνέζικα, τα κινέζικα. Παιδιά, πόσα κινέζικα έχω αρχίσει να βλέπω στους δρόμους. Πολλά κινέζικα αυτοκίνητα. Πόσες μάρκες έχουν αυτοί οι Κινέζοι? Ένας γνωστός μου, πολύ, πολύ αγαπητός μου, μου έχει πει ότι κάποια στιγμή τα κινέζικα αυτοκίνητα θα εξαλείψουν όλα τα άλλα, θα τα εκτοπίσουν από την αγορά, θα τα αντικαταστήσουν και όχι σε μάκρος, έτσι, στον ορίζοντα, έτσι, σημάκοντα θα γίνει αυτό το πράγμα. Και από τότε που μου το είπε, ίσως επειδή μου το είπε, το προσέχω κιόλας, βλέπω όλο και περισσότερα κινέζικης προέλευσης αυτοκίνητα στους δρόμους, τουλάχιστον της Αθήνας, εδώ που κυκλοφορώ. Η Φωτεινή, που είναι στην Ξάνθη και εκεί παρατηρεί το φαινόμενο, μπαίνει στην κουβέντα και λέει, συνήθως όσοι είναι κομβόι, εκεί που βλέπει αυτή τουλάχιστον, είναι Τούρκοι στην καταγωγή που μένουν στην Ευρώπη και πηγαίνουν στην Τουρκία ή επιστρέφουν από τις διακοπές τους και τρελαίνονται αν μπεις ανάμεσά τους και γρήγορα ξαναγίνονται γραμμή. Αυτό δεν το έχω δει. Ο κύριος Αλέξανδρος λέει ξεκάθαρα σε κάποιους συγκεκριμένους οδηγούς συγκεκριμένου αυτοκίνητου αναφέρεσαι. Μπες σε άκρες.

Εκτός από τους διάφορους οδηγούς που για διάφορους λόγους μου τη δίνουν και φαντάζομαι και σε πολλούς έξιμων από ό,τι καταλαβαίνω και από τα δικά σας τα μηνύματα, εμένα μου τη δίνουν και κάποιοι άλλοι. Οι τύποι που είναι αραχτοί και περιμένουν να δουν μια ανάρτηση ενός επώνυμου ή όχι, δεν έχει σημασία, για να μπουν από κάτω να γράψουν το μακρύ τους και το κοντό τους. Για παράδειγμα, ανεβάζει μια φωτογραφία η Anne Hathaway. Η Anne Hathaway είναι γνωστή ηθοποιός, πολύ αγαπημένη ηθοποιός. Έχει έρθει στο προσκήνιο ορμητικά το τελευταίο

Διάστημα, γιατί παίζει και στο διάβολο Πράντα, που φοράει Πράντα νούμερο 2. Είναι η δευτεραγωνίστρια ή η πρωταγωνίστρια, εν πάση περιπτώσει, μαζί με τη Μέριλ Στριπ. Παίζει και στην Οδύσσια. Ναι, ωραία. Η Αν Χάθαουεϊ, λοιπόν, είναι εξαιρετικά γνωστή αυτό την περίοδο. Μπαίνουν από κάτω. Η φωτογραφία που ανέβασε είναι ότι είναι εγκυμονή. Έτσι. Μπήκαν από κάτω και τις γράφουν. Ψέματα λες, δεν είσαι έγκυος. Και πότε έμεινες έγκυος? Και αν ήσουν έγκυος, γιατί δεν φάνηκε στα γυρίσματα? Και το ένα και το άλλο. Μπαίνουν μέσα και τις γράφουν διάφορα. Αμφισβητούν ένα απλό αυτονόητο γεγονός. Αναγκάστηκε η γυναίκα να πει στη συγκεκριμένη φωτογραφία είχα ψεύτικα μαλλιά αλλά αληθινή κοιλιά. Δηλαδή κάθεται και απολογείται τροποντινά σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν άλλη δουλειά να κάνουν και θέλουν να γράψουν το μακρύ του σκοτοκοντό στα social media. Θα μου πεις, εδώ πεθαίνει άνθρωπος και μπαίνουν από κάτω και βάζουν γελάκια. Ο Κυριάκος, ο φίλος μας από Τυχείο, λέει: στοιχείο προσπαθούμε να μάθουμε στους Τούρκους ότι το stop είναι το δικό τους ντουρ, που σημαίνει stop. Γιώργο, και αυτό και το άλλο με τα 4 γράμματα και τα 2, κυρίως το πρώτο, αυτό που αναφέρεις. Πώς με έχετε ψυχολογήσει όμως. Λοιπόν, μουσικά, πάμε στο τέλος της εκπομπής. Να σας χαιρετήσουμε, να ανανεώσουμε το ραντεβού για αύριο λίγα λεπτά μετά τις 6. Σας προτείνουμε να μείνετε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Μετά το δελτίο ειδήσεων ακολουθεί η Μαρία Γεωργίου. Και αν μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 την ώρα που θα έχει εκπομπή η Μαρία Γεωργίου, να της πείτε χρόνια πολλά, γιατί έχει γενέθλια σήμερα. Να τη χαιρόμαστε. Γεια σας, καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ο χρόνος μετράει αντίστροφα στην Κολομβία, όπου διασώστες ψάχνουν επιζώντες μετά τον πιο ισχυρό σεισμό που έπληξε τη χώρα την τελευταία δεκαετία, αφήνοντας πίσω του τουλάχιστον 132 νεκρούς, 570 τραυματίες και δεκάδες ανθρώπους εγκλωβισμένους κάτω από τα συντρίμια. Η δόνηση έγινε αισθητή σε Παναμά, η σημερινό και Βενεζουέλα, χωρίς να εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με συνεργεία και εθελοντές να αναζητούν επιζώντες στα ερείπια κατεστραμμένων κτηρίων, ιδιαίτερα στην Κάλη, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Ο πρόεδρος της Κολομβίας κήρυξε κατάσταση εθνικής καταστροφής, ενεργοποιώντας ομάδες έρευνας και διάσωσης για τον απεγκλωβισμό πολιτών από τα συντρίμια. Οι αρχές προχώρησαν στην αναστολή λειτουργίας 6 αεροδρομίων, καθώς και στην εκένωση νοσοκομείων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για λόγους ασφαλείας. Στο μεταξύ, την υποστήριξη για επιχειρήσεις διάσωσης με τη δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικους ανακοίνωσε η Κομισιόν. Βοήθεια και υποστήριξη προσφέρουν επίσης ο ΙΕ, Ισπανία, Βραζιλία και η Σημερινός. Επίγον πακέτο βοήθειας 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, μόλις τρεις ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Προέδρου της Κολομβίας, ο οποίος έχει τη στήριξη της Ουάσιγκτον. Τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζώων από τον καταστροφικό σεισμό της Κολομβίας εκφράζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Απευθύνει ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων. Νέα απέτηση προς το Ιράν διατύπωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ζητώντας την καταβολή αποζημιώσεων για ανθρώπους που, όπως υποστηρίζει, σκοτώθηκαν σε πολέμους, επιθέσεις και διαδηλώσεις, σε μια κίνηση που αυξάνει την ένταση και ενδέχεται να περιπλέξει περαιτέρω τις προσπάθειες για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Η απέτηση του Αμερικανού Πρόεδρου δεν είχε τεθεί προηγουμένως και ήρθε ως απάντηση στις προϋποθέσεις που έθεσε η Τεχεράνη για μια ειρηνευτική συμφωνία, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η καταβολή αποζημιώσεων, η άρση των κυρώσεων και ο τερματισμός των στρατιωτικών απειλών. Σύμφωνα με εκτιμήσεις στρατιωτικών αναλυτών, οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να χρειαστούν αρκετά χρόνια για να αναπληρώσουν τα αποθέματα ορισμένων από τους σημαντικότερους πυράβλους τους μετά από σχεδόν 6 μήνες πολέμου με το Ιράν. Νεκρός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό όχημα εντοπίστηκε 38χρονος αστυνομικός στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Ο αστυνομικός που υπηρετούσε στην υποδιεύθυνση περιπολιών Αθηνών βρέθηκε στη θέση του συνοδηγού έπειτα από έρευνες που βασίστηκαν στο στίγμα του ενεργού κινητού του τηλεφώνου. Οι αρχές εξετάζουν εκδορές στο λαιμό και μελανιές στα χέρια του θανόντος, αναμένοντας την ιατροδικαστική εξέταση για τον προσδιορισμό των αιτιών θανάτου. Η εξαφάνιση του 38χρονου είχε δηλωθεί από τη σύντροφό του, καθώς δεν είχε δώσει σημεία ζωής από την προηγούμενη ημέρα. Σήμερα απολογείται ενώπιον των ανακριτικών αρχών η 46χρονη που φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση της Μαρφίν. Η ίδια αρνείται ότι έχει ταυτοποιηθεί και υποστηρίζει ότι δεν προκύπτει με βεβαιότητα πως βρισκόταν κοντά στην τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Η 46χρονη είχε επιστρέψει στην Ελλάδα πριν από λίγες ημέρες στο πλαίσιο της διαδικασίας εκδοσής της από τις Βρετανικές αρχές. Πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση για τυχόν αξιόπινες πράξεις που συνδέονται με καταστάσεις αιωλικών πάρκων διενεργεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Την έρευνα διέταξε η επωπτεύουσα εισαγγελέας με αφορμή τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία, αλλά και προηγούμενα περιστατικά για να διαπιστωθεί αν λειτουργούν με τις προβλεπόμενες άδειες και αν τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη λειτουργία τους. Νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στα ξημερώματα στο Κίεβο, που έχει προκαλέσει πυρκαγιές στο κέντρο της πόλης. Τουλάχιστον 5 νεκροί και 20 τραυματίες χθες από ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια. Στην Ισπανία, 3 μέτωπα πυρκαγιών μένονταν εξέλεκτα, ενώ εκατοντάδες κάτοικοι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πιθανότητα ωστόσο τοπικών βροχών από το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο, 7 μποφόρ, από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 24 έως 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας ημέρα αγαπητοί ακροατές, 8 και 5 πρώτα λεπτά η ώρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε το πρώτο δελτίο τοπικών ειδήσεων της ημέρας. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου Κωνσταντίνος Νιάρχος. Ομοφόνος εγκρίθηκε κατά την χθεσινή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Καλαμάτας στο πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής της πράξης δράσης ψηφιακού μετασχηματισμού για το Δήμο Καλαμάτας. Οι δράσεις του συγκεκριμένου έργου συνολικού προϋπολογισμού περίπου 1.800.000 ευρώ χρηματοδοτούνται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Πόρων. Στο συγκεκριμένο πλαίσιο, ο Δήμος παραλαμβάνει έξυπνο σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης, έξυπνες διαβάσεις πεζών, φιλικές προς τα άτομα με αναπηρία, συστήματα ενεργειακής διαχείρισης δημοτικών και σχολικών κτηρίων, έξυπνο οδηγό πόλης και εφαρμογή για τον πολίτη, δίκτυο μέτρησης της ποιότητας του αέρα, σύστημα διαχείρισης αστικού πρασίνου και κοινόχρηστων χώρων, σύγχρονη υποδομή κυβερνοασφάλειας και τηλεργασίας και κεντρική ενιαία πλατφόρμα διαχείρισης και συλλογής δεδομένων. Το επόμενο βήμα είναι η διασύνδεση της κεντρικής πλατφόρμας με το ψηφιακό δίδυμο της Καλαμάτας, ώστε δεδομένα από την κινητικότητα, την ενέργεια, το περιβάλλον, το πράσινο και τις δημοτικές υποδομές να μπορούν να αξιοποιούνται σε ένα κοινό ψηφιακό περιβάλλον για παρακολούθηση, ανάλυση, προσομοίωση αλλά και καλύτερο σχεδιασμό. Αύριο Τετάρτη θα τελεστεί από το πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας η πολιτική κηδεία του σπουδαίου μεσίνιου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου. Η νεκρόσιμος τελετή θα γίνει στις 12 το μεσημέρι, ενώ μετά η σωρός του Νίκου Καλογερόπουλου θα οδηγηθεί στη Ριτσόνα για αποτέφρωση όπως ήταν και η επιθυμία του. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της οικογένειας, όσοι θέλουν αντί στεφάνων μπορούν να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού. Δράση που αποτελεί μέρος της πρωτοβουλίας «Ταξιδευτές των γεύσεων» διοργανώνει σήμερα στην Καλαμάτα ο Σύλλογος Εστίασης Μεσσηνίας. Πρόκειται για μια νέα καινοτόμα πρωτοβουλία για την παραγωγή μοναδικού ψηφιακού υλικού που θα αποτυπώνει την αυθεντική ταυτότητα του τόπου μας για την Καλαμάτα και την ευρύτερη Πελοπόννησο, παρουσία κοινού και επενδύοντας στην τοπική κουλτούρα και το αυθεντικό βίωμα. Απόψε στις 8 το βράδυ λοιπόν το χιλιόμετρο της Καλαμάτας θα αποκτήσει μια άλλου είδους ζωή. Εκεί θα λάβει χώρα μια μοναδική βιωματική οπτικοακουστική εμπειρία που θα παντρεύει τη γαστρονομία με τον πολιτισμό και τον φυσικό πλούτο. Υπεγράφει χθες στην Τρίπολη η σύμβαση για το έργο άρση επικινδυνότητας και λήψη μέτρων προστασίας από πτώσεις βράχων στην Εθνική Οδό Τρυπόλεως Πύργου στο ύψος των Λαγκαδίων, έργο προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ. Η παρέμβαση αυτή αφορά ένα ιδιαίτερα κρίσιμο τμήμα της Εθνικής Οδού Τρίπολης Πύργου και αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της επικινδυνότητας από πτώσεις βράχων, ενισχύοντας την ασφάλεια κατοίκων και επισκεπτών σε μια περιοχή που το τελευταίο διάστημα έχει βρεθεί αντιμέτωπη με σοβαρά προβλήματα στο δικό της δίκτυο. Κατά την υπογραφή, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός χαρακτήρισε την περιοχή, τη Γορτινία αλλά και τον Ταΐγετο ως τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την περιφέρεια και όπως είπε χαρακτηριστικά, τις περιοχές αυτές τις έχουμε πάρει πολύ σοβαρά. Έχει γίνει πολλή δουλειά ώστε να εξασφαλιστούν σημαντικοί πόροι και τώρα αυτό που έχει σημασία είναι αυτοί οι πόροι να μετατραπούν γρήγορα σε έργα που θα βλέπουν στην καθημερινότητά τους οι πολίτες. Εργασίες ασφαλτόστρωσης θα είναι σε εξέλιξη σήμερα και αύριο στο δρόμο του Ελαιοχωρίου στην Καλαμάτα. Συγκεκριμένα οι παρεμβάσεις έχουν προγραμματιστεί από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και αφορούν στο δρόμο της κοινότητας σε μήκος περίπου 2 χιλιόμετρων με αρχή περίπου 1,5 χιλιόμετρο από την διασταύρωση με την οδό Λακωνικής Μάνης και ως περίπου το 3,5 χιλιόμετρο. Λόγω των συγκεκριμένων εργασιών έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Ελαιοχωρίου στο εν λόγω δικό τμήμα και οι πολίτες θα πρέπει να χρησιμοποιούν όσο το δυνατόν εναλλακτικές διαδρομές για την πρόσβασή τους στα οικία μέρη προς Ελαιοχώρη και Ιερά Μονή Δημιώβης από Μενινά και Περιβολάκια. Με 0-2 νίκησε χθες βράδυ η Καλαμάτα τον Βόλο Ελαμπέτ στην φιλική αναμέτρηση που διεξήχθη στο Πανθεσσαλικό στάδιο κατά το φιλανθρωπικό ποδοσφαιρικό τουρνουά που είναι σε εξέλιξη μέχρι και αύριο με στόχο την ενίσχυση του ορφανοτροφείου του Βόλου. Η Καλαμάτα πήρε την πρόκριση για τον τελικό εκεί όπου θα βρει αντιμέτωπη τον Πανιόνιο σε αγώνα που έχει προγραμματιστεί να γίνει αύριο στις 9 το βράδυ. Τα γκόλ για την Καλαμάτα στον χθεσινό αγώνα πέτυχαν ο Μπολίβαρ και ο Μπονέτο στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης με πέναλτι. Σε υψηλά επίπεδα και στα όρια του καύσωνα ως τους 40 βαθμούς θα κυμανθεί σήμερα η θερμοκρασία στην περιοχή μας παράλληλα με βόρειο-ανατολικούς ανέμους που θα πνέουν μέχρι το μεσημέρι ως τα 4 μποφόρ. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων 8 και 12 πρώτα λεπτά. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του προγράμματός μας μικρόφωνο αμέσως τώρα στον Ηλία Μαραβά.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

Καλώς τους, καλώς τες, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλες. ΕΡΤ Καλαμάτας, 11 του Αυγούστου σήμερα και το ρολόι του σταθμού δείχνει ήδη 8 και 15 πρώτα λεπτά. Ξεκινάμε την εκπομπή και σήμερα μαζί σας μέχρι τις 9 στα 45 αυτά περίπου λεπτά να δούμε τα σημαντικότερα της επικαιρότητας. Όπως τουλάχιστον τα έχουμε σταχειολογήσει εμείς εδώ, να τα συζητήσουμε, να τα σχολιάσουμε και αν είμαστε και τυχεροί να βγει και κάποιο συμπέρασμα και κάποια πρόταση. Ο Κωνσταντίνος ο Νιάρχος και ο Στέφανος ο Χατζάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου και τη φροντίδα της εκπομπής. Μεταφέρω τις καλημέρες. Να θυμίσω ότι στο 2721-095-300 και 95-301 καταθέτετε εσείς τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, έτσι, αντιρρήσεις. Ό,τι τέλος πάντων θέλετε να γίνει μέρος αυτής εδώ της πρωινής διαδικασίας, της πρωινής μας εκπομπής, της πρωινής μας επικοινωνίας. Και να θυμίσω ότι εκτός από τις συχνότητες της ΕΡΤ Καλαμάτα στα FM, δηλαδή 107,2 και 104,4, διαδικτυακά, και ευχαριστούμε και για την ακρόαση διαδικτυακά και για τα μηνύματα που μας στέλνετε, κυρίως οι φίλοι εκτός Μεσσηνίας, η πλατφόρμα μας, το erteco.gr, είναι η καλύτερη σας αντικειμενικά πάντα μιλώντας επιλογή για να μας ακούτε.

Να ξεκινήσουμε όπως πάντα με το καιρό. Έχουμε χαλαρώσει λίγο προς την ετοιμότητα. Συνολικά η ευρύτερη περιοχή εδώ της Μεσσηνίας και της Πελοποννήσου δεν βρίσκεται στα πορτοκαλί όπως τις προηγούμενες ημέρες, γιατί δεν θα έχουμε τόσο δυνατούς ανέμους όσο τα προηγούμενα 24 ώρα. Δεν σημαίνει όμως κάτι αυτό, η προσοχή μας παραμένει τεταμένη. Συγκεκριμένα, έχουμε πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία σήμερα ως πρόγνωση για τις μεσημεριανές ώρες, κυρίως τα παιδινά, και θα συνεχιστεί το ίδιο σκηνικό μέχρι και την Πέμπτη.

Άνεμοι από μεταβλητές διευθύνσεις μέχρι 4 μποφόρ, τοπικά όμως και κυρίως το απόγευμα μπορεί να είναι και ισχυρότερη. Θα είναι μάλλον και ισχυρότερη.

Βρισκόμαστε στην εποχή με τον κίνδυνο να είναι μεγαλύτερος από κάθε άλλη περίοδο αναφορικά με τις πυρκαγιές. Τα λέγαμε χθες, θυμίζω εντάχει και σήμερα, για κανένα λόγο δεν ανάβουμε φωτιά στην Ήπεθρο, ιδίως κοντά σε δασικές περιοχές. Μόλις δούμε το παραμικρό, την παραμικρή υποψία καπνού, αμέσως ειδοποιούμε στο 199 ή στο 112. Μένοντας λίγο στο θέμα, χθες γνωστοποιήθηκε ότι η αρμόδια υπηρεσία, το αρμόδιο τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, η νέα δηλαδή διεύθυνση για την αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρησμού, σε όλη την Ελλάδα πραγματοποιεί έρευνα και αυτοψίες στα αιωλικά πάρκα με αφορμή τα περιστατικά που είχαμε φέτος το καλοκαίρι και στη Βιωτία και σε άλλες περιοχές, όπου από τις εγκαταστάσεις αυτές, κυρίως από το δίκτυο μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας, προέκυψαν πυρκαγιές, η μία τουλάχιστον, η καταστροφική πυρκαγιά που από τη Βιωτία έφτασε μέχρι τη Δυτική Αττική. Καλώς και κάνουν και όχι μόνο η πυροσβεστική υπηρεσία και άλλες και υπηρεσίες και φορείς αρμόδιοι να δουν εάν υπάρχουν προδιαγραφές, εάν υπάρχουν όλα τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να υπάρχουν ώστε να μην προκύψουν άλλα τέτοια περιστατικά. Αλλά ρε παιδιά, το καλοκαίρι τώρα, μέσα Αυγούστου, αυτό δεν θα έπρεπε να έχει γίνει τουλάχιστον πριν την έναρξη αντιπυρικής περίοδου και δεν θα έπρεπε να έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια που λειτουργούν αυτά τα αιωλικά. Αν όντως υπάρχει τέτοιο ζήτημα και πρόβλημα, αν όντως έχουμε κάτι το οποίο πρέπει να ελεγχθεί και να διορθωθεί, το κάνουμε τώρα. Για το αντινέρο, για το πρόγραμμα αυτό το οποίο σπαταλήθηκαν, δόθηκαν τέλος πάντων, μη λέω σπαταλήθηκαν, δόθηκαν κοντά στα 650 εκατομμύρια ευρώ, μιλάμε για αστρονομικό ποσό, έχουμε να μετράμε ουσιαστικά μόνο τοπικές παρεμβάσεις, οι οποίες από ό,τι φαίνεται και από το φετινό καλοκαίρι δεν συνέβαλαν και πολύ ουσιαστικά ώστε να αποφύγουμε μεγάλες πυρκαγιές. Ακόμα δηλαδή είμαστε επί ξύλου κρεμάμενοι. Πήραμε drone, πήραμε κάμερες, πήραμε ένα σωρό άλλα συστήματα. Δεν ξέρω πόσο αποτελεσματικά είναι. Θα τα κρίνουν αυτοί οι οποίοι βρίσκονται στον επιχειρησιακό σχεδιασμό. Αλλά στο αντινέρο αυτό δεν θα μπορούσε να μπει ως δράση ο έλεγχος τέτοιων εγκαταστάσεων, οι οποίες είναι, βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο για να έχουμε την... τις πυρκαγιές είτε να προκύπτουν είτε να, έτσι, μετά να εξαπλώνονται. Παραδείγματος χάρη, χρειάζεται να πάρουμε ένα drone δεκάδων χιλιάδων ευρώ για να επιτηρούμε μια περιοχή. Αν στην ίδια περιοχή, αλλάζοντας κάποιους μετασχηματιστές ή κάποιες εγκαταστάσεις οι οποίες είναι επικίνδυνες για ηλεκτρισμό, θα αποφεύγαμε πολλές από τις πυρκαγιές τις οποίες έχουμε.

Και τι γίνεται και με την υπογειοποίηση του δικτύου, που θα λύσει ένα μεγάλο μέρος του προβλήματος. Μέσα από το τουλάχιστον Ταμείο Ανάκαμψης δεν προχώρησε σχεδόν καθόλου, ενώ ήταν ευκαιρία, ενώ είχαν προβλεφθεί κάποια κονδύλια. Είναι τεράστιο έργο, δεν γίνεται ούτε από τη μια μέρα στην άλλη, ούτε μέσα σε ένα-δύο χρόνια. Αλλά κάποτε πρέπει να ξεκινήσει, κάποτε πρέπει να δούμε σοβαρά αυτό το οποίο φωνάζουν χρόνια όσοι ασχολούνται με το έργο της πυρόσβεσης, όσοι γνωρίζουν ακόμα και από τον ίδιο τον ΔΔΕ, ότι η υπογειοποίηση του δικτύου για την ηλεκτρική ενέργεια, για τη μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας, πρέπει να γίνει. Επίσης, στα στοιχεία, τα οποία τα τελευταία 24 ώρα βγαίνουν στη δημοσιότητα, είναι και το εξής, ότι το ετήσιο κόστος για την πυρόσβεση στη χώρα μας αγγίζει περίπου στο 1.200 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο. Το ποσό είναι τεράστιο. Για μια χώρα όπως η Ελλάδα, για μια χώρα με την έκταση της Ελλάδας, το ποσό είναι τεράστιο. Και πραγματικά είναι αδικαιολόγητο το πώς υπάρχουν τόσες ελλείψεις και στα πυροσβεστικά σώματα και ελλείψεις ανθρώπινου δυναμικού δηλαδή, αλλά και μέσων. Πού πάνε όλα αυτά τα χρήματα? Έχουμε τεράστια ποσά να δίνονται στην αεροπυρόσβεση και, εν πάση περιπτώσει, συνολικά δεν μπορεί κανείς να θεωρεί ότι έχουμε και ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα ως προς την προστασία από τις πυρκαγιές. Κάθε χρόνο είναι δεκάδες χιλιάδες τα στρέμματα τα οποία καίγονται. Μήπως θα πρέπει να το ξαναδούμε όλο το θέμα αυτό συνολικά?

1,2 δις το χρόνο, εάν μερικά εκατοντάδες εκατομμύρια ρίχναμε στο κομμάτι της πρόληψης, θα ήμασταν απείρως καλύτεροι. Εν πάση περιπτώσει, με αυτή την κουβέντα, πραγματικά κάθε χρόνο, σαν τεζαβού το ζούμε, τα λέμε όταν είμαστε στην περίοδο των πυρκαγιών, διαπιστώνουμε το τι δεν κάνουμε καλά και λίγους μήνες αργότερα τα έχουμε ξεχάσει, μέχρι να ξαναέρθει το επόμενο καλοκαίρι, να τα ξαναπούμε και να τα ξεχάσουμε πάλι. Κάποια στιγμή όλο αυτό το φαύλο θα πρέπει να τελειώνει. Την καλημέρα μου και πραγματικά συγχαρητήρια στον Πολιτιστικό Σύλλογο εκεί και στους ανθρώπους της Χαραυγής. Χθες πραγματοποίησαν μία, θα έλεγα, εξαιρετική εκδήλωση με τα αποκαλυπτήρια του μνημείου για την καταστροφή που υπέστη, σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή, τρία σπίτια μόνο κλείτωσαν, το χωριό τους το 1944, όταν το έκαψαν οι Γερμανοί ως αντίπινα για επιθέσεις που είχαν πραγματοποιηθεί τότε στη Μεσσηνία από τμήματα ανταρτών.

το ιστορικό και της τραγικής αυτής ημέρας για το χωριό και συνολικά το πώς καταλήξαμε σε αυτό το περιστατικό και τι συνέβαινε όχι μόνο στην περιοχή της Χαραυγής, της Καζάρμας εκεί, γιατί κάηκαν και άλλα χωριά στην περιοχή, τι συνέβαινε συνολικά στη Μεσσηνία. Ανέλησε ο πολύ καλός συνάδελφος και φίλος, ο Ηλίας Ομπιτσάνης. Παρέμβαση έκανε εκεί ο Κώστας Αλεξίου από το ΕΣΔΟΓΕ. Θύμισε πάλι ότι κάποτε για όλα αυτά τα οποία έπραξαν εδώ στη χώρα μας οι Γερμανοί θα πρέπει να πληρώσουν, θα πρέπει να αποζημιώσουν. Να δώσω επίσης τα θερμά μου συγχαρητήρια και την αγάπη μου στον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου, ο οποίος χθες κιόλας που είχαν και τη συνέλευσή τους εκεί στο Σύλλογο ανανέωσε τη θητεία του, εκλέχθηκε εκ νέου, ο Τάσος ο Γραμματικόπουλος, και να συνεχίσει την καλή του προσπάθεια εκεί και για το χωριό του και για το Πολυλίμνιο πιο κάτω. Κάνω όλη αυτή την αναφορά για να καταλήξω στο εξής. Πρόλογος ήταν όλο αυτό. Αυτό το οποίο ήθελα να τονίσω είναι ότι για το μνημείο, το ένα, για το μνημείο που χθες παρουσίασε ο Πολιτιστικός Σύλλογος, δεν βοήθησε καθόλου ούτε ο Δήμος ούτε η Περιφέρεια. Ήταν με προσωπικό αγώνα, προσωπική εργασία και έξοδα του Συλλόγου και δωρητών. Δεν ρώτησα αν έγινε κάποιο αίτημα, δεν ρώτησα αν ο Τάσος και οι υπολοιπικοί του Συλλόγου ζήτησαν βοήθεια, αλλά και δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Αυτό που έχω να πω είναι ότι θα έπρεπε ο Δήμος να έχει φροντίσει και να φροντίσει και σε περιοχές που επίσης έχουμε τέτοια σκηνικά ένα μνημείο για να θυμούνται οι παλιότεροι, δεν έχουν μείνει και πολύ παλιότεροι, κυρίως για να μαθαίνουν οι νεότεροι και να μην ξεχάσουν οι νεότεροι τις τραγικές αυτές σελίδες της ιστορίας μας, με σκοπό και κύριο μήνυμα και σύνθημα να μην τα ξαναζήσουμε. Αυτό πάνω αναφέρει και το μνημείο. Υπήρξε κάποια μικρή βοήθεια από το Δήμο, τέλος πάντων δεν ήταν, έτσι να μην αδικούμε, δεν ήταν αυτή την οποία, το λέω ξεκάθαρα, εγώ προσωπικά θα ήθελα. Δεύτερον, δεν έχει γίνει καμία ενέργεια επίσης από το Δήμο Μεσσήνης και δεν αφορά μόνο την τωρινή Δημοτική Αρχή, αφορά και τις προηγούμενες, ώστε να σχηματιστεί ένας φάκελος παύλα αίτημα και να μπει και η Χαραυγή και η Καζάρμα και τα χωριά τα οποία καταστράφηκαν ολός καιρός και δεν ήταν ένα και δύο στο Δήμο Μεσσήνης, να μπουν στο δίκτυο μαρτυρικών τόπων.

Έχει χρόνο ο Δήμος Μεσίνης, ακόμα και τώρα, να το πράξει και ελπίζουμε να το δούμε. Πριν περάσουμε στους καλεσμένους μας και στα υπόλοιπα ρεπορτάζ, με την υγεία θα ασχοληθούμε σήμερα, με το τι γίνεται στο νοσοκομείο της πόλης μας και το αν υπάρχει κάποια εξέλιξη, διότι από τότε που είχαμε την κατάρρευση της λειτουργίας της παθολογικής κλινικής, των δύο βασικά παθολογικών κλινικών, δεν έχουμε κάποια σοβαρή εξέλιξη, δεν έχουμε κάτι το οποίο να δείχνει ότι ξεπεράσαμε τα δύσκολα και πάμε σε καλύτερες μέρες λειτουργίας των κλινικών. Θα τα πούμε αναλυτικά σε λίγο. Θέλω πρώτα να πω ότι είναι πολλά τα μηνύματα και παραγόντων εκεί της περιοχής και εκπροσώπων φορέων, αλλά και του απλού κόσμου για την απώλεια του Νίκου Καλογερόπουλου.

Αύριο στις 12 το μεσημέρι στην αίθουσα τελετών, στο πρώτο κημητήριο Αθηνών, οι φίλοι, οι γνωστοί και όσοι αγάπησαν τον Νίκο μας θα πούν το τελευταίο αντίο. Δήλωση για το θάνατο του αγαπημένου μας συνηθοποιού. Έδωσε στη δημοσιότητα η Υπουργός Πολιτισμού, κυρία Λίνα Μενδώνη. Συλληπιτήριο μήνυμα στάλθηκε επίσης και από τον Δήμαρχο Τριφυλίας και από τους επικεφαλείς των παρατάξεων της αντιπολίτευσης, των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου, η Ένωση Ξενοδόχων Τριφυλίας, η Αδερφότητα Φιλιατρινών Αττικής, η Εράνη, ο Μορφωτικός Σύλλογος Φιλιατρών, ο Πυρσός και άλλοι πολλοί εκπρόσωποι φορέων και απλός κόσμος, συμπολίτες μας που γνώρισαν, αγάπησαν και έζησαν, ιδιαίτερα εκεί στην περιοχή, με το τρενοτεχνείο τα τελευταία χρόνια, είχε πραγματικά δεκάδες και φίλους και εθελοντές και συνοδοιπόρους στο τελευταίο αυτό καλλιτεχνικό του εγχείρημα. Αυτό που αφήνει πίσω του είναι ανεκτίμητο. Όχι μόνο και με την παρουσία του στο κινηματογράφο, στην τέχνη, κυρίως με τη στάση συνολικά που κράτησε όποτε έκρινε ο ίδιος ότι η κοινωνία, ο απλός κόσμος τον χρειάζεται. Ήταν παρόν και ιδιαίτερα στα δύσκολα χρόνια της οικονομικής κρίσης και όχι μόνο. Χθες ακούσαμε ένα από τα τραγούδια που είχε γράψει ο ίδιος και το ακούσαμε από την εκτέλεση στο προάβλιο της ΕΡΤ, τότε που ήταν η διετία του Μαύρου. Ένα ακόμα από την ίδια συναυλία τότε, επίσης δική του δημιουργία, τίτλο «Κανένας». Το ακούμε αποχαιρετώντας το μεγάλο, το δικό μας, Νίκο Καλογερόπουλο.

0: Καλό ταξίδι στο Νίκο Καλογερόπουλο. Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα. Να καλημερίσω και να ευχαριστήσω που είναι κοντά μας ο Διευθυντής στην Καρδιολογική Κλινική του Νοσοκομείου Καλαμάτας, κύριος Μανώλης Μάκαρης. Τον προσφωνώ με αυτή την ιδιότητα, διότι θα συζητήσουμε γι' αυτό σήμερα, για το τι συμβαίνει στο νοσοκομείο. Καλή σας ημέρα, κύριε Μάκαρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Και εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου.
1: Οπότε, ναι, εκπρόσωπος των ιατρών.
0: Βέβαια. Εκπρόσωπος των ιατρών. Πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, επειδή τα τελευταία 24 ώρα αλλά και τις επόμενες ημέρες η πρόγνωση του καιρού δείχνει ότι θα επικρατήσουν αρκετά υψηλές θερμοκρασίες στην περιοχή μας, να ρωτήσω καταρχάς για το ρεπορτάζ, εάν έχουμε κάποια εικόνα στο νοσοκομείο για περιπτώσεις θερμικού σοκ ή θερμοπληξίας κτλ. Και γενικά ποιες είναι οι συμβουλές σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατρέ.
1: Ναι, ναι. Ευτυχώς δεν έχουμε ιδιαίτερα περιστατικά θερμοπληξίας όπως είχαμε σε προηγούμενα χρόνια που είχαμε ζήσει πραγματικά άσχημες καταστάσεις. Προφανώς οι άνθρωποι ελέγχουν το θέμα αυτό, δηλαδή δεν κυκλοφορούν κατά τη διάρκεια
0: των υψηλών θερμοκρασιών
1: περίοδου, ναι, ας πούμε, της ημέρας, ιδιαίτερα τα άτομα υψηλού κινδύνου, όπως είναι η χρόνια προφρακτική πνευμονοπαθής, όπως είναι η καρδιοπαθής, όπως είναι η σαχαροδιαβητική. Και ευτυχώς είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση σχέση με αυτό το θέμα. Αλλά επειδή είναι ένα σημαντικό πρόβλημα, δηλαδή το θέμα της θερμοπληξίας, πρέπει όλοι να έχουμε το νου μας για το σύνδρομο της υπερθερμίας και της θερμοπληξίας που συμβαίνει σε αυτές τις περιόδους που έχουμε καύσωνα, υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος, υψηλή υγρασία. Όλα αυτά έχουν ως συνέπεια να επιβαρύνονται οι καταστάσεις που αναφέραμε προηγουμένως, οπότε όλοι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερα.
0: Βέβαια, τα είδαμε στην Ευρώπη με εκατοντάδες θύματα. Δηλαδή, πραγματικά χαιρόμαστε που ακούμε ότι βέβαια, εντάξει, δεν έχουμε τους καύσωνες που ενδεχομένως έζησαν εκεί. Ωστόσο όμως, όταν μιλάμε για θερμοκρασία πάνω από 40 βαθμούς, σε κάθε περίπτωση δεν είναι αμεληταίο, δεν είναι λίγο πράγμα. Συμβουλές, τι να προσέχουμε για να κλείσουμε αυτή την ερώτηση.
1: Το νούμερο ένα, αποφυγή των επικίνδυνων ορών του ήλιου, δηλαδή από 12 μέχρι τις 4 το μεσημέρι είναι πάρα πολύ επικίνδυνες. Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι να έχουν, επίσης εμπλέκεται και το θέμα της πολύμβησης εκεί, ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε μεσολαβήσει τουλάχιστον 2 ώρες από το τελευταίο γεύμα σε περίπτωση
0: πολύμβησης.
1: Ναι, αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Και επίσης όσοι άνθρωποι είναι υπό φαρμακευτική αγωγή, θα πρέπει λίγο να επαναρρυθμίζουν τα φάρμακά τους πάντα σε συμφωνία με τον γιατρό τους, γιατί όπως γνωρίζουμε και η πίεση πέφτει, έχουμε αυξημένη εφίδρωση και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να ρυθμίζονται καλύτερα οι άνθρωποι, οι καρδιοπαθείς σε σχέση με την διουρητική αγωγή, την αντιπερτασική αγωγή.
0: Και όλα αυτά. Λοιπόν, εγώ θα πω, όχι από το μιλώντας στο ιατρικό κομμάτι του θέματος, μιλώντας δημοσιογραφία, κάνοντας ρεπορτάζ. Και το αλκοόλ δεν βοηθάει, δεν δροσίζει το αλκοόλ, έτσι. Το αντίθετο αποτέλεσμα έχει.
1: Ναι,
0: το λέω
1: ναι,
0: γιατί είναι
1: ακριβώς,
0: καλοκαίρι.
1: Ναι, ναι.
0: Και είμαστε πιο επιρρεπείς. Λοιπόν,
1: κάνει αγκεδιαστολή και μπορεί να δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα.
0: Λοιπόν, οπότε, εντάξει, αφού δεν έχουμε κάποια έτσι, εικόνα στο νοσοκομείο για περαιτέρω προβλήματα, να πάμε πέρα-πέρα έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα όμως στο τι συμβαίνει με την στελέχωση του νοσοκομείου Καλαμάτας, στο τι συμβαίνει γενικά στο νοσοκομείο της πόλης μας. Ποια είναι η εικόνα, κύριε Μάκαρ? Περάσαμε μια περίοδο όπου είχαμε τις δύο παθολογικές κλινικές ουσιαστικά να καταραίουν και πήραμε την υπόσχεση και τη δέσμευση από το Υπουργείο ότι θα γίνουν όλα ώστε να μην ξαναζήσουμε αυτό το πράγμα. Έτρεξε ένας διαγωνισμός, δυστυχώς δεν βρέθηκε ανταπόκριση για γιατρούς, για παθολόγους ή γιατρούς στο νοσοκομείο. Μία, αν δεν κάνω λάθος, ήταν η αίτηση για παθολόγο γιατρό. Τι κάνουμε τώρα, πού βρισκόμαστε τώρα?
1: Κοιτάξτε να δείτε, σε αυτή την περίπτωση έχουμε το μεγάλο πρόβλημα των παθολογικών κλινικών, το οποίο διευθετήθηκε προσωρινά με το γεγονός ότι οι δύο κλινικές έγιναν μία. Έτσι περιορίστηκαν θεωρητικά οι ανάγκες σε εφημερεύση, αλλά μειώθηκε ο αριθμός των κρεβατιών. Δηλαδή από 80 κρεβάτια είχαν δύο παθολογικές, τώρα έχουν 45 με την μία παθολογική που υπάρχει. Δηλαδή ουσιαστικά το πρόβλημα ναι μεν λύθηκε από πλευράς εφημερεύσης, αλλά μειώθηκε η δύναμη του νοσοκομείου όσον αφορά τις παθολογικές κλινικές, πράγμα το ιδιαίτερα σημαντικό και αυτή την περίοδο που είναι αυξημένη η επισκεψιμότητα στην Καλαμάτα και στην Μεσσηνία γενικότερα και όπως καταλαβαίνετε αυξημένη επισκεψιμότητα στην περιοχή, έχουμε και αυξημένη επισκεψιμότητα και στα
0: αυξάνονται και στα τα περιστατικά ναι.
1: Στα παθολογικά περιστατικά, στα καρδιολογικά περιστατικά τα οποία και εμείς ζούμε και διαχειριζόμαστε. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Ουσιαστικά από την προκήρυξη η οποία έγινε είχαμε μόνο μία αίτηση μίας γιατρού η οποία ήδη υπηρετούσε ως επικουρικός, η οποία προσθέθηκε στους μόνιμους γιατρούς, αλλά ουσιαστικά δεν άλλαξε ο αριθμός των παθολόγων. Άρα δεν έγινε κάποια ουσιαστική αλλαγή προς το καλύτερο.
0: Μισό λεπτάκι, η μία θέση που δηλώθηκε στο διαγωνισμό δεν ήταν νέα γιατρός, δεν ήταν νέος γιατρός.
1: Όχι.
0: Ήταν η επικουρή.
1: Η γιατρός που υπηρετούσε ήδη, η οποία κατέλαβε και δικαίως κατέλαβε την θέση του μόνιμου γιατρού.
0: Πώς θα βγούμε, πώς θα πάμε από εδώ και πέρα. Γιατί μαθαίνω, δεν ξέρω αν επιβεβαιώνεται και από εσάς, εγώ αυτά μαθαίνω από το ρεπορτάζ, ότι υπάρχει πρόβλημα πλέον. Τα περιστατικά δεν μπορεί να τα διαχειριστεί. Τον αριθμό των περιστατικών που έχει το νοσοκομείο της Καλαμάτας, γιατί δεν είναι μόνο η περιοχή μας. Περιστατικά από την Κυπαρισία. Περιστατικά ακόμα και από την Ηλία, τη γειτονική, που πάνε Κυπαρισία, δεν βρίσκουν άκρη και καταλήγουν στην Καλαμάτα. Ακόμα και από την Σπάρτη περιστατικά. Έρχονται στο νοσοκομείο της πόλης μας. Πού θα βγει όλη αυτή η ιστορία.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Ακριβώς αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Όταν ο ίδιος ο οργανισμός του νοσοκομείου προβλέπει ότι πρέπει να υπάρχουν 12 θέσεις γιατρών και αυτή τη στιγμή υπάρχουν 5 και προβλέπει δύο κλινικές και αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο μία κλινική, προβλέπει 80 κρεβάτια και αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο 45, αυτό καταλαβαίνετε από μόνο του είναι ένα πολύ αρνητικό σημείο, το οποίο δυστυχώς επηρεάζει και τις υπόλοιπες κλινικές, με την έννοια ότι και εμείς ως καρδιολογική κλινική νοσηλεύουμε παθολογικά περιστατικά αναγκαστικά, εφόσον υπάρχει αυτός ο βαρύς πόρτος των παθολογικών κλινικών.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι επίσης σοβαρό που λέτε. Παρατηρείτε, γίνεται πλέον τακτικά κατά κόρον ή μιλάμε ότι... Πείτε μας λίγο παραπάνω γι' αυτό.
1: Τώρα να ακούμε. Κοιτάξτε,
0: δηλαδή η καρδιολογική κλινική δέχεται και περιστατικά από την παθολογική για να την βοηθήσει.
1: Ναι, περιστατικά τα οποία είναι μεικτά που θα μπορούσαν κάλλιστα να
0: πάνε στην παθολογική. Μάλιστα.
1: Στην παθολογική τα νοσηλεύουμε εμείς, έχουν και κάποιο καρδιολογικό πρόβλημα, αλλά μπορεί να είναι το κύριο το παθολογικό πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά εμείς τα νοσηλεύουμε. Έχει γίνει αυτό, γίνεται κατά κόρον. Καταλαβαίνουμε εμείς την βαρύτητα των περιστατικών και την κατάσταση και αντιλαμβάνομαι όλο αυτό το θέμα. Εμείς φυσικό είναι να είμαστε υπέρ των ασθενών και υπέρ του συστήματος υγείας να το διαφυλάξουμε όσο μπορούμε.
0: Μάλιστα. Κύριε Μακαριζίτε, τη διοίκηση συμμετέχοντας στα διοικητικά συμβούλια. Τι κάνει για αυτά ο διοικητής του νοσοκομείου, το διοικητικό συμβούλιο? Είχαμε ένα διαγωνισμό ο οποίος δεν περπάτησε. Γιατί δεν είναι μόνο η παθολογική κλινική. Πρόβλημα μαθαίνω ότι υπάρχει και στο ακτινολογικό. Αλλά θα το συζητήσουμε σε λίγο. Αλλά για το θέμα της παθολογικής κλινικής, τι θα κάνει η διοίκηση? Σας έχει δώσει ένα πλάνο, σας έχει δώσει ένα σχέδιο, προσανατολίζεται σε κάτι? Για να βγούμε από αυτό,
1: κοιτάξτε,
0: το τέλος, το δείξω.
1: Όσον αφορά ένα σημαντικό θέμα το οποίο το έχουμε αναδείξει από το 2013, το θέμα της πνευμολογικής κλινικής. Η πνευμολογική κλινική είναι μια αναγκαιότητα και θα πρέπει σίγουρα να υπάρχει και στο νοσοκομείο της Καλαμάτας. Δηλαδή, θα μπορούσε να ανακουφίσει λίγο τις παθολογικές, όχι να λύσει το πρόβλημα, να ανακουφίσει τις παθολογικές, η δημιουργία πνευμολογικής κλινικής, η οποία είναι μια αναγκαιότητα. Mm-hmm. Βέβαια, Για να δημιουργηθεί η πνευμολογική κλινική πρέπει να γίνει προκήρυξη θέσεων, να υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισμός, έτσι ώστε να έχουμε μια νέα κλινική στο νοσοκομείο μας, η οποία ήδη στον παρόδο είναι πολλά τα πνευμολογικά νοσήματα της Μεσσηνίας και θα αντιμετωπίζονταν καλύτερα αν υπήρχε μια πνευμολογική κλινική. Άρα, μετά από πρόταση δικιά μου, στο συμβούλιο στο Διοικητικό Συμβούλιο, και το είχαμε συζητήσει και παλαιότερα επί εποχής Μπέζου, αλλά τώρα προσπαθούμε να το υλοποιήσουμε, είναι η δημιουργία της πνευμολογικής κλινικής. Μακάρι να γίνει, θα βοηθήσει πάρα πολύ.
0: Να γίνει, το αξίζει το νοσοκομείο της Καλαμάτας. Είχε σπουδαίους πνευμολόγους.
1: Βεβαίως, να γίνει όμως με τις σωστές προϋποθέσεις.
0: Με το να είναι στο το γραμματικό πλάνο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, ναι, από τότε παλεύαμε, με την έννοια ότι τότε είχε γίνει κλινική νοσοκομεία αναφοράς COVID.
0: Και δεν είχαμε πνευμολογική κλινική. Πολύ σωστά. Σωστό.
1: Και φορτώθηκε όλο το έργο,
0: ο αείμνηστος, ο Αείμνηστος,
1: συνάδελφος, εξαιρετικός συνάδελφος, ο οποίος απεβίωσε. Τέλος πάντων, τώρα σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε, υπάρχουν πνευμολόγοι, δεν φτάνουν βέβαια, αλλά ιδού η ρούδος, ιδού και το πείδημα, πρέπει να γίνουν άμεσα προσλήψεις γιατρών πνευμονολόγων και να έχουμε κάτι θετικό στην πορεία.
0: Θα πρέπει κάποια στιγμή
1: γίνεται μια προσπάθεια στα διαδικαστικά, έτσι ώστε να προχωρήσει το διαδικαστικό, δηλαδή το να γίνει η πνευμονολογική κλινική, να αλλάξει ο οργανισμός ουσιαστικά, αλλά πιστεύω ότι αυτά είναι όταν υπάρχει κάτι τόσο επίγον, μπορεί να αλλάξει ο οργανισμός, δεν είναι πρόβλημα, υπάρχει μια αναγκαιότητα, παλάβατε, δηλαδή πρέπει να γίνει μια πίεση, να δημιουργηθεί μια πίεση από τη διοίκηση προς το Υπουργείο να αλλάξει ο οργανισμός του νοσοκομείου στα νέα δεδομένα.
0: Γιατρέ, το νοσοκομείο της Καλαμάτας, είτε το θέλουμε είτε όχι, είτε το βλέπουν κάποιοι είτε δεν το βλέπουν, είναι ένα μητροπολιτικό νοσοκομείο. Είναι το μητροπολιτικό νοσοκομείο της Πελοποννήσου. Έχει το μεγαλύτερο πληθυσμό αναφοράς. Τα περιστατικά τα οποία υποδέχεται δεν αρκούν ως στοιχείο, ως απόδειξη για τον ισχυρισμό αυτόν. Απ' την άλλη όμως δεν αντιμετωπίζεται με αυτόν τον τρόπο, έχω την εντύπωση, από το Υπουργείο. Και θέλω το σχόλιο σας. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε μισές ώρες τη μέρα να λειτουργεί το αιμοδυναμικό, να μην έχουμε, όπως είπατε πριν, πνευμονολογική κλινική, να μην έχουμε άλλες δομές απαραίτητες για ένα νοσοκομείο που παίζει αυτό το ρόλο.
1: Ναι, μπορεί η Καλαμάτα να μην είναι στο κέντρο της Πελοποννήσου. Παρ' όλα αυτά, λόγω του πληθυσμού, πιστεύουμε ότι πρέπει να είναι το Μητροπολιτικό Νοσοκομείο της Νότιας Πελοποννήσου. Και επειδή ακριβώς αναφέρεται σε μεγάλο πληθυσμό και πληθυσμό ο οποίος είναι απομονωμένος από το μεγάλο αστικό κέντρο που είναι η Αθήνα. Για αυτούς λοιπόν τους λόγους θα πρέπει σίγουρα το νοσοκομείο της Καλαμάτας να πάρει τη θέση που αξίζει στον υγειονομικό χάρτη. Έχουν γίνει προσπάθειες και από τον Ιατρικό Σύλλογο έτσι ώστε κάτι τέτοιο να αναδειχθεί. Βλέπουμε δημοσιεύματα για την δημιουργία του νέου υγειονομικού χάρτη, ο οποίος έχει αργήσει πάρα πολύ. Δεν έχει βγει στην δημοσιότητα καθόλου, ενώ έχουμε διαβάσει κάποια πιθανά σενάρια, δεν έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Δηλαδή να μας πούνε ότι πιστεύουμε ως διοίκηση ότι θα πρέπει να είναι το νοσοκομείο της Καλαμάτας ή το νοσοκομείο της Τρίπολης, ένα κεντρικό νοσοκομείο. Δυστυχώς δεν έχουμε ακόμα κάτι τέτοιο. Έχουν περάσει 7 χρόνια από την ανάληψη της κυβερνήσεως από τη Νέα Δημοκρατία και ακόμα μιλάμε για τον υγειονομικό χάρτη.
0: Μάλιστα. Μου λέει ο φίλος ο Νίκος, πείτε ότι και ογκολογική.
1: Της κυβερνήσεως από τη Νέα Δημοκρατία και ακόμα μιλάμε για τον υγειονομικό χάρτη.
0: Μάλιστα. Μου λέει ο φίλος ο Νίκος, πείτε ότι.

0: νοσοκομείο της Πελοποννήσου
1: που χρειάζεται
0: όταν κάποιος διαγνώσκεται με θέμα καρκίνου, αντιμετωπίζει ένα
1: Γολγοθά. Μαζί με το ιατρικό,
0: το έχετε δίκιο. Ένα πραγματικό Γολγοθά, και το έχουμε ζήσει και εμείς με ανθρώπους που νοσηλεύονται εδώ. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να κλείσουμε εμείς οι ίδιοι εδώ πέρα, να κλείσουμε ραντεβού για έναν ασθενή ογκολογικό. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχουν ραντεβού. Πού θα τους στείλουμε?
1: Το
0: δηλαδή
1: ακούω.
0: Έρχονται, μας παρακαλούν οι άνθρωποι. Μου λέει, έχω διαγνωστεί με καρκίνο. Τι να κάνω, πού να κάνω? Δεν υπάρχουν ραντεβού.
1: Και σε αυτόν τον άνθρωπο λέμε, περίμενε 2 και 3 μήνες για να δεις ογκολόγο. Είναι απαράδεκτο, είναι τραγικό. Στο ακτινολογικό επίσης, γιατρέ, το ρεπορτάζ θέλει διαγνώσεις, έτσι, γνωματεύσεις, πώς εν πάση περιπτώσει λέγονται, να γίνονται εκτός νοσοκομείου. Να μην υπάρχει δυνατότητα το νοσοκομείο να κάνει απλά, δεν είναι κάτι περίπλοκο, κάτι, θέμα έλλειψης προσωπικού είναι. Και επίσης συνταξιοδοτήθηκε, αν δεν κάνω λάθος, στις αρχές του καλοκαιριού ένας ακόμα ακτινολόγος, με αποτέλεσμα η κατάσταση εκεί να μην είναι και τόσο καλή, δεδομένου ότι το ακτινολογικό είναι σαν την παθολογική. Από εκεί σχεδόν περνάνε όλα τα περιστατικά του νοσοκομείου. Εκεί τι γίνεται?
0: Κοιτάξτε να δείτε. Είναι αυτή τη στιγμή, υπηρετούν 3 ακτινολόγοι και αυτοί, ας πούμε, μοιράζονται όλη τη δουλειά σύν τις εφημερίες. Γιατί η μία γιατρός ή διευθύντρια είναι υπό συνταξιοδότηση. Και υπάρχουν και 2 γιατροί από το ΙΚΑ που έρχονται και βοηθούν στις εφημερίες. Αλλά με αυτούς τους γιατρούς δεν καλύπτονται όλες τις εφημερίες, όπως καταλαβαίνετε, και αναγκάζονται το έργο των αξονικών, τη διάγνωση της γνωμάτευσης των αξονικών τομογραφιών να γίνεται με εξωτερικούς συνεργάτες.
1: Μάλιστα.
0: Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για τη λειτουργία του νοσοκομείου. Βέβαια, ως διοίκηση προσπαθούμε να γίνεται αυτό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αλλά είναι διαφορετικά να είναι ο γιατρός μέσα στο νοσοκομείο και να επικοινωνείς άμεσα μαζί του και να του λες τι γίνεται εκεί πέρα. Και διαφορετικά είναι να μην έχει άμεση σχέση ο ακτινολόγος με το περιστατικό. Καταλάβατε. Αυτά είναι τα μεγάλα θέματα τα οποία τα έχουμε συζητήσει. Δυστυχώς δεν λύνονται εάν δεν γίνονται προσλήψεις.
1: Προσλήψεις
0: δεν είχαμε καμία θέση, μάλλον δεν είχαμε κανένα ενδιαφέρον για τις θέσεις.
1: Ήτανε μία ακτινολόγου, έτσι, που ζήτησε. Μία θέση, αν δεν κάνω λάθος. Τελευταία προκήρυξη.
0: Όπως και δεν ήρθε και στο νοσοκομείο της Παρισίας.
1: Επίσης,
0: αν δεν πούμε, ας πούμε, θα πρέπει να γίνουν τομές στον χώρο της υγείας, όταν μιλάμε τομές, να αυξηθεί ο μισθός των γιατρών, να είναι ανταγωνιστικός με τα ιδιωτικά πολυιατρία, τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, τότε δεν πρόκειται να έρθει κανένας. Συζητούσα και εγώ και με γιατρούς, ακτινολόγους, και μου λέγανε ότι τα αντίστοιχα χρήματα που κερδίζουν οι γιατροί στο ιδιωτικό ιατρείο ή στο ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο είναι πολλαπλάσια από αυτά που παίρνουν στο νοσοκομείο. Είναι θέμα προσφοράς και ζήτησης. Οφείλει το σύστημα υγείας να αποκαταστήσει καταρχάς τους μισθούς των γιατρών του ΕΣΥ στα προ-οικονομικής κρίσεως και μνημονίων επίπεδα. Αυτό δεν έχει γίνει. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την πλήρη αποσάρτρωση του ΕΣΥ. Αυτή είναι εσκεμμένη ιστορία. Δηλαδή δεν θέλουν να προχωρήσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
1: Και όχι μόνο δεν έχει γίνει αυτό. Εδώ εφημερίες που κάνουν και δικαιούνται δεν τις πληρώνουν, μου λένε φίλοι γιατροί, απογοητευμένοι. Και είναι και κάτι άλλο. Πριν σας ρωτήσω αυτό, και καλά κάνατε και πήγατε εκεί, γιατί δεν έρχονται γιατροί, γιατί δεν πλέον δεν είναι ελκυστικό το ΕΣΥ, ακόμα και για ειδικότητες. Ακόμα και που κάποτε οι ειδικότητες είχαν αναμονές 2 και 3 και 4 χρόνια, τώρα δεν υπάρχουν γιατροί για να καλύψουν ακόμα και τις ως ειδικευόμενοι. Γιατρέ, στο ακτινολογικό δυστυχώς δεν ήρθε και ο καινούριος αξονικός, ο οποίος είναι απαραίτητος κιόλας και για
0: συγκεκριμένες
1: ιατρικές εξετάσεις. Στη δική σας ειδικότητα, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, βέβαια. Και μάλιστα δημοσίως του 2020. Είχα αναφερθεί σε αυτό το θέμα, το είχα θέσει και στο Διοικητικό Συμβούλιο, ότι θα πρέπει να ενταχθεί σε ένα χρηματοδοτικό εργαλείο, να χρηματοδοτηθεί ένας νέος αξονικός τομογράφος, ο οποίος δυστυχώς ακόμα δεν έχει έρθει και δυστυχώς δεν εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης.

0: Όλοι μας είχαν υποσχεθεί ότι θα έμπαινε στο Ταμείο Ανάκαμψης. Δυστυχώς δεν μπήκε. Χάσαμε ένα μεγάλο κονδύλι και τώρα ψάχνει η διοίκηση να δει από πού μπορεί να πάρει αυτά τα χρήματα για να έχουμε αξονικό τομογράφο. Ο αξονικός τομογράφος είναι απαραίτητος. Αυτός που έχουμε είναι ήδη πάνω από 10 χρόνια, οπότε πρέπει να ανανεωθεί και οι ανάγκες είναι ακόμα περισσότερες. Θα μιλήσω για την δικιά μου ειδικότητα που είναι η καρδιολογία, ότι χρειαζόμαστε μια ειδική εξέταση που λέγεται αξονική στεφανευρία, η οποία δεν γίνεται στο νοσοκομείο μας και είναι η νούμερο ένα εξέταση αυτή τη στιγμή σε σχέση με την καρδιολογία. Είναι η νούμερο ένα αναγκαιότητα, με την έννοια είναι ότι είναι η ανέμακτη στεφανογραφία και έχει συγκεκριμένες ενδείξεις οι οποίες υπάρχουν. Δυστυχώς δεν έχει γίνει η προμήθεια του νέου αξονικού τομογράφου και είναι άγνωστο πότε θα γίνει.
1: Κάντε μου μια χάρη, γιατρέ, για 3-4 λεπτά ακόμα, γιατί θέλω να ακούσω τι κάνει το Διοικητικό Συμβούλιο, τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα για αυτό το πρόβλημα. Είναι πολύ σοβαρό θέμα. Μετά το Δελτίο Ειδήσεων, να σας ξανακαλέσω για να τελειώσουμε την κουβέντα μας.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Μάκαρη. Σε λίγα λεπτά, μετά το Δελτίο Ειδήσεων, θα είμαστε πάλι κοντά σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Δραματικές διαστάσεις παίρνει η καταστροφή στην Κολομβία μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που έπληξε το δυτικό τμήμα της χώρας, με τον αριθμό των νεκρών να ανεβαίνει στους 132 και εκατοντάδες ανθρώπους να έχουν τραυματιστεί. Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο μέσα στα ερείπια, καθώς υπάρχουν φόβοι ότι οι άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα κτίρια που κατέρευσαν. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός κάνει λόγο για τουλάχιστον 570 τραυματίες, ενώ οι αρχές προειδοποιούν ότι οι αριθμοί ενδέχεται να αυξηθούν όσο συνεχίζονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη με συνεργεία και εθελοντές να αναζητούν επιζώντες στα ερείπια καταστραμμένων κτηρίων, ιδιαίτερα στην Κάλη, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Η δόνηση έγινε αισθητή σε Παναμά, Ισημερινό και Βενεζουέλα, χωρίς να εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι. Ο πρόεδρος της Κολομβίας κήρυξε κατάσταση εθνικής καταστροφής, ενεργοποιώντας ομάδες έρευνας και διάσωσης για τον απεγκλωβισμό πολιτών από τα συντρίμια. Οι αρχές προχώρησαν στην αναστολή λειτουργίας 6 αεροδρομίων, καθώς και στην εκένωση νοσοκομείων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για λόγους ασφαλείας. Στο μεταξύ, την υποστήριξη για επιχειρήσεις διάσωσης με την δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικους, ανακοίνωση Κομισιόν. Βοήθεια και υποστήριξη προσφέρουν επίσης ο ΙΕ Ισπανία, Βραζιλία και Ισημερινός. Επίγον πακέτο βοήθειας 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες μόλις 3 ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Προέδρου της Κολομβίας, ο οποίος έχει τη στήριξη της Ουάσιγκτον. Τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζώων από τον καταστροφικό σεισμό της Κολομβίας εκφράζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Απευθύνει ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων. Νέα εμπόδια στις συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ ζητά τώρα αποζημιώσεις από την Τεχεράνη για θανάτους και καταστροφές των τελευταίων δεκαετιών. Η απέτηση του Αμερικανού Προέδρου δεν είχε τεθεί προηγουμένως και ήρθε ως απάντηση στις προϋποθέσεις που έθεσε η Τεχεράνη για μια ειρηνευτική συμφωνία, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η καταβολή αποζημιώσεων, η άρση των κυρώσεων και ο τερματισμός των στρατιωτικών απειλών. Νεκρός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό όχημα εντοπίστηκε 38χρονος αστυνομικός στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Ο αστυνομικός που υπηρετούσε στην υποδιεύθυνση περιπολιών Αθηνών βρέθηκε στη θέση του συνοδηγού έπειτα από έρευνες που βασίστηκαν στο στίγμα του ενεργού κινητού του τηλεφώνου. Οι αρχές εξετάζουν εκδορές στο λαιμό και μελανιές στα χέρια του θανόντος, αναμένοντας την ιατροδικαστική εξέταση για τον προσδιορισμό των αιτιών θανάτου. Η εξαφάνιση του 38χρονου είχε δηλωθεί από τον σύντροφό του, καθώς δεν είχε δώσει σημεία ζωής από την προηγούμενη μέρα. Σήμερα απολογείται ενώπιον των ανακριτικών αρχών η 46χρονη που φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση της Μαρφίν. Η ίδια αρνείται ότι έχει ταυτοποιηθεί και υποστηρίζει ότι δεν προκύπτει με βεβαιότητα πως βρισκόταν κοντά στην τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Η 46χρονη είχε επιστρέψει στην Ελλάδα πριν από λίγες ημέρες στο πλαίσιο της διαδικασίας εκδοσής της από τις Βρετανικές Αρχές. Πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση για τυχόν αξιόπινες πράξεις που συνδέονται με εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων διενεργεί διεύθυνση αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού. Την έρευνα διέταξε η εποπτεύουσα εισαγγελέας με αφορμή τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία αλλά και προηγούμενα περιστατικά, προκειμένου να διαπιστωθεί αν λειτουργούν με τις προβλεπόμενες άδειες και αν τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη λειτουργία τους.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς, από 24 έως 36 στη Θεσσαλονίκη.
2: Έρθ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

Λοιπόν, έρθει Καλαμάτας, 9 και 6 πρώτα λεπτά την προηγούμενη ώρα, στο κλείσιμο της προηγούμενης ώρας. Μιλούσαμε με τον καρδιολόγο, τον κύριο Μάκαρη, του Διευθυντή της Καρδιολογικής Κλινικής εδώ στην Καλαμάτα, και λέγαμε για το θέμα των ελλείψεων στο νοσοκομείο. Παθολογική κλινική, η ίδια κατάσταση, μία πλέον παθολογική κλινική, λίγα τα κρεβάτια, οι κλίνες, οι οποίες θα μπορούν από εδώ και πέρα να εξυπηρετούν τον κόσμο. Να κάνουμε μια προσπάθεια να συνδεθούμε πάλι με τον κύριο Μάκαρη για να τελειώσουμε την κουβέντα και να ακούσουμε τι είναι αυτό που πρέπει, που οφείλει η διοίκηση να κάνει, αν υπάρχει κάποιο πλάνο, κάποιο σχέδιο για να βγούμε από όλη αυτή την κρίση. Μιλάμε για κρίση στο νοσοκομείο της Καλαμάτας.

0: Λοιπόν, αν έχουμε τον κύριο Μακάρη στη τηλεφωνική μας γραμμή, μην ξεχνάμε ότι ανά πάσα στιγμή έτσι, έχει να επιληθεί και περιστατικών. Λοιπόν, μας ακούει ο κύριος Μακάρης. Καλημέρα σας, μέρα και πάλι.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Το ερώτημα λοιπόν είναι, για όλα αυτά η διοίκηση τι σχέδιο έχει, τι πλάνο έχει, τι λύσεις εξετάζει?
1: Κοιτάξτε να δείτε, το νούμερο ένα που είπαμε είναι το θέμα της πνευμονολογικής κλινικής. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, να γίνει με τον σωστό τρόπο, έτσι ώστε να έχουμε μια σωστή πνευμονολογική κλινική, να μπορεί να αποσυμφορήσει τις παθολογικές κλινικές, γιατί όπως ξέρουμε σχεδόν το 40% των περιστατικών παθολογικών κλινικών είναι πνευμονολογικά νοσήματα. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Το δεύτερο είναι πρέπει να η διοίκηση να πιέσει το Υπουργείο Υγείας για όλα αυτά που είπαμε. Για την επαναπροκήρυξη των θέσεων οπωσδήποτε και να πιέσει και για το σημαντικό θέμα της παροχής κινήτρων. Δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα και στην Καλαμάτα με τα ενίκια. Ένας νέος γιατρός είναι πολύ δύσκολο να έρθει με αυτό το μισολόγιο στην Καλαμάτα και να πληρώνει 500 και 600 ευρώ στο νίκη τουλάχιστον και με ένα πρώτο μισθό 1200 ευρώ. Καταλαβαίνετε ότι αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα και εάν θέλουμε να έχουμε υγεία στην περιφέρεια, στην Καλαμάτα, στην Πελοπόννησο, γενικότερα εκτός Αθηνών, θα πρέπει το κράτος να επιληφθεί με το καλύτερο δυνατό τρόπο.
0: Από το Δήμο Καλαμάτας υπήρξε κάποια εξέλιξη στο κομμάτι αυτό, να πώς θα βοηθηθούν οι
1: από όσο γνωρίζω, δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Ούτε αντίστοιχα από την περιφέρεια Πελοπόννησου. Παρόλο που κατά καιρούς έχουν πει κάποια τέτοια πράγματα, ενώ υπάρχει η διοικητική φόρμουλα, έχει εφαρμοστεί σε άλλους δήμους και σε άλλες περιφέρειες. Δυστυχώς, εδώ πέρα η κατάσταση είναι. Υπάρχει αδράνεια σε αυτό το τομέα. Και λέμε ότι πρέπει να αναλάβουν ευθύνες και η περιφέρεια και ο Δήμος για αυτό το θέμα.
0: Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία, κύριε Μακάρη.
1: Καλά.
0: Ελπίζω σύντομα, αφού καλημερίσουμε τον καρδιολόγο, τον κύριο Μακάρη, να πω μόνο ότι ελπίζω σύντομα το θέμα να ξανανοίξει στην πόλη. Μην βρεθούμε πάλι σε μια επόμενη κατάσταση όπως αυτή που ζήσαμε την παθολογική κλινική και να τρέχουμε τότε. Ελπίζω να ξανανοίξει από φορείς, να φτάσει η φωνή της Καλαμάτας, της Μεσσηνίας, στα κέντρα των αποφάσεων, στο Υπουργείο δηλαδή, και να δρομολογηθούν όλα όσα χρειάζονται για να στηριχθεί η λειτουργία, επαναλαμβάνω, ενός Μητροπολιτικού Νοσοκομείου, που είναι το νοσοκομείο της πόλης μας, που είναι το νοσοκομείο της Μεσσηνίας, της Νοτιού Πελοποννήσου. Να ευχαριστήσω τον Κώστα τον Νιάρχο και τον Στέφανο τον Χατζάκη, που φρόντισαν τις τεχνικές και όχι μόνο λεπτομέρειες αυτής και της σημερινής εκπομπής. Αύριο να ανανεώσουμε το ραντεβού μας στις 8 και 4. Εσείς μένετε στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Εύχομαι εκτός από μια καλή μέρα να έχετε καλή συνέχεια και καλή ακρόαση εδώ στο σταθμό μας. Ο Βαγγέλης Ποτέας ακολουθεί με την επόμενη ενημερωτική εκπομπή του σταθμού μας. Καλημέρα σε όλους και όλες.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
4: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
5: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
6: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
5: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
6: Say Chess!
5: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
7: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Ερτ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
8: Διακοπή. Σιωπή και σκοτάδι. Μόνο στα 220 βόλτ υπάρχετε. Εσείς και οι χορδές των οργάνων σας, οι χειραψίες και οι γιορτές σας, τα αυτιά και τα μάτια σας. Υπέρηχη τα λόγια των απανταχού κολοκοτρονέων σας φτιάξανε. Στα εμβατήρια ανάγκης οριζοντιωθήκατε. Και τα άδικα αίματα χυμένα από σας ζητάνε σάρκα να ξαναπαίξουν, να ξανακυλήσουν. Μα το περίσσιο λίπος σας τα κλωτσάει. Και γλιστράτε στην άσφαλτο σαν ερπετά. Στο φλάς της μηχανής μου δεν προλαβαίνετε να σηκωθείτε έστω για μια αξιοπρεπή φωτογραφία. Χαμπάρι δεν πήρατε για την επίθεση που άρχισε. Χαμένα λόγια να το πω. Είδες, ιδεοί μας. Εδώ και τώρα. Αλλαγή σ' όλους τους γλόμπους. Καθενάς στα σωστά του βολτ θα λειτουργεί. Κατερινάκη.
9: Καθένας στα σωστά του βολτ θα λειτουργεί. Το Κατερινάκη του τίτλου είναι η Κατερίνα Γόγου και το απόσπασμα που ακούσαμε είναι ένα ποίημα του ίδιου του Νίκου Καλογερόπουλου αφιερωμένο στην Κατερίνα Γόγου από το ντοκιμαντέρ που είχε κυκλοφορήσει πριν κάποια χρόνια, το ντοκιμαντέρ του Αντώνη Μποσκοίτη για την Κατερίνα Γόγου και την αποκατάσταση του μαύρου. Και λέει σε κάποιο σημείο το ίδιο ποίημα, χαμπάρι δεν πήρατε από την επίθεση που άρχισε. Και ίσως αυτή να είναι η πιο παράξενη φράση για να ξεκινήσει μια μέρα, να ξεκινήσει μια πρωινή ενημερωτική εκπομπή όπως η δική μας, όχι γιατί δεν καταλάβαμε τι συνέβη, αλλά γιατί έχουμε αρχίσει δυστυχώς να συνηθίζουμε όσα συμβαίνουν γύρω μας και να τα θεωρούμε κανονικότητα. Γιατί ξέρετε, η επίθεση για την οποία μας μίλησε το ποίημα του Νίκου Καλογερόπουλου πριν από λίγο δεν έρχεται πάντα με μάχες, με σιρήνες, με εκρήξεις. Πολλές φορές αυτή η επίθεση έρχεται αθόρυβα. Μέσα από μια καθημερινότητα δύσκολη, μέσα από έναν λογαριασμό που δεν βγαίνει, έναν μισθό που τελειώνει πριν από το μήνα, μια δουλειά που απαιτεί όλο και περισσότερα και μια ζωή που αφήνει όλο και λιγότερο χώρο για να τη ζήσεις. Και το πιο επικίνδυνο είναι ότι αυτή την επίθεση προσπαθούν να μας την παρουσιάσουν και να μας την πλασάρουν ως κάτι φυσιολογικό και κυρίως ως κάτι δεδομένο και αναπότρεπτο. Να πιστέψουμε ότι έτσι είναι τα πράγματα, έτσι είναι η οικονομία, έτσι είναι η αγορά, έτσι είναι η πολιτική, έτσι είναι ο κόσμος, έτσι είναι η ζωή και τελικά ότι δεν υπάρχει τίποτα που μπορούμε να κάνουμε.

Και εμείς στο επίπεδο που μας αφορά, στο πλαίσιο αυτής εδώ της εκπομπής για μία ακόμα ημέρα, όπως και χθες, θα κάνουμε μία αναφορά στον Νίκο Καλογερόπουλο που έφυγε από κοντά μας προχθές το βράδυ σε ηλικία 74 ετών. Και τα λέγαμε και χθες ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να περιγράψει κάποιος τον Νίκο Καλογερόπουλο, γιατί ο Καλογερόπουλος δεν υπήρξε απλώς ένας άνθρωπος με πολλές καλλιτεχνικές ιδιότητες. Υπήρξε μια ιδιοσυγκρασία, ένα sui generis καλλιτεχνικό σώμα, μια περίπτωση ανθρώπου που έμοιαζε να έχει μέσα του περισσότερες ζωές από όσες μπορούσε να χωρέσει μία μόνο καριέρα.

Πάμε λίγο πίσω. 1983. Είναι το ρεμπέτικο του Κωνσταφέρη, η μνημειώδης αυτή η ταινία, σε μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου και στίχους του Νίκου Γκάτσου. Εκεί όπου, ξέρετε, ο Νίκος Καλογερόπουλος ερμήνευε έναν τσιτσάνι που δεν ήταν τσιτσάνης αλλά ήταν μπάμπης, όπως η Ρόζα Εσκενάζη που δεν ήταν Ρόζα Εσκενάζη αλλά Ρόζα, και η Μαρίκα Νίνου που δεν ήταν Μαρίκα Νίνου αλλά Μαρίκα. Μαζί με τον Κώστα Τσίγκο, που τον χάσαμε και αυτόν πριν κάποια χρόνια, που είναι ο κορυφαίος στο συγκεκριμένο κομμάτι, ερμηνεύει μαζί του το τραγούδι αυτό, το Απόψε στο Θωμά, και ο Νίκος Καλογερόπουλος που βρισκόταν δίπλα του στο πάλκο.

0: Ήταν λοιπόν 1983 το ρεμπέτικο του Κωσταφέρη και ο Μπάμπης που είπαμε ήταν ο Βασίλης Τσάνης που δεν ήταν Βασίλης Τσάνης αλλά Μπάμπης στη συγκεκριμένη ταινία, ο ρόλος που ερμήνευε ο Νίκος Καλογερόπουλος και τα λέμε από χθες. Ξέρετε, για να πλησιάσει κανείς πραγματικά μια καλλιτεχνική και όχι μόνο προσωπικότητα σαν τον Νίκο Καλογερόπουλο, ίσως χρειάζεται να φύγει από την ασφαλή απόσταση της καταγραφής ενός βιογραφικού και να περάσει ακόμα και στο χώρο της ανθρώπινης σχέσης, να ακούσει και ανθρώπους που τον γνώρισαν όχι μόνο μέσω του τρόπου που τον γνωρίσαμε όλοι, μέσα από μια οθόνη επί παραδείγματι, αλλά μέσα από την καθημερινότητα, και να ακούσει έναν άνθρωπο που μοιράστηκε με τον Νίκο Καλογερόπουλο συζητήσεις, γέλια, διαφωνίες, ιδέες, αναμνήσεις, εμπειρίες, και η παρουσία ενός δικού μας αγαπημένου ανθρώπου, του Γρηγόρη Χαλιακόπουλου, σε αυτή τη συζήτηση έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Ο Γρηγόρης Χαλιακόπουλος βέβαια εκφυλιατρών ορμόμενος και ο ίδιος συγγραφέας, δημοσιογράφος, ερευνητής, μια πολυσκηδέστατη προσωπικότητα, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γρηγόρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα στους ακροατές και ευχαριστώ για την φιλοξενία και χαίρομαι που κάνετε αυτό το αφιέρωμα στο Νίκο το Καλογερόπουλο. Δεν είμαι πλέον ειδικός, θα δείτε πώς θα το τοποθετήσω, δεν είμαι πλέον ειδικός να μιλήσω για τον Νίκο το Καλογερόπουλο, τον σπουδαίο αυτό άνθρωπο που μας έφυγε, γιατί υπήρξαν άνθρωποι που τον έζησαν πολύ περισσότερο από μένα, όπως ο σπουδαίος καταξιωμένος υπουργός επίσης φιλετρινός, ο Βασίλης ο Παπαδόπουλος, ο Θόδωρος ο Μαραγκός φιλετρινός.
0: Βέβαια, και αυτός φιλετρινός.
1: Και πολλοί άλλοι. Όμως εγώ με τον Νίκο όσες φορές συναντηθήκαμε και συζητήσαμε, είχαμε μια πολύ ειλικρινή επικοινωνία και σχέση. Συναντιόμασταν αρκετές φορές επάνω στην Αθήνα, στο μαγαζί Σάμα, ενός άλλου πολύ αγαπημένου φίλου του Νίκου του Καλογερόπουλου, του Θάνου του Ηλιόπουλου, ο οποίος και αυτός έφυγε από τη ζωή. Ο Θάνος ο Ηλιόπουλος έχει ένα μαγαζί στο Χολαργό, το Θάμα. Δεν του κάνω διαφήμιση, έφυγε και αυτός από τη ζωή, αλλά εκεί ήταν ένα στέκι που ο Νίκος πήγαινε τακτικά, γιατί επεδίωκε να πηγαίνει στα στέκια και τα μέρη που ήξερε ότι τον αγαπούν. Θα τονίσω ακόμα ότι ο Νίκος αγάπησε τον κόσμο περισσότερο από ότι τον αγάπησε ο κόσμος. Συναντηθήκαμε αρκετές φορές και πάντα η φράση του ήταν «φιλαράκι μου, αγαπημένο», πάντα μίλαγε για όλους τους ανθρώπους, «είμαι ένα υποκοριστικό φιλαράκι μου, συντροφάκι μου, αγαπημένα μου», δηλαδή ήταν επειδή που έβγαζε αγάπη από μέσα του. Ενδεχομένως να την είχε στερηθεί κάποια στιγμή αυτή την αγάπη, και θα πω ότι σήμερα δεν αναφέρομαι στα κανάλια, στα μέσα ενημέρωσης, αναφέρομαι στους ανθρώπους οι οποίοι, ενώ ένα μεγάλο ποσοστό από αυτούς, γιατί πρέπει να λέμε αλήθειες και όχι όταν πεθαίνει κάποιος να κάνουμε μόνο τρισάγια μνημόσυνα και να χρησιμοποιούμε τους επένους και τους ένους
0: σωστά.
1: Ποτέ δεν τα λέγαμε το διάστημα που κάποιος βίωνε δυσκολίες. Ο Νίκος ο Καλογερόπουλος ήταν, για να το ξεκαθαρίσουμε, ανένταχτος, ακιδεμόνευτος, αυτόνομος, ανεξάρτητος και πάνω απ' όλα ήταν ένας άνθρωπος που πίστευε στην έννοια της αγάπης, της προσφοράς, της δύναμης, και ήταν αυτό που στην Ελλάδα δυστυχώς έχει παρεξηγηθεί και έχει γίνει συνώνυμο του φασίστα, ήταν πατριώτης. Αγάπαγε την πατρίδα του. Mm-hmm. Πολύ άσχετοι, όταν λες τη λέξη πατρίδα, θεωρούν ότι εννοείς τον εθνικισμό. Είναι, λυπάμαι που θα το πω, αλλά το λιγότερο η λύση. Τα μεγαλύτερα αντιαπικιοκρατικά κινήματα στηρίχθηκαν στην πατρίδα. Ο ίδιος ο κομμουνισμός στηρίχθηκε στην πατρίδα. Η δημοκρατία στηρίχθηκε στην πατρίδα. Ο Νικόλας ήταν ένας πατριώτης, αγάπαγε την Ελλάδα. Ήταν αυτό που λέμε ψώνιο με την Ελλάδα. Δεν διεκρήκησε τίποτα, δεν έκανε αθέμαξη από το πορτοφόλι κανενός, ήταν ο άνθρωπος εκείνος που πάλευε μόνος του και κάποια στιγμή αποφάσισε να έρθει στην Τριφυλία, στην αγαπημένη του Τριφυλία που δεν ξεχώριζε Φιλιατράκη, Παρισία, Γαργαλιάνους. Αυτός λάτρευε όλη την περιοχή, λάτρευε το Ιόνιο, γι' αυτό και το σπίτι του ήταν απέναντι από τη θάλασσα. Λάτρευε τους ανθρώπους, λάτρευε την παράδοση, τη γλώσσα. Δεν ήταν παιδί διθενισμού, ένας διθενιστής. Ήταν ένα παιδί απλό του χωριού, όπως λέμε, που δεν ντρεπότανε να πει ότι είμαι από τα Φιλιατρά της Μεσσηνίας, από το Χαλαζόνι, από την Κυπαρισία. Έτσι, δεν ντρεπότανε, γιατί είμαστε, τα χωριά είναι η Κομοπόλης, Κυπαρισία, Φιλιατρά και το Χαλαζόνι, ενδιάμεσα είμαστε μια οικογένεια όλοι αυτοί.
0: Παρέμενε λοιπόν ο Νίκος πάντα Τριφύλιος και Φιλιατρινός, έτσι, παρά Τριφύλιος την ενδεχόμενη αναγνωρισιμότητα που είχε την καλλιτεχνική του πορεία.
1: Ακριβώς.
0: Και δεν είναι καθόλου τυχαίο που η πρώτη πολύ σημαντική κινηματογραφική του ταινία έγινε επίσης από έναν, τον ανέφερες, πολύ σημαντικό Φιλιατρινό σκηνοθέτη, το Θόδωρο το Μαραγκό.
1: Ο Θόδωρος ο Μαραγκός είναι ένας εξαιρετικός σκηνοθέτης. Εγώ συνδέομαι μαζί του, έχω συνεργαστεί κιόλας στην ταινία του Ισοβίτες. Συναντιόμαστε που και που. Είναι και αυτός ένας μεγάλος αγωνιστής πάνω στα σκηνοθετικά δρόμενα, τον έχει εξοβελήσει το σύστημα, γιατί λέει αλήθειες. Όταν λες αλήθειες, σαν και αυτή που γράφει, συγγνώμη, που ούρλιαξε στο τέλος ο Νίκος ο Καλογερόπλος την αλήθεια, ρε, με το μοναδικό του τρόπο σε αυτό το
0: ταινία,
1: έργο.
0: Ναι, στο Μάθε Παιδί μου Γράμματα.
1: Ακριβώς, αυτό το έργο το οποίο θα έπρεπε να διδάσκεται και στα σχολεία, γιατί δεν υπάρχει Έλληνας που να μην το έχει δει, να μην έχει εκφραστεί γι' αυτό με τα καλύτερα λόγια. Με τον Διαμαντόπλο, με τον Νίκο τον Καλογερόπλο, με τον Αΐμιστο τον Τζάκονα, να πω ότι ο Μαραγκός, μια και το λέμε αυτό, είναι ένας άνθρωπος που έχει βγάλει στην επιφάνεια ανθρώπους οι οποίοι ήταν απλοί και ορισμένοι εξ αυτών ερασιτέχνες και πολύ περισσότερο κάποιοι δεν είχαν ασχοληθεί και ποτέ με το κινηματογράφο ή το θέατρο. Ο Τζάκονας σε κάποια βραδιά Φιλιατρινών παρεπιπτόντος, που ήμουνα μαζί με τον Θόδωρο το Μαραγκό σε ένα ξενοδοχείο όπου γινόταν η ετήσια, ας το πούμε έτσι, σύναξη των Φιλιατρινών, ήρθε εκεί, μας είπε ότι αν δεν ήταν ο Θόδωρος το Μαραγκός, εγώ δεν θα ήμουν τίποτε. Θέλω να πω δηλαδή ότι εκτιμούσαν όλοι κάποιους ανθρώπους που τους στήριξαν. Δυστυχώς στην περίπτωση του Νικόλα, ο οποίος άφησε τέτοιο έργο και είχε τέτοια διαδρομή, τη βραβεία Φεστιβάλ Θεσσαλονίκη, τι ρεμπέτηκαν, δηλαδή ο άνθρωπος και τι θεατρικά έχει κάνει μόνος του.
0: Ναι.
1: Με την ψυχούλα του, με την προσωπική του δύναμη, χωρίς κυβερνητικά στηρίγματα, είτε της μιας κυβέρνησης είτε της άλλης, δεν αναφέρομαι στην τώρα ή στην προηγούμενη, γενικά προχώρησε ολομόναχος και όλα τα έργα του είχαν μια μεγάλη αγάπη και λατρεία για την αρχαία Ελλάδα. Mm-hmm. Για την αρχαία Ελλάδα και συνέδε τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, την τραγωδία, γιατί ήταν αριστοφανικό στην ουσία, συνέδε την τραγωδία, την κωμωδία, την έφερνε στη σύγχρονη εποχή για να δείξει το κατάντημα των ανθρώπων, γιατί σήμερα ένα κατάντημα έχουμε όχι μόνο εμείς, όλη η κοινωνία, βλέπουμε τι γίνεται. Δηλαδή ο Νίκος τα στυλίτευε αυτά. Φεύγει κάποιος και παίρνει τον πρόεδρο μιας χώρας, της Βενεζουέλας, και τον παίρνει την ώρα που κοιμάται στη χώρα του. Γίνονται απαγωγές, γίνονται ό,τι μπορεί να φανταστείς. Αυτά ο Νίκος δεν τα ανεχόταν, δεν τα σήκωνε και δεν τα δεχόταν. Γι' αυτό καυτηρίαζε και τα εγχώρια και τα εξωτερικά κακώς κείμενα. Είχε ένα παράπονο όμως, πολύ μεγάλο παράπονο, και την τελευταία φορά που είχαμε συναντηθεί, όταν τον είχα δει κάτω στο σπίτι του, το πρόβλημα ήταν ότι ρε φιλαράκι, έτσι ακριβώς είναι, εγώ ήρθα εδώ μέσα στην περιοχή, στην πατρίδα μου, να στήσω κάτι ωραίο. Ξέρετε πόσοι περάσανε μέσα από το τρενοτεχνείο, από έναν πρώην σκουπιδότοπο, γιατί στην πατρίδα μας, ενώ έχουμε σιδεροδρομικές γραμμές, είχαμε και τρένα, τα κλείσαμε για να τα πάρει τρένο σε. Λοιπόν, αυτό το σκουπιδότοπο τον έκανε κέντρο πολιτισμού. 1.000 άτομα, 2.000 άτομα ερχόντουσαν από
0: τον
1: Αθήνα.
0: Το θυμόμαστε όλοι αυτό και για αρκετά χρόνια.
1: Ακριβώς. Και μάλιστα να σας πω και κάτι άλλο που δεν ξέρω αν το έχει πει σε άλλους. Ένας από τους καλλιτέχνες, ο οποίος τον σεβάστηκε τόσο πολύ, αξίζει να το μνημονεύσω τώρα αυτό, ο οποίος δεν του πήρε σέντ και του είπε, ξέρω τι αγώνα δίνεις, ξέρω εδώ πέρα τι χρωστάς, τι δεν χρωστάς για να φέρνεις όλους εμάς κάτω, και δεν του πήρε σέντ, ούτε προμήθειες ποσοστά. Ήταν ο Παπακοσταντίνο, ο Βασίλης, ο οποίος ήταν σπουδαίος φίλος του και ήταν αυτός που τραγούδησε και εκείνο το τραγούδι το ωραίο.
0: Στους υπείς, στην ταινία του,
1: Ακριβώς. Και ήταν δεμένος με τους ανθρώπους και οι περισσότεροι που τον αγαπούσαν μπορεί να τον είχαν στηρίξει σε ένα στυλ έτσι που δεν ακουγόταν, δεν έβγαινε προς τα έξω. Όμως η συντριπτική πλειονότητα τον Νίκο δεν τον στήριξε. Μπορεί να λένε κάποιοι τώρα ότι είχαμε 2.000 ανθρώπους και τον στηρίζαμε και πηγαίναμε, γιατί παραπονιέται. Όχι, δεν ήταν μόνο η περιοχή των Φιλιατρών και της Κυπαρισίας και των Γαργαλιάνων. Για τον Νίκο ερχόταν να ακούσουν τις συναυλίες που έφερνε από όλα τα μέρη, και από την Καλαμάτα και από τη Χώρα και από την Τρίπολη, μέχρι και από την Πάτρα είχαν έρθει. Εκεί που θα μπορούσαν να τον έχουν στηρίξει είναι όταν ο άνθρωπος είχε τα χρέη του, λόγω αυτών των καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων που έβαζε πρώτα την τέχνη ως ορόσημο και ουδέποτε, ούτε καν δεύτερο, ουδέποτε το κέρδος το προσωπικό, ήταν να τον νοιαστούν την εποχή εκείνη, και μιλάω οι θεσμοί έτσι, και το Υπουργείο Πολιτισμού ακόμα βάζω μέσα, που ξέρει να στηρίζει λιγνάδιδες και δεν στήριξε ποτέ να του πέλα το αγόρι μου, εσύ έχεις γράψει μια ιστορία. Τιμάς την Ελλάδα, τιμάς την πατρίδα, τα έργα σου είναι καταπληκτικά. Μιλάς για τους κυνικούς, μιλάς για τους Αριστοφάνηδες, γυρνάς όλη την Ελλάδα και παίζεις από την τσέπη σου. Έλα εδώ, πάρε μια επιχορήγηση. Ποια είναι τα προβλήματά σου, να στηρίξουμε κι εμείς αυτό τον καλλιτεχνικό τόπο που έχεις, να τον κάνουμε ακόμα καλύτερο.
0: Γρηγόρη, δεν ξέρω εάν ο Νίκος θα το ήθελε αυτό επί της ουσίας.
1: Μπορεί να μην το ήθελε, αλλά εγώ πιστεύω ότι αν δημοσίως του προσφέρανε μία δυνατότητα να δημιουργήσει κάτι καλύτερο εκεί, ο Νίκος δεν ήταν τη συναλλαγή.
0: Ναι.
1: Δεν θα αντάλλασε αυτό. Αλλά δεν θα έλεγε, πιστεύω, όχι στο να έρθει ένα Υπουργείο Πολιτισμού και να του πει: αυτή τη στιγμή το έργο σου το χρηματοδοτώ. Το έργο σου, όχι την τσέπη σου.
0: Ναι.
1: Ο Νίκος αντάριχνε όλα στο έργο του.
0: Να επικαλεστώ λίγο την καλλιτεχνική σου ιδιότητα. Εσύ, Γρηγόρη, πότε κατάλαβες ότι ο Νίκος δεν ήταν απλώς ένας σπουδαίος, ένας εξαιρετικός ηθοποιός, αλλά ένας δημιουργός ολοκληρωμένος, δηλαδή που έγραφε, που σκηνοθετούσε, που τραγουδούσε, που δημιουργούσε, πέρα δηλαδή από το κινηματογράφο, την τηλεόραση ή το θέατρο.
1: Ναι. Επειδή είχαμε μια διαφορά ηλικίας, όχι πολύ μεγάλη, γύρω στα 7 χρόνια, όταν ξέρεις, όταν εσύ είσαι στην πρώτη γυμνασίου και ο άλλος έχει φύγει ένα χρόνο, δεν υπάρχουν αυτές οι σχέσεις, γιατί ο Νίκος πήγε και στην Κυπαρισία σχολείο, είχε μια δραστηριότητα ιδιαίτερη από πολύ μικρός, καταξιώθηκε και έτσι εμείς γνωριστήκαμε στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Το γνώρισα στην Αθήνα, βασικό συστατικό της γνωριμίας μαζί του ήταν μια συνέντευξη που είχα πάρει το 1995 του Θόδωρου του Μαραγκού.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, του Θόδωρου του Μαραγκού, για έργα που είχε παρουσιάσει στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκη, γιατί έβγαζε τότε μια εφημερίδα, Αίσθηση Λόγου και Τέχνης λεγόταν, μια free press που έβγαινε δωρεάν στον κόσμο. Και η πρώτη μου συνέντευξη που έβαλα στην εφημερίδα αυτή ήταν του Θόδωρου του Μαραγκού. Εκεί μου μίλησε για τον Νίκο τον Καλογερόπλο, έτσι, για το μάθε παιδί μου γράμματα και όλα. Αργότερα έγινε μια παρουσία στην εφημερίδα του Διαμαντόπουλου, όπου και αυτός τότε είχε όλη αυτή την, αισθανόταν όλο αυτό το μεγαλείο για αυτό το παιδαρέλι, τον Νίκο, τον Κωνσταντόπουλο, τον Καλογερόπουλο, και παντού που πήγαινα μιλούσαν για αυτόν. Έτσι πληροφορήθηκα κι εγώ όχι μόνο το υποκριτικό του μέγεθος, αλλά και τη φωνητική του διάθεση, πρόθεση να βγάζει τραγούδια, να στιχουργεί. Ένας αείμνηστος δικός μας κοινός φίλος με τον οποίο συναντιόμαστε, χωρίς να το ξέρουν οι περισσότεροι, ήταν αυτός που σας είπα, ο Θάνος ο Ηλιόπλος, ο οποίος είχε ένα δισκάδικο από τα μεγαλύτερα στην Αθήνα απέναντι από το Πολυτεχνείο.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί λοιπόν είναι αυτός που έκανε μετέπειτα το θάμα, όπως λεγόταν από το όνομα της γυναίκας του, Θάνος Μαντός, στο Χολαργό. Σε αυτά τα μέρη εγώ τον συναντούσα τον Νικόλα και είχε βγάλει και, νομίζω, μπορεί να κάνω λάθος, τον πρώτο του δίσκο. Εκεί στο δισκοπολείο αυτό, γιατί συνεργαζόταν και με μια εταιρεία παραγωγής. Τότε άκουσα και λέω, καλά, αυτός ο άνθρωπος παίζει, βγάζει και δίσκο, παίζει και μπαγλαμαδάκια, παίζει και μπουζουκάκια, τραγουδάει, τα κάνει όλα, μιλάει, εκφράζεται, κάνει αρχαία τραγωδία, τη γράφει. Και μάλιστα θα σας πω κάτι, είχα διαφωνήσει κάποτε με τον αείμνηστο Νικόλα μας, όταν ήταν η εποχή που είχε γυρίσει του Σιπής της Φύλου, που μετά κατάλαβα τι ήθελε να περάσει ο άνθρωπος από αυτό. Ναι. Γιατί τον ρωτούσα, του έλεγα, πριν Νικόλα, τρώγαμε, θυμάμαι, εκεί στο Χαλαργό, και του λέω, Νικόλα μου, πότε παίζετε, τώρα γυρνά όλη την Ελλάδα. Ήταν η εποχή που έκανε το promotion της ταινίας. Ναι. Γυρνάω όλη την Ελλάδα, θα πάω σε όλες τις πρωτεύουσες όπου θα παιχτεί να τους μιλήσω για αυτό το έργο. Είχε τη στήριξη τότε.
0: Και μόλις είχαν αρχίσει και τα μνημόνια, είπες Γρηγόρη, και αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι επέλεξε εκείνη την εποχή να γυρίσει την πρώτη του κινηματογραφική ταινία. Μιλάμε για το 2010-11.
1: Βεβαίως, βεβαίως, ακριβώς. Ναι, ναι. Και τότε του λέω, Νίκο, ποιος είναι ο σεναριογράφος, μου λέει, εγώ. Του λέω, ποιος είναι ο σκηνοθέτης, μου λέει, εγώ.
0: Ποιος
1: ο πρωταγωνιστής, εγώ, και θα παίζω και δύο φορές. Ποιος τα τραγούδια, δικά μου. Η στίχη, δικά μου. Του λέω, ρε φίλε, μήπως πρέπει να πάρεις ένα σκηνοθέτη. Νομίζω δεν είναι σωστό να σε τσεκάρει απέναντι, να βλέπει τι κάνεις, τι δεν κάνεις, έστω ένα βοηθό. Και μου λέει, όλο αυτό το έργο είναι η ζωή μου. Το κάνω, και όταν μπορείς να σκηνοθετήσεις και το έχεις μέσα σου, θα το κάνεις καλά, δεν χρειάζομαι κανέναν. Όταν είδαμε λοιπόν την ταινία, πάρα πολύ μέσα σε αυτούς και εγώ, γιατί θέλω να είμαι ειλικρινής, και με τα θάνατον δεν θέλω να λέω παραμύθια, θέλω να λέω την πραγματικότητα. Θεώρησα ότι αυτό το έργο δεν ήταν αυτό που μπορούσε να άρμοζε στον Νικόλα με όλη αυτή την ιστορία. Και όταν το ξαναείδα, κατάλαβα ότι κάθε ατάκα του, κάθε κουβέντα του, κάθε σκηνή του είχε ένα ξεχωριστό νόημα. Γιατί ο Νίκος ο Καλογερόπλος είναι αυτό που λέμε χωρίς εισαγωγικά, αλλά έχοντας μέσα στο μυαλό μας την αξία ενός τρελού, ήταν τρελός. Τρελός, όχι ο τρελός ο ψυχοσικός, ο τρελός καλλιτέχνης, που σημαίνει ότι, στο δικό μου τον κόσμο η λέξη τρέλα, έτσι, που σημαίνει ότι ακούω τον εαυτό μου και μια λέξη για να την αλλάξω πρέπει να με πείσεις, φιλαράκο. Δεν ακούω ούτε τον παραγωγό μου, δεν ακούω ούτε τον κόσμο τι θέλει, ακούω τη συνείδησή μου και την ψυχή μου. Και ο Νίκος αυτή την τρέλα είχε. Άκουγε τον εαυτό του. Δεν έκανε κακό σε κανέναν. Αν μπορεί να έκανε κάπου κακό, είναι μόνο στον εαυτό του, και δεν ξέρω αν το έκανε αυτό, αλλά σε άνθρωπο κακό δεν έκανε. Διαφωνούσε, συμφωνούσε, αλλά ήταν η αλήθεια του. Και γιατί ήταν αλήθεια του? Γιατί και στην τελευταία φράση του έργου, που αυτό θα μείνει μότο, θα μείνει σύνθημα για όλες τις γενιές, την αλήθεια ρε, γουρλιάζει. Την αλήθεια, μα δεν υπάρχει τίποτα σπουδαιότερο να λες την αλήθεια. Ούτε κόλακας, ούτε γλύφτης, ούτε καιροσκόπος ήταν. Απομονώθηκε σε ένα κτήμα, έγραφε τους στίχους του. Μου έλεγε προχθές η Τούλα Ιβρισιώτη με τον Πάπη τον Καλογερόπουλο, που ήταν πολύ φίλοι του και τον επισκεπτόντουσαν, ότι της έλεγε, ρε Σιτούλα, έχω εδώ πέρα χιλιάδες τραγούδια, χιλιάδες έργα. Ποιος θα τα μαζέψει, πώς θα μπουν σε τάξη, δεν ξέρω τι να κάνω. Φανταστείτε λοιπόν, αυτός ο δημιουργός δεν έπαιρνε ένα έργο για να ανέβει επάνω ή σε δισκογραφικές εταιρείες ή σε κινηματογραφικές παραγωγές και να πει έχω αυτό το έργο. Ναι. Έγραφε και τα αρχαιοθετούσε. Αυτό ξέρεις τι σημαίνει, αγαπητέ μου, ότι έγραφε γιατί η ζωή του ήταν να γράφει. Η ζωή του ήταν να παίζει, να σκηνοθετεί, να φτιάχνει. Γιατί οι περισσότεροι, αν θέλεις κι εγώ μέσα, όταν γράφω ένα έργο, σκέφτομαι μετά από ένα βιβλίο που έγραψα. Τώρα τι θα το κάνω, πρέπει αυτό το βιβλίο να πάω να το δώσω να βγει, γιατί αν δεν το μοιραστώ με τον κόσμο, γιατί το έβγαλα. Ο Νίκος είχε την τρέλα να γράφει, που σημαίνει ότι ήταν ένας αυθεντικός τύπος που έγραφε γιατί το επέβαλε η συνείδησή του, το μυαλό, η έμπνευση.
0: Και ας έμενε, αυτό που έγραψε στο σιρτάρι. Εκεί. Δεν τον ενδιαφέρε.
1: Ναι, τίποτα, χιλιάδες, εκατοντάδες. Μάλιστα, πριν την τελευταία φορά να το δω, γιατί την τελευταία φορά, λόγω του ότι ζω στην Αίγυπτο, Είμαι στην Αλεξάνδρεια και εγώ 4-4 χρόνια. Έρχομαι ένα δίμηνο, κάποια καλοκαίρια τον έβλεπα. Ένα την 3-4 φορές πριν τον συναντήσω, γιατί τον συναντούσα και στην Κυπαρισία, είχαμε πάει με την Βούλα τη Σαββίδη και εκεί τραγουδούσε μπροστά της. Είχε πάρει την τραγουδίστρια της Θεσσαλονίκης, τραγουδούσε μπροστά της και σε όλη την παρέα που ήμασταν τότε ένα τραγούδι που είχε γράψει ο ίδιος εκείνη τη στιγμή. Πήρε τον μπαγλαμαδάκι του και της λέει: «Βουλίτσα μου, κάτσε να σου πω. Να σου πω το τελευταίο αυτό τραγούδι που έχω γράψει». Και άρχισε να παίζει δράγκα, δράγκα, δράγκα, δράγκα. Το απόλαυσε, κάθισε, συζήτησε και μετά από λίγο, αντί να έχει συζήτηση γενικότερη, τι κάνετε παιδιά από εσείς, ξαναπήρε πάλι τον μπαγλαμαδάκι να σου παίξει το επόμενο τραγουδάκι. Δηλαδή ο άνθρωπος ζούσε για την τέχνη.
0: Για τη δημιουργία.
1: Αν ήμασταν στην αρχαία Ελλάδα, αυτό τον τύπο, αυτό τον αριστοφανικό τύπο, ή αν ζούσε ο Νικόλας σε ένα Παρίσι, αν ζούσε σε μια Αγγλία, σε ένα Λονδίνο, που έχουν πολύ ανεπτυγμένο το θεατρικό μέγεθος, έτσι, και δεν τους ενδιαφέρει τώρα σε ποιο κόμμα είσαι, αν είσαι ανεξάρτητος, αν είσαι αριστερός, δεξιός, κεντρός, άσπρος, μαύρος, αλλά κοιτάνε τι ακριβώς εκπροσωπείς και ποιος είσαι, θα τον είχαν αρπάξει και θα τον είχαν κάνει νούμερο ένα μέσα στις ταινίες του ως αριστοφανικό, κωμικό ή και δραματικό, γιατί ο Νίκος είχε και δραματική σχέση. Δεν ήταν μόνο να τον αγουρλώνει τα μάτια και να παίζει τον τρελό, για παράδειγμα, που να τον βλέπουν έτσι. Είχε μέσα του το δράμα, την κωμωδία, συγχωνευμένα. Υπήρχε ένας ισολογισμός, ένας συμψυχισμός ανάμεσα στα αυτά τα δύο πράγματα. Μπορούσε να κάνει και το ένα και το άλλο. Και να είναι καλό ταξίδι να έχει, γίνεται στις 12 η ώρα.
0: Αύριο.
1: Στο πρώτο νεκροταφείο. Αλλά εκείνο που το έχουν σημειώσει πολύ, όχι μόνο εγώ, δεν το λέω τώρα, το είδα από μερικούς ανθρώπους που με συγκινήσανε. Άνθρωποι που τον είχαν ξεχάσει και ασκούσαν μόνο κριτική, έτσι, τι κάνει στο τρενοτεχνείο και μπλα μπλα και όλες τις αυτανοησίες, ξαφνικά τώρα επιδιώκει ο καθένας να πει: «Η σπουδαιότητα του Νίκου ήταν αυτό, ήταν αυτό, και πέρασα και τον είδα και πιάμε ένα καφέ και να ούζω κτλ.» Ο Νίκος δεν τα γούσταρε αυτά. Ο Νίκος ήθελε να το αποδέχεσαι αν τον αγαπάς αυτό που κάνει, και αν δεν το αποδέχεσαι να διαφωνείς.
0: Μάλιστα. Τώρα μεταξύ μας, μπορεί να μην γουστάρει, να μην γούσταρε ούτε τη δική μας κουβέντα σήμερα, Γρηγόρη. Αν μπορούσε να ακούσει τη συζήτησή μας, νομίζω θα σχολίαζε πολλά πράγματα.
1: Βεβαίως θα σχολίαζε. Θα παρενέβαινε, αλλά τουλάχιστον γι' αυτό σου είπα από την αρχή, Βαγγέλη, σου είπα κάτι. Δεν είμαι ο πλέον ειδικός να μιλήσω για τον Νικόλα. Αλλά λόγω της δημοσιογραφικής σχέσης που έχουμε και της συνεργασίας που έχουμε πολλές φορές και με το ραδιόφωνο το δικό σας, το αγαπημένο εκεί πέρα, που στηρίζεται τόσο πολύ τον πολιτισμό, είπα να είμαι εδώ γιατί ήθελα να πω αυτά τα πράγματα. Και μάλιστα ανέφερα ότι υπάρχουν προσωπικότητες όπως ο Βασίλης, ο νούμερο ένα για μένα στο λαϊκό τραγούδι, στιχουργός καταξιωμένος, ο Βασίλης ο Παπαδόπουλος, ο οποίος ήταν πολύ φίλος του, και πάρα πολλά παιδιά. Πολλοί άνθρωποι που τον γνώρισαν και είχαν τακτική επαφή. Εγώ λόγω απόστασης τον έβλεπα στην Αθήνα και στην Κυπαρισία σε κάποια ταβερνάκια ή κάποιες φορές στο σπίτι του που τον επισκεπτόμουν. Αλλά πάντα θα με αγκάλιαζε, θα μου μιλούσε, γιατί ήξερε ότι τον αγαπούσα και ήξερα και εγώ ότι με αγαπούσα. Ας πω ένα απλό παράδειγμα. Ο Νίκος, να τα ακούσουν κάποιοι συμπατριώτες μου. Ο Νίκος, ο Καλογερόπλος, λάτρευε τη μάνα μου. Και λάτρευε και την Ανιψιά, την κόρη της αδελφής μου. Ξέρετε γιατί? Ήταν τότε 7 χρονών. Έκανε παρουσίαση στα Φιλιατρά. Αν κάποιος συμπατριώτης μου διαφωνήσει, υπάρχει το φωτογραφικό υλικό. Έκανε παρουσίαση στα Φιλιατρά. Δεν ήμουν εγώ τότε εκεί. Μόλις κατέβαινα και είχε τελειώσει. Ήταν ένα έργο του. Και ήταν στο γυμνάσιο Φιλιατρών 24 Φιλιατρινοί. Και είχε πάρει η μητέρα μου την Ανιψιά μου, την κόρη της αδελφής μου, την Μαρίνα, και την είχε πάει να δούνε τον Νικόλα. Και πήγε αυτή στο τέλος να του ζητήσει αυτόγραφο. Ο Νίκος ήταν στεναχωρημένος, γιατί 24 άτομα σε έναν καλογερόπλο είναι σαν να τον απαξιώνει εκείνη τη στιγμή, αλλά δεν είχε κανένα τη δύναμη να τον απαξιώσει. Αλλά η απουσία του όμως σήμαινε για αυτόν κάτι και ήταν στενοχωρημένο. Και μόλις είδε τη μικρούλα, ένα μικρό κορίτσι, να πηγαίνει 7, 8, 9 χρονών, πόσο ήταν τότε, λίγο και παραπάνω ίσως, και να του ζητάει αυτόγραφο ή να πηγαίνει να τον αγκαλιάσει.
0: Αναθάρισε, ενθουσιάστηκε.
1: Τη λάτρεψε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και σου λέει: εδώ είναι τα νιάτα, εδώ είναι το μέλλον. Μάλιστα. Ο Νικόλας κοίταζε και το μέλλον, κοίταζε τα νέα παιδιά. Εδώ είναι το μέλλον. Μου αρκεί που με είδε η πιτσιρίκα. Και με έπιανε και μου έλεγε: εσύ, πού είναι αυτή η ανιψιά σου, με τη μάνα σου, δώσ' τις χαιρετίσματα. Θέλω να πω δηλαδή ότι πολλοί είχαν απομακρυνθεί από τον Νικόλα και γι' αυτό και ο ίδιος εξέφραζε παράπονα. Αυτό πρέπει να το πούμε.
0: Ναι.
1: Και σε μένα που σου μιλάω τώρα θα έβγαινε και θα έλεγε: Χαλιακόπλε, κάνε στην άκρη, θα μιλήσω εγώ για πάρτι μου.
0: Σωστά.
1: Θα μιλήσω εγώ για πάρτι μου. Έτσι. Απλά ήθελα να σκιαγραφίσω μια προσωπικότητα από δημοσιογραφική σκοπιά.
0: Λοιπόν, μένουμε εδώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή μας την κουβέντα, Γρηγόρη.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Θα έχουμε σίγουρα ευκαιρίες να τα ξαναπούμε.
1: Σίγουρα θα τα ξαναπούμε. Να είστε όλοι καλά.
0: Λοιπόν, όλοι καλημέρα. Καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Φίλα. Γεια σου, φίλε μου. Γεια.
0: Ήταν ο Γρηγόρης Χαλιακόπουλος, δημοσιογράφος, ερευνητής, συγγραφέας. Μας μίλησε για τον Νίκο Καλογερόπουλο. Θα μπορούσαμε να πούμε πολύ περισσότερα πράγματα και ακόμα πιο πολλά. Προς το παρόν, ακούμε ένα τραγούδι και για έναν ιδιαίτερο τρόπο και έναν ιδιαίτερο λόγο, με έναν ιδιαίτερο τρόπο και έναν ιδιαίτερο λόγο θα παραμείνουμε στα Φιλιατρά. Σε λίγο περισσότερα.

0: Λοιπόν, ελληνική ραδιοφωνία, ΕΡΤ Καλαμάτας, και ξέρετε, σε κάθε τόπο υπάρχουν άνθρωποι με όραμα, και αυτό είναι ίσως το πλέον παρήγορο της όλης της ιστορίας, άνθρωποι που καταθέτουν ιδέες, τις μετατρέπουν σε πράξεις, δημιουργούν και παρακαταθήκες που ενδεχομένως να ξεπερνούν και τη δική τους εποχή. Τα φιλιατρά είχαν και έχουν την τύχη να διαθέτουν τέτοιους ανθρώπους που οραματίστηκαν μια πόλη διαφορετική, μια πόλη όμορφη, οργανωμένη, με ταυτότητα αρχιτεκτονική, με αναγνώριση της παράδοσης και της ιστορίας της, αλλά κυρίως μια πόλη με ψυχή. Και μια πόλη που θα επένδυε στην παιδεία, τη μουσική, την παράδοση, τον πολιτισμό, τη συλλογικότητα. Και έχω την εντύπωση πως από αυτήν την ανάγκη, από αυτήν ακριβώς την ανάγκη, γεννήθηκε πριν από 100 χρόνια, το 1926, ο Σύλλογος Φιλοπρόοδων Φιλιατρών. Και αύριο, στις 9 το βράδυ, στο πάρκο της Βλαχέρνας, που είναι και το ορμητήριο, θα λέγαμε, του Συλλόγου, θα είναι σε εξέλιξη μια εκδήλωση που θα μετατρέψει αυτό το χώρο σε έναν χώρο γιορτής της παράδοσης. Μία από τις δραστηριότητες του Συλλόγου, η χορευτική ομάδα, συναντά χορευτικά τμήματα από την Τριφυλία σε μια μεγάλη βραδιά παραδοσιακών χορών, παραδοσιακής μουσικής. Όλα αυτά εντάσσονται και στον εορτασμό των 100 χρόνων από την ίδρυση του Συλλόγου, κάτι που είχε γίνει και πριν από μερικές ημέρες, αν δεν κάνω λάθος, την 1η Αυγούστου. Θα πούμε όμως περισσότερα και για τον Σύλλογο, αλλά και για αυτές τις εκδηλώσεις, τις εορταστικές τροποντίνα, με την πρόεδρο του Συλλόγου, την κυρία Βιβή Παντελάκη. Κυρία Παντελάκη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Φωτεά. Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας, και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Έτσι, είστε μαζί μας σε αυτήν την ιδιαίτερα σημαντική χρονιά για το Σύλλογο και για ολόκληρα τα φιλιατρά. Να ρωτήσω, ξεκινώντας την κουβέντα μας, κατά την άποψή σας, τι ήταν αυτό, ποια ήταν αυτή η ανάγκη που οδήγησε μια ομάδα ανθρώπων από τα φιλιατρά εκείνο το Σεπτέμβριο, πριν από 100 ολόκληρα χρόνια, το 1926, να ιδρύσει το Σύλλογο Φιλοπρόοδων?
1: Ήταν η ανάγκη να ξεπεράσουν τη φθορά που άρχισε να διαφαίνεται εκείνη την περίοδο στα φιλιατρά. Mm-hmm. Μετά την οικονομική άνθηση και μετά την εποχή της σταφίδας που έφερε πλούτο και πολιτιστική άνθηση στην πόλη, ακολούθησε μια εποχή μαρασμού. Ένα από τα στοιχεία της πόλης, η Φιλαρμονική, είχε διαλυθεί το 1909, mm-hmm, για λόγους καθαρά οικονομικούς. Όλα αυτά που είχαν συμβεί, όλη αυτή η έγκλη που πλησίαζε πια σε μία παρακμή, είχαν αφήσει τα σημάδια τους σε κάποιους ανθρώπους στην πόλη που ήταν πολύ μπροστά από την εποχή τους, και σκέφτηκαν ότι πρέπει να ξαναβρει η πόλη την έγκλη που είχε τα προηγούμενα χρόνια. Πώς θα την έβρισκε? Η απάντηση ήταν δημιουργώντας ένα σύλλογο. Με αυτό λοιπόν το σκεπτικό, το να ξεπεράσει η πόλη τη φθορά της, δημιουργήθηκε το 1926 ο Σύλλογος Φιλοπρόοδων Φιλιατρών.
0: Μάλιστα.
1: Από τα πρώτα θέματα που ήθελε να δημιουργήσει ήταν ο πολιτισμός, βέβαια. Mm-hmm. Ήταν η κοινωνική αρρωγή σε ανθρώπους οι οποίοι το είχαν ανάγκη, γιατί υπήρχε όχι εκείνα τα χρόνια, και μην ξεχνάτε αρχές του 20ου αιώνα. Mm-hmm. Και επίσης ήθελε να παρέμβει σε δημόσια έργα, ούτως ώστε η πόλη να έχει την εικόνα που, και τις ανέσεις που εκείνοι επιθυμούσαν να έχουν.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι λοιπόν, από τους πρώτους στόχους ήταν η δημιουργία της, η ανασύσταση της Φιλαρμονικής. Και πράγματι, μόλις δημιουργήθηκε ο Σύλλογος, άρχισαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να επικοινωνούν με το Δήμο Φιλιατρών τότε και τους απόδημους, για να έχουν να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις ξανά να λειτουργήσει η Φιλαρμονική.
0: Μάλιστα. Η ανασύσταση λοιπόν της Φιλαρμονικής υπήρξε ένας

0: από τους βασικούς αρχικούς στόχους της ίδρυσης του Συλλόγου.
1: Ναι. Πράγματι, η πρώτη εμφάνιση της Φιλαρμονικής πραγματοποιήθηκε το 1928 και από τότε, χωρίς διακοπή, παραμένει η Φιλαρμονική της πόλης των θεατρών μέχρι σήμερα. Μια μικρή διακοπή την περίοδο βέβαια της κατοχής, που όχι δεν υπήρχε η Φιλαρμονική, η παρουσίαση της ήταν μόνο σε εκδηλώσεις εθνικές ή θρησκευτικές. Όμως η πλήρη της ανασύσταση έγινε το 1952 με εμφανίσεις στις βραδιές της πλατείας των θηλιατρών, σε συναυλίες, σε πάρα πολλές εκδηλώσεις. Από τότε μέχρι σήμερα η Φιλαρμονική ηχεί με τη φροντίδα του Συλλόγου Φιλοπρόοδων Θηλιατρών.
0: Και το έχετε προχωρήσει ακόμα περισσότερο, και σχολείο μουσικής και άλλες δραστηριότητες έτσι, τις οποίες αναπτύσσετε. Να ρωτήσω, τι σημαίνει για έναν πολιτιστικό σύλλογο σε μια μικρή πόλη, αγροτική πόλη όπως είναι τα Φιλιατρά, να επιβιώνει για έναν ολόκληρο αιώνα, όταν μάλιστα μεγάλο μέρος, τι μεγάλο, το μεγαλύτερο μέρος, το μοναδικό ας πούμε χαρακτηριστικό του έργου του συγκεκριμένου συλλόγου είναι ότι στηρίζεστε στην προσφορά, στηρίζεστε στον εθελοντισμό. Τι μπορούν να σημαίνουν αυτά τα 100 χρόνια ζωής?
1: Πάνω απ' όλα σημαίνουν προσήλωση σε ένα όραμα. Το όραμα των ιδρυτών μας παραμένει ζωντανό ακόμα και 100 χρόνια μετά, μέσα από την Φιλαρμονική, μέσα από το πάρκο της Βλακέρνας, μέσα από την συντήρηση του ιστορικού διατηρηταίου μνημείου της Παναγίας της Βλακέρνας και μέσα από τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούμε.
0: Είναι θεσμός πια οι εκδηλώσεις, ειδικά τα Βλακέρνες συναντήσεις των Φιλαρμονικών, είναι θεσμός πολυετής.
1: Ναι. Ναι, και όχι μόνο, σε όλη τη διάρκεια του έτους, όχι μόνο το καλοκαίρι, πραγματοποιούμε πάρα πολλές εκδηλώσεις, οι οποίες διαπερνούν όλο το ηλικιακό φάσμα των πολιτών και όλα τα ενδιαφέροντα. Βέβαια, πρωταρχικό ρόλο έχουν εκδηλώσεις που αφορούν τη μουσική και τον παραδοσιακό χορό. Αυτό είναι το κίνητρο, είναι η αγάπη που πάνω απ' όλα και η αφοσίωση που έχουμε εμείς για τα αντικείμενα τα οποία διαπραγματευόμαστε. Ο κόσμος βλέπει ότι είμαστε προσιλωμένοι, αφοσιωμένοι και χωρίς ιδιοτέλεια σε αυτούς τους σκοπούς, και να είναι καλά, μας προσφέρει την αρρωγή του, την οικονομική του στήριξη, και γι' αυτό έχουμε μπορέσει και έχουμε επιβιώσει όλα αυτά τα χρόνια. Βέβαια, έχουν υπάρξει τα τελευταία χρόνια μεγάλοι ευεργέτες οι οποίοι μας έχουν κληροδοτήσει τις περιουσίες τους, και αυτό είναι μια σημαντική βοήθεια στην
0: οικονομική βοήθεια.
1: Αλλά αν σκεφτεί κάποιος ότι η συντήρηση μόνο της Φιλαρμονικής προϋποθέτει μισθό και ασφάλεια αρχή μουσικού, συντήρηση οργάνων, στολών, προμήθεια καινούριων στολών, ένα πνευματικό κέντρο το οποίο συντηρείται αποκλειστικά από το Σύλλογο, αντιλαμβάνεστε ότι ακόμα και τα κληροδοτήματα δεν είναι δυνατόν μόνο από μόνα τους να συντηρήσουν όλο αυτό το μεγάλο έργο. Είμαστε όμως υποχρεωμένοι να αναφέρουμε και τους ανώνυμους ανθρώπους, εκτός από τους ευεργέτες μας, οι οποίοι βοηθούν καθημερινά το Σύλλογο. Βέβαια, παράλληλα και εμείς πραγματοποιούμε διάφορες εκδηλώσεις ούτως ώστε να έχουμε έσοδα, και υπάρχει μια μικρή συνδρομή από τους μαθητές των τμήματων των χορευτικών και της Φιλαρμονικής. Και έτσι μπορούμε και επιβιώνουμε οικονομικά.
0: Είστε ικανοποιημένοι, κυρία Παντελάκη, από τον τρόπο με τον οποίο οι ίδιοι κάτοικοι των Φιλιατρών, οι νεότεροι άνθρωποι, αναπτύσσουν σχέσεις με το Σύλλογο, συμμετέχουν στις εκπαιδευτικές του δράσεις, στις μουσικές του δράσεις, στα σχολεία των παραδοσιακών χωρών? Είστε ικανοποιημένοι από την ανταπόκριση?
1: Κοιτάτε, είναι αλήθεια, αν εξετάσουμε βέβαια τις συνθήκες, έτσι, σε ποιες συνθήκες βρίσκεται σήμερα η ελληνική κοινωνία και ποιο είναι αυτό που επιδιώκει για τα παιδιά της. Είναι αλήθεια ότι είμαστε ευχαριστημένοι από την προσέλευση μαθητών και στο χορευτικό τμήμα
0: Μάλιστα.
1: και στην Σχολείο Μουσικής για τη Φιλαρμονική. Δεν είναι όπως παλιά, γιατί παλιότερα δεν υπήρχαν και τόσα αντικείμενα που μπορούσαν να απασχολήσουν ένα παιδί παράλληλα με τις δραστηριότητες τις σχολικές. Σήμερα είναι πολύ περισσότερα και υπάρχει και μία αλλαγή στην οτροπία της οικογένειας.
0: Ναι.
1: Θέλουν τα παιδιά να απολαμβάνουν περισσότερο διακοπές, ξεκούραση,
0: ναι.
1: χαλάρωση και λιγότερο να είναι υποχρεωμένα σε διάφορες δραστηριότητες. Εκείνο που πρέπει να πω και να επισημάνω όμως είναι η ανάγκη να υπάρχουν καινούργιοι άνθρωποι στο Διοικητικό Συμβούλιο. Δεν είναι όσοι θα επιθυμούσαμε να είναι, και αυτό δεν αφορά το Σύλλογο Φιλοπρόοδων μόνο, ή αφορά ευρύτατα όλους τους συλλόγους, όχι μόνο της Τριφυλίας, αλλά πιστεύω και είναι ένα πανελλήνιο πρόβλημα. Έχουμε ξεφύγει πια από την απόδοση στα κοινά δράσεων και χρόνου δικού μας και έχουμε περισσότερο εγκλωβιστεί στο τι προσωπικά μπορούμε να αποκομίσουμε από αυτές τις δράσεις. Όμως για να υπάρχει συνέχεια πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα επανδρώνουν τα διοικητικά συμβούλια. Πρέπει να σας πω όμως ότι από την πορεία των 100 χρόνων του Συλλόγου δεν μπορώ παρά να είμαι αισιόδοξη, γιατί ο Σύλλογος Φιλοπρόοδων είχε πάντα ανθρώπους οι οποίοι ήταν αφοσιωμένοι στο όραμα των ιδρυτών και έτσι παρέμεινε για 100 χρόνια ζωντανός και δραστήριος. Είμαι λοιπόν αισιόδοξη, δεν θα μπορούσα να είναι διαφορετικά, ότι θα υπάρξουν άνθρωποι οι οποίοι θα συνεχίσουν αυτό το έργο.
0: Για να έρθουμε τώρα σε αυτό που αποτελεί και το κίνητρο ουσιαστικά της σημερινής μας κουβέντας, μιλάμε για την αυριανή εκδήλωση στο πάρκο της Βλαχέρνας. Τι χαρακτήρα θα έχει?
1: Ακούστε, ένας από τα αντικείμενά μας βέβαια είναι η εκμάθηση των παραδοσιακών χορών. Αύριο λοιπόν προσκαλούμε το χορευτικά της Τριφυλίας. Συγκεκριμένα θα λάβουν μέρος το χορευτικό του ΜΕΣΚ, του Πυρσού και του Πολιτιστικού Συλλόγου Γαργαλιάνων μαζί με το χορευτικό του Συλλόγου Φιλοπρόοδων. Δεν είναι μια απλή παράσταση χορευτικών τμήματων, είναι ένα αντάμωμα φίλων που έχουν κοινά ενδιαφέροντα και κοινές ανησυχίες σε ό,τι αφορά τον παραδοσιακό χορό. Θα προσφέρουν ένα θέαμα στον κόσμο με τις χορευτικές τους δεξιότητες και στη συνέχεια η ζωντανή ορχήστρα που υπάρχει, η Ταξίν, θα παίξουν για το κοινό για να χορέψει όποιος θέλει και όποιος επιθυμεί. Είναι δηλαδή ένα αντάμωμα φίλων που με τους ήχους της παραδοσιακής μουσικής θα παίξουν, θα χορέψουν και θα χαρούν για τα 100 χρόνια του Συλλόγου Φιλοπρόοδων.
0: Με επίκεντρο, βέβαια και αυτό θα πρέπει να το υπογραμμίσουμε, το πάρκο της Βλαχέρνας που αποτελεί ούτως ή άλλως ένα από τα χαρακτηριστικότερα δημιουργήματα του Συλλόγου σας, με μεγάλη ιστορία.
1: Το πάρκο της Βλαχέρνας δημιουργήθηκε το 1932 από το Σύλλογο Φιλοπρόοδων και μέχρι σήμερα συντηρείται αποκλειστικά από εμάς. Δεν είναι ένας χώρος πρασίνου, δεν είναι απλά ένας χώρος χαλάρωσης, είναι ένα πολιτιστικό κέντρο για τα φιλιατρά. Γίνονται πάρα πολλές εκδηλώσεις εκεί που τις κάνει όχι μόνο ο Συλλογός Φιλοπρόοδων, αλλά φιλοξενούμε σε αυτό το χώρο και εκδηλώσεις
0: άλλων
1: φορέων,
0: συλλόγων
1: και του Δήμου.
0: Σωστά, σωστά.
1: Και μάλιστα στις 16 θα φιλοξενήσουμε και την Ζωή τη Γανιούρια, που είναι μια εκδήλωση του Δήμου Τεφιλίας βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά η διεθνούς φήμης αυτή η καλλιτέχνηδα θα φιλοξενηθεί σε αυτό το χώρο.
0: Πολύ ωραία. Και να πούμε ότι για εκείνους που δεν γνωρίζουν, αν και δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που δεν ξέρει, δίπλα στο πάρκο βρίσκεται, μας το είπατε κι εσείς κάποια στιγμή στην κουβέντα μας σήμερα, η Παναγία της Βλαχέρνας, ένα πολύ σημαντικό βυζαντινό μνημείο, το οποίο και αυτό ο Σύλλογος το φροντίζει και το προστατεύει.
1: Από το 1931 πρώτα έτσι αναλάβαμε την εκκλησία, τη συντηρήσαμε, την επισκευάσαμε και τη συντηρήσαμε. Και στη συνέχεια ο χώρος γύρω από την εκκλησία, ο οποίος ήταν ένας λόγος από βάτα και άγρια φύση, συντηρήθηκε και δημιουργήθηκε το πάρκο της Βλαχέρνας. Όπως σας είπα, είναι στην ουσία ένας πολιτιστικός χώρος, ένας υπέροχος χώρος με πολύ θετική ενέργεια για όλες τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται εκεί πέρα. Η Εκκλησία γιορτάζει 2 φορές το χρόνο, την Παναγία τη Βλαχέρνα στις 2 Ιουλίου που γίνεται μια λαμπρότατη θρησκευτική εορτή με λιτάνευση της εικόνας και την παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Τριφυλίας και Ολυμπίας και την παραμονή και ανήμερ και τον Άγιο Θεράποντα τον οποίο γιορτάζει στις 14 Μαΐου.
0: Μάλιστα.
1: Και βέβαια πρέπει να πω, το είπατε και εσείς, ότι είναι ένα μνημείο το οποίο προστατεύεται από την εφορία αρχαιοτήτων Μεσσηνίας.
0: Σωστά.
1: Και η εφορία ήταν ανάμεσα στους φορείς που απονείμαν τιμητική διάκριση την 1η Αυγούστου στην εκδήλωση αυτή που πραγματοποιήσαμε για να αποτίσουμε φόρο τιμή σε όσους ήταν μαζί μας αυτά τα 100 χρόνια και βοήθησαν στο έργο μας. Ήταν ένας φορέας μαζί με το Δήμο Τριφυλίας, την περιφέρεια Πελοποννήσου και άλλα πρόσωπα και φορείς που βοήθησαν σε αυτή την εκατοντάχρονη πορεία να είμαστε ζωντανοί και δραστηροί και να προβάλλουμε το έργο μας.
0: Μάλιστα. Και επίσης να πούμε, μιλώντας έτσι για τις πολλές και σημαντικές δράσεις του Συλλόγου αλλά και την αναγνώριση του σημαντικού του έργου, ότι είστε και βραβευμένοι από την Ακαδημία Αθηνών. Αυτό κι αν είναι αναγνώριση, έτσι.
1: Ναι. Το 1991 η Ακαδημία Αθηνών αποφάσισε ότι το έργο του Συλλόγου πρέπει να είναι αναγνωρίσιμο και να βραβευτεί, γιατί η προσφορά του στις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούσαν στην επαρχία εκείνα τα χρόνια τον έκανε να ξεχωρίζει από πολλούς πολιτιστικούς φορείς και να βραβευτεί.
0: Τώρα,
1: ναι,
0: ένα
1: μας οδηγεί αυτό το βραβείο, αντιλαμβάνεστε ότι καταλαβαίνουμε το βάρος αυτής της τιμής και ανάλογα και εμείς προσπαθούμε να είμαστε συνεπείς στην απόφαση αυτή της Ακαδημίας Αθηνών.
0: Ένα σύλλογο σαν το δικό σας που είπαμε κλείνει φέτος έναν αιώνα ζωής και πορείας και προσφοράς και παρουσίας, δεν μπορεί να ζει μόνο με το παρελθόν και με την ιστορία, καλό είναι αυτό, αλλά δεν αρκεί. Να ρωτήσω ποια είναι σήμερα η μεγαλύτερη πρόκληση για το Σύλλογο Φιλοπρόοδων. Υπάρχει σχέδιο για το μέλλον και το βασικότερο, πώς μπορεί ένας σύλλογος, ένας ιστορικός σύλλογος σαν το δικό σας, να παραμείνει ζωντανός και ελκυστικός ενδεχομένως στις νέες γενιές.
1: Ζωντανός παραμένει γιατί εκτός από τις σταθερές μας δραστηριότητες που είναι το σχολείο μουσικής, η φιλαρμονική, η παραδοσιακή χορή, η συντήρηση της Παναγίας της Βλαχέρνας, του πάρκου, το τμήμα πιάνου που υπάρχει πια από το 2025 και το πλήθος των εκδηλώσεων δείχνει μια ζωντάνια και μια φρεσκάδα σε όλες μας τις δραστηριότητες. Κοιτάτε, προσπαθούμε να προσαρμοστούμε και εμείς τις καινούργιες ανάγκες της εποχής, εκμεταλλευόμαστε τα μέσα μαζικής επικοινωνίας για να προβάλλουμε το έργο μας μέσα από μέσα κοινωνικής δικτύωσης κτλ. Η μεγάλη πρόκληση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και είναι ένα μεγάλο σχέδιο και μια μεγάλη πρόκληση για τα επόμενα χρόνια είναι να συντηρήσουμε το πνευματικό μας κέντρο το οποίο το κτίστηκε το 1977 και θέλουμε να το συντηρήσουμε και να το κάνουμε πιο ελκυστικό. Επιθυμούμε λοιπόν να μπούμε στο επόμενο πρόγραμμα LITER. Ήδη τις επόμενες μέρες είμαστε έτοιμοι να καταθέσουμε πρόταση. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι η πρώτη φορά που το λέω και είναι είδηση. Θα προσπαθήσουμε να βάλουμε την Φιλαρμονική του Συλλόγου Φιλοπροόδων στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Σημαντικό. Πολύ σημαντικό αυτό.
1: Ένα πολύ σημαντικό έργο. Η πρώτη πρόταση, οι προτάσεις για, για αυτό το τομέα ανοίγουν τις αρχές του 27, οπότε θα είμαστε έτοιμοι να υποβάλουμε την πρόταση αυτή. Πιστεύουμε ότι ένας φορέας με αυτή την ιστορία δικαιούται να είναι ένα κομμάτι της άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς της πατρίδας μας. Αυτό λοιπόν, παραμένοντας και σταθερή στο όραμα των ιδρυτών μας, με την προσαρμογή στις καινούργιες ανάγκες και στα καινούργια δεδομένα της εποχής μας, προσπαθούμε να έχουμε ένα μέλλον ανάλογο με το δραστήριο και ζωντανό με παρελθόν μας. Πιστεύουμε λοιπόν ότι θα τα καταφέρουμε.
0: Ωραία. Μένουμε εδώ και να ευχηθούμε όλα τα σχέδια και τα όνειρά σας να γίνουν πραγματικότητα και να γιορτάσουμε και με καινούργια δεδομένα ή να γιορτάσουν κάποιοι άλλοι ενδεχομένως για τους γνωστούς λόγους και τα 150 και τα 200 χρόνια του Συλλόγου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή μας την επικοινωνία. Να επαναλάβουμε πως αύριο στο πάρκο της Βλαχέρνας θα γίνει αυτή η εκδήλωση αφιερωμένη στην παράδοση με το χορευτικό του Συλλόγου Φιλοπρόοδων και τα χορευτικά τμήματα συλλόγων από ολόκληρη την Τριφυλία σε αυτή τη μεγάλη βραδιά των παραδοσιακών χορών και της μουσικής και έπειτα συνέχεια. Έτσι.
1: Και επίσης στο χώρο του πάρκου θα λειτουργήσει αύριο και στις 16 Αυγούστου μια έκθεση αρχιακού υλικού, φωτογραφίας, μουσικών οργάνων, παραδοσιακών φορεσιών που λειτουργήσε και την 1η Αυγούστου.
0: Ένα πολύτιμο παράθυρο στην ιστορία αυτών των 100 χρόνων, γιατί υπάρχει υλικό, υπάρχει αρχείο, υπάρχει, και όλο αυτό το υλικό θα παρουσιαστεί στο κοινό, παρουσιάζεται στο κοινό. Έχει παρουσιαστεί την 1η Αυγούστου που έγινε και η μεγάλη γιορτή για τα 100 χρόνια και με κάθε ευκαιρία το αναδεικνύεται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Φωτέα.
0: Καλή σας μέρα. Ήταν λοιπόν η κυρία Βιβί Παντελάκη, η πρόεδρος του Συλλόγου Φιλοπρόοδων Φιλιατρών, και κάπου εδώ θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Έχουμε υπερβεί κατά πολύ την ώρα μας, 1/4 μετά τις 10. Μείνετε μαζί μας όμως για τα υπόλοιπα και τη συνέχεια του τοπικού προγράμματος του σταθμού μας. Ήταν ο Βαγγέλης Ποτέας στο μικρόφωνο, ο Κωνσταντίνος Νιάρχος και ο Στέφανος Χατζάκης επιμελήθηκαν τον ήχο μας. Ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 9 πάλι μαζί θα είμαστε. Καλημέρα σε όλους.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

0: Ήρθε, κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

από ψυχή μου. Σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

είναι πρωί και το όνειρό μου αργοσβήνει.

0: Όλες οι σκέψεις στο μυαλό μου στριμωγμένες. Μόνο εσύ μένεις ανάμνηση νοπή.
1: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε εξέλιξη προσπάθειες της πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση φωτιάς που ξέσπασε το πρωί σε δασική έκθεση στην περιοχή Μαραθιάς Ζακύνθου, εστάλει και προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής. Σε σπινθήρες που προκλήθηκαν από καλώδια χαμηλή στάση του ΔΔΕ, αποδίδεται από τα μέχρι στιγμή στοιχεία η φωτιά που ξέσπασε εχθές το πρωί στον Κουβαρά Αττικής. Πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση για τυχόν αξιόπινες πράξεις που συνδέονται με εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων διενεργεί Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Την έρευνα διέταξε η εποπτεύουσα εισαγγελέας με αφορμή τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία αλλά και προηγούμενα περιστατικά για να διαπιστωθεί αν λειτουργούν με τις προβλεπόμενες άδειες και αν τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη λειτουργία τους. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Κολομβία για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμμια κτίριων μετά το μεγάλο σεισμό των 7,4 βαθμών Ρίχτερ που συγκλώνησε τη χώρα. 132 έως τώρα οι νεκροί, 570 οι τραυματίες και εκατοντάδες οι αγνοούμενοι. Ο πρόεδρος της Κολομβίας κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση εθνικής καταστροφής. Δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει, κυρίως στην πόλη Κάλη, και εκατοντάδες έχουν υποστεί ζημιές. Ο σεισμός έγινε αισθητό σε Παναμά, Ισημερινό και Βενεζουέλα, χωρίς να εκδοθεί η προειδοποίηση για τσουνάμι. Οι αρχές προχώρησαν στην αναστολή λειτουργίας έξι αεροδρομίων καθώς και στην εκένωση νοσοκομείων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για λόγους ασφαλείας. Στο μεταξύ, την υποστήριξη για επιχειρήσεις διάσωσης με τη δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικους ανακοίνωσε η Κομισιόν. Βοήθεια και υποστήριξη προσφέρουν επίσης ΟΗΕ, Ισπανία, Βραζιλία και Ισημερινός. Επίγον πακέτο βοήθειας 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες μόλις τρεις ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Προέδρου της Κολομβίας, ο οποίος έχει τη στήριξη της Ουάσιγκτον. Τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζώων από το καταστροφικό σεισμό της Κολομβίας εκφράζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι ο θάνατος του 38χρονου αστυνομικού που εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο όχημά του χθες το βράδυ στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου οφείλεται σε παθολογικά αίτια, καθώς φαίνεται ότι ο αστυνομικός υπέστη βαρύτατο πνευμονικό οίδημα αφού φέρει σημάδια βαρύτατης υποξίας. Οι αρχές αναμένουν την ιατροδικαστική εξέταση για την αιτία θανάτου. Η εξαφάνιση του 38χρονου είχε δηλωθεί από τη σύντροφό του καθώς δεν είχε δώσει σημεία ζωής από την Κυριακή το βράδυ. Σήμερα απολογείται ενώπιον των ανακριτικών αρχών η 46χρονη που φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση της Μαρφίν. Η ίδια αρνείται ότι έχει ταυτοποιηθεί και υποστηρίζει ότι δεν προκύπτει με βεβαιότητα πως βρισκόταν κοντά στην τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Η 46χρονη είχε επιστρέψει στην Ελλάδα πριν από λίγες ημέρες στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσής της από τις Βρετανικές Αρχές.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθυρος ο καιρός, από 25 ως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 24 ως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός. Έχουμε και λέμε: ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρι είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία κτηνιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
2: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
3: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
4: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

μπάλα είναι και γυρίζει. Η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα, 3η 11 Αυγούστου 2026. Γιατί άλλο, όπως κάθε μέρα την ίδια ώρα, περίπου, γιατί η είσοδός μας είναι και 12 και 11 και 13, άντε και 15 σήμερα, 11 και 14 πρώτα λεπτά. Την ίδια ώρα περίπου λοιπόν καθημερινά βρισκόμαστε στην Air Tripolis και στη συχνότητα των FM 101,5 και είμαστε και σήμερα όπως και τις προηγούμενες ημέρες με Παναγιώτη Μαριόλο στην ρύθμιση των ήχων των τεχνικών μας και νάτος εμφανίστηκε ο Γιώργος Γαλανός, τελείωσε μόλις την εκπομπή του, κάνει τα διαδικαστικά του εκεί στα κομπιούτερ, στους υπολογιστές και αυτά, είναι άριστος γνώστης ο Γιώργος να ξέρετε σε αυτά τα θέματα και ήρθε για να μας κάνει και τη μουσική μας επιμέλεια ο Γεώργιος Γαλανός, βέβαια, βεβαίως, με ταυτόχρονη σύνδεση ζωντανή και στην ΕΡΤ Καλαμάτας, όπου οι συνάδελφοι τεχνικοί που βγάζουν στον αέρα την εκπομπή, δεν είπα ακόμα ποια εκπομπή, απλά ότι κάνουμε εκπομπή, θα το πω στο τέλος. Η εκπομπή μας λοιπόν και στην ΕΡΤ Καλαμάτας με τους συναδέλφους τεχνικούς που μας βγάζουν στον αέρα και όλο το team βέβαια της ΕΡΤ Καλαμάτας, τους λέμε για την καλημέρα μας ειδικά και σήμερα όπως κάθε μέρα. Γεωργία Οικονομοπούλου, Στέφανος Χατζάκης, πάνω στους κουραμπάς, η τεχνική της ΕΡΤ Καλαμάτας με τις συχνότητες των FM για την ΕΡΤ Καλαμάτας στη Μεσσηνία 107,2-104,4. Η ώρα είναι 11 και 15 πρώτα λεπτά πλέον, όχι και 14 που πάμε πριν, πέρασε ένα λεπτό. Ακούτε την αθλητική εκπομπή με την ονομασία Μπάλα είναι και γυρίζει. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 12 παρά 10 παρά 5 κάπου εκεί με πολύ σημαντικά θέματα που έχουμε για να ενημερώσουμε όλες και όλους εσάς.

Βλέπουμε εδώ στο μενού που έχουμε για σήμερα, 3η 11 Αυγούστου, για να δω και το εορτολόγιο αν υπάρχει κάποια εορτή. Πλησιάζουμε ολοταχώς προς την μεγάλη χριστιανική εορτή, την εορτή του 15 Αύγουστου της Παναγίας, και βέβαια μέχρι να φτάσουμε εκεί υπάρχουν και άλλες εορτές, όπως και τις προηγούμενες μέρες, και σχεδόν κάθε μέρα αυτή την περίοδο υπάρχουν ονόματα που εορτάζουν. Στο εορτολόγιο λοιπόν για σήμερα 11 Αυγούστου, είναι και Τρίτη, δεν έχει κάποια έτσι σημαντικότατη εορτή ή κάποιο όνομα γνωστό. Έχει ένα όνομα και κάποια άλλα, αλλά περίεργο έτσι για να ακούσεις αυτό το όνομα. Μάρτυρος Εύπλου του Διακόνου. Ο Εύπλος γιορτάζει. Εύπλος με ένα και με δύο όμικρον. Είναι και ο Εύπλος. Δηλαδή, ο Εύπλος και ο Εύπλος. Ποιος είναι αυτός που είναι μέσα στη θάλασσα? Αυτός σημαίνει γαλανέ. Δηλαδή, ο Εύπλος, αυτός που κάνει κουπί, τραβάει κουπί. Πώς είπε ο Βέγκος? Μα εγώ λέει, εδώ είμαι. Ήταν έξω από το τρελάδικο και του λέει, εσύ τι κάνεις απ' έξω? Όχι, μένα με φώναξε ο Ναύαρχος, λέει, ο καπετάνιος, και του μπήκε μέσα. Θα δούμε τα του Αστέρα Άκτορ. Αύριο έχουμε φιλικό διεθνές με ομάδα της Κύπρου, ναι, αλλά είναι εκτός Ελλάδας. ΑΕΚ Λάρνακας. Θα πούμε λεπτομέρειες. Προπονήσεις συνεχίζονται κανονικά και χθες έγινε προπόνηση και σήμερα απογευματινή. Εχθές ο Αστέρας Β έπαιξε στο βοηθητικό και αντιμετώπισε την Ελλάσσιρου, παιχνίδι για την προετοιμασία των ομάδων που θα παίξουν Super League 2, έτσι. Την είδα ιδιαίτερα ανταγωνιστική και την Ελασίρου και τον Αστέρα Β που κέρδισε με 2-0. Βέβαια είδα το πρώτο ημίχρονο χωρίς να έχει πολλές φάσεις, τα γκολ μπήκαν στο δεύτερο. Και μιλάμε, τονίζω, γιατί τώρα, τι σας είχα πει προχθές, δεν ξέρω, τα παιδιά εδώ το θυμούνται, το είπα και σε εσάς, ότι την ΕΡΤ, η ΕΡΤ πήρε τα δικαιώματα της Super League 2. Ξαναλέω και σήμερα, γιατί κάποιοι μπορεί να μην τα άκουσαν. Τώρα αρχίζει και γράφεται, γιατί δεν το ήξεραν πολύ. Διαβάζω ότι κάποιοι το ανακάλυψαν, το έμαθαν και το γράφουνε. Εμείς το είπαμε πρώτοι εδώ, πάντως, να ξέρετε, και δεν υπάρχει αμφισβήτηση και αμφιβολία γι' αυτό. Η Super League 2 στα κανάλια της ΕΡΤ και συγκεκριμένα στην ΕΡΤ 3. Θα βλέπουμε τους αγώνες, τους πιο σημαντικούς, κάθε αγωνιστικής από την ΕΡΤ και συγκεκριμένα ΕΡΤ 3, για τη Super League 2 μιλάμε, την δεύτερη επαγγελματική κατηγορία στη χώρα μας. Θα το πω και στη συνέχεια έτσι και άλλα πράγματα. Η Καλαμάτα εχθές έδειξε έτσι μια στιβαρότητα, κέρδισε 2-0 το Βόλο, στο Βόλο, νέος ποδοσφαιρικός σύλλογος Βόλου, Καλαμάτα 0-2. Βέβαια ήταν και τυχερή, είχε και ευκαιρίες ο Βόλος, αλλά το αποτέλεσμα μετράει στο τέλος. Το 0-2 στο φιλανθρωπικό τουρνουά και τη συμμετοχή της Καλαμάτας στο τελικό δίνεται σαν ένα παράσημο, σαν κάτι που μπορεί να μην είναι και το πιο σημαντικό, αλλά είναι έτσι μια προετοιμασία ψυχολογική για την Καλαμάτα. Μια νίκη απέναντι της ομάδα της Super League 1 και μάλιστα το Βόλο που τα πήγε εξαιρετικά και την προηγούμενη σεζόν. Θα δούμε ποιος σκόραραν, τι γίνεται, πότε παίζει τον τελικό με τον Πανιόνιο αύριο. Ο Πανιόνιος κέρδισε 3-0 τον Ολυμπιακό Β στον άλλο ημιτελικό, για το τουρνά του Βόλου μιλάμε. Σήμερα όμως έχουμε Ολυμπιακό κανονικό, όχι Ολυμπιακό Β, και είναι καυτό το παιχνίδι πραγματικά. Με Ναϊμέγγεν στην Ολλανδία, Ολυμπιακός 8.30 το βράδυ, παιχνίδι φωτιά, με ισοπαλία χωρίς σκορ εδώ στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Ανοιχτά τα πάντα, όποια ομάδα από τις δύο κερδίσει θα συνεχίσει στα play-off, θα παίξει ένα διπλό παιχνίδι για να μπει στη League Phase του Champions League. Μιλάμε για Champions League τώρα, έτσι. Ανέβει και ανεβαίνει ο πύχης πολύ ψηλά. Την ίδια ώρα έχουμε και Παναθηναϊκό με CSKA 1984. Μια ομάδα που έδειξε εδώ ότι μπορεί να βάλει προβλήματα στον Παναθηναϊκό, αλλά η κλάση του Παναθηναϊκού που πήρε, θα σας πω και την αποστολή, έχει πάρει όλους τους διαθέσιμους, και Τετέι και Ντέσερς και Λιβάη Γκαρσία,
Όλοι είναι όσοι ήταν διαθέσιμοι, τους έχει πάρει μαζί στην αποστολή ο Νίστρουπ. Θα δούμε και ποια είναι η πιθανή εντεκάδα για τον Παναθηναϊκό. Ίδια ώρα στο Μέγκα τον Αϊμέγγεν Ολυμπιακός, στο Sky το CSKA 1984 Παναθηναϊκός. 1-1 ήταν το πρώτο παιχνίδι, σαν να είναι 0-0, έτσι. Μην σκέφτεστε το σκορ. Να μείνει ισόπαλο και 10-10 να ήταν και 8-8 το ίδιο είναι. Σαν να είναι 0-0, γιατί όποιος κερδίσει περνάει τέλος. Είτε είναι γηπεδούχος, είτε είναι φιλοξενούμενος, θα έχει παράταση, πέναλτι αν δεν βγει νικητής στην κανονική διάρκεια κτλ. Κτλ. Έχουμε να δούμε και την προκήρυξη της ΓΑΜΑ Εθνικής που αναφέρει πράγματα πόσα είναι η φετινή χρονιά για τους ομίλους και ποιοι θα υποβιβαστούν από όμιλο με 12 ομάδες, με 11 ομάδες, με 10 ομάδες και ποιες είναι οι απουσίες και τι λέει το καταστατικό της ΓΑΜΑ Εθνικής. Και βέβαια συνημερώνουμε το ξέρετε πιστεύω και είναι γνωστό ότι την Πέμπτη στις 8.30 ο Ηρακλής Βερβαίνων εορτάζει τα 100 χρόνια ζωής για τον Σύλλογο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αρκαδίας, που είναι ένα από τα ιστορικότερα σωματεία της Ένωσης. Την Πέμπτη λοιπόν στις 8.30 στα Άνω Βέρβαινα θα γίνει εκεί μια ωραία έτσι γιορτή για τα 100 χρόνια, με βραβεύσεις, με slides, με αποκόμματα εφημερίδων, φωτογραφίες και τιμόμενα πρόσωπα. Θα τιμηθεί και ο Αστέρας, θα τιμηθεί και ιδιαίτερα ποδοσφαιριστής του Αστέρα, ο Γιάννης Κότσιρας, γιατί επιλέχτηκε για ειδικό λόγο από τον Ηρακλή Βερβαίων να τιμηθεί. Θα τον πούμε τον ειδικό λόγο την Πέμπτη, την ημέρα που θα γίνει και η γιορτή αυτή του Ηρακλή Βερβαίων στα Άνω Βέρβαινα.

Ξεκινάμε με τον Αστέρα Άκτορ, την πρώτη ομάδα, γιατί θα πούμε για τον Αστέρα Β. Ο Αστέρας Άκτορ που σήμερα θα προπονηθεί η ομάδα. Θα δούμε έτσι ποια είναι η κατάσταση των παικτών, όχι εμείς, οι προπονητές, οι συνεργάτες κτλ. Γιατί αύριο, Τετάρτη, στις 7.30, 12 Αυγούστου είναι αύριο, σήμερα έχει 11, θα υποδεχθεί ο Αστέρας Άκτορ την ΑΕΚ Λάρνακας, φιλικό παιχνίδι που εκεί θα δούμε ξεκάθαρα ποια είναι η πρόθεση του νέου Αστέρα, του προπονητή, του Γιώργου Αντωνόπουλου, ποιοι είναι οι παίκτες που λογίζει για βασικούς και αντικατάστατους για το βασικό σχήμα, για αυτούς που θα παίξουν και θα διεκδικήσουν την πρόκριση αρχικά στη συνέχεια του κυπέλου Ελλάδας απέναντι στον Λεβαδιακό στις 18 Αυγούστου, την Τρίτη. Τρίτη 18 Αυγούστου λοιπόν είναι το πρώτο επίσημο, στις 12 Αυγούστου αύριο Τετάρτη θα αντιμετωπίσει ο Αστέρας στην ΑΕΚ Λάρνακα σε φιλική αναμέτρηση, το πιο δυνατό παιχνίδι πιστεύω που θα έχει δώσει στην φετινή σεζόν τη διάρκεια της προετοιμασίας. Θα αξιολογήσει και τους υπόλοιπους παίκτες βέβαια ο Γιώργος Αντωνόπουλος, αν και κατά τη γνώμη μου και αυτό που πιστεύω είναι ότι δεν θα παίξουν πολλή ώρα πολλοί παίκτες. Το ξαναλέω, δεν θα παίξουν πολλή ώρα πολλοί παίκτες. Θα είναι ο βασικός κορμός με συμμετοχή πάνω από 70-75 λεπτά και ίσως εκεί γίνουν κάποιες αλλαγές ή θα γίνουν πάρα πολλές αλλαγές. Αυτά πιστεύω εγώ. Θα τα δούμε αύριο στην πράξη εδώ. Θα είμαστε στο γήπεδο, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης για να δούμε την εμφάνιση, την παρουσία του Αστέρα Άκτορ με το φιλικό αυτό το δυνατό απέναντι στην ΑΕΚ Λάρνακας. 5 ευρώ είναι το εισιτήριο. Το αναφέρουμε και πάλι. Όσες θέλετε μπορείτε να το προμηθευτείτε στο γήπεδο λίγο πριν την έναρξη του αγώνα. Μπορεί κάποιος να προμηθευτεί το εισιτήριό του και να παρακολουθήσει την αναμέτρηση με την ΑΕΚ Λάρνακας. 5 ευρώ το εισιτήριο.

Να συνεχίσουμε με Αστέρα και θα πάμε στη Β' ομάδα. Πριν όμως συνεχίσουμε, να πούμε και εμείς μια ιδιαίτερη καλημέρα στο φανατικό ακροατή μας εδώ και πολλά χρόνια, Γιώργη Γαλανέ, τον κύριο Κώστα. Καλημέρα κύριε Κώστα, ξέρουμε ότι μας ακούς, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, έχεις το σεβασμό μας, το ξέρεις αυτό. Και επειδή ρωτάς για αν υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη για το παιχνίδι το φιλικό αύριο με την ΑΕΚ Λάρνακας, προς το παρόν δεν έχει ανακοινωθεί κάτι. Αν υπάρξει κάτι στο YouTube, όπως βλέπαμε και τα φιλικά παιχνίδια του Αστέρα στην Ολλανδία, θα ενημερώσουμε αύριο, νομίζω θα ξέρουμε αν υπάρξει κάποια τέτοια ενημέρωση. Ίσως είναι και το έχει κάποιο κανάλι YouTube από την Κυπριακή ομάδα, αυτό κοιτάω τώρα σε κάποια site της Κύπρου, με τα φιλικά που έχει κλείσει η ΑΕΚ Λάρνακας, που παίζει με τον Αστέρα, μετά θα παίξει με την Ομόνια στο γήπεδο της Κακοτοπιάς. Κακοτοπιά, έτσι, επιστροφή λέει, και Γλαύκος Κληρίδης, έτσι είναι η ονομασία, στο γήπεδο της ΑΕΚ Λάρνακας με την Ομόνια 29 μη, με την Ομόνια Ραδίπου. Υπάρχει φιλικό με την Καρμιώτισσα, βλέπω εδώ στα site τα κυπριακά και θέλω να τσεκάρω αν υπάρχει κάτι. Πάντως είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική ομάδα η ΑΕΚ Λάρνακας και δεν ξέρω τώρα αν θα υπάρξει ή μετάδοση από το YouTube ή αν υπάρξει κάτι άλλο από κανάλι όπως η Nova, ας πούμε, που έχει τα δικαιώματα του Αστέρα. Δεν νομίζω όμως, δεν έχει ακόμα ακουστεί κάτι, θα το ξέραμε. Κύριε Κώστα, θα σας ενημερώσουμε, μην ανησυχείτε.

Πάντως διαβάζω εδώ, επειδή μπήκα και στα site της Κύπρου, ότι δεν είναι και στα καλύτερα της ΑΕΚ Λάρνακας, γιατί η σεζόν που ξεκίνησε, μιλάμε για φέτος, αποκλείστηκε νωρίς από τη συνέχεια του Conference League. Τέλος, είναι εκτός ευρωπαϊκών διοργανώσεων η ΑΕΚ Λάρνακας. Κάτι ασυνήθιστο, λέει εδώ, για τους Λαρνακείς, έτσι λέει το site της Κύπρου, το να μείνει εκτός Ευρώπης δηλαδή. Είναι ασυνήθιστο για τους Λαρνακείς ότι μένει εκτός Ευρώπης νωρίς, γιατί τα τελευταία χρόνια ήταν συνέχεια στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και στα φιλικά προετοιμασίας δείχνει ότι δεν είναι στο καλύτερο δυνατό σημείο, έτσι διαβάζω εδώ στα κυπριακά μέσα. Παρόλα αυτά πρέπει να μπουν, λέει, στην εξίσωση κάποια σημαντικά στοιχεία που δεν μπορεί να τα αφήσει κάποιος απ' έξω. Τι εννοεί? Ότι έχουν γίνει πολλές μεταγραφές. Μεγάλος, λέει, όγκος μεταγραφών που έκανε το τρέχον μεταγραφικό παράθυρο, αλλά και η προσπάθεια με ένα νέο προπονητή. Και ο νέος προπονητής, από ό,τι διαβάζω εδώ, είναι ένας Ιταλός, ο Μάουρο Καμορανέζη. Ε, Παναγιώτη, Καμορανέζη εδώ. Θα έρθει Καμορανέζη εδώ. Ναι. Το κλειδί λοιπόν για τους Λαρνακείς, έτσι τους αναφέρει το site της Κύπρου, είναι η σκληρή δουλειά υπό τις οδηγίες του Ιταλού τεχνικού και η υπομονή που πρέπει να δείξουν στο πλάνο οι κίτρινο-πράσινοι. Είναι κίτρινο και πράσινο το χρώματα της ΑΕΚ Λάρνακας. Σας διαβάζω ότι γράφει εδώ ένα κυπριακό site στις αναφορές για την ομάδα της ΑΕΚ Λάρνακας, για να έχετε κι εσείς μια εικόνα, μια ιδέα τι γίνεται με την αντίπαλο του Αστέρα για το αυριανό φιλικό, την ΑΕΚ Λάρνακας. Πάμε, Παναγιώτη, σε διαλυματάκι, θα επιστρέψουμε με Αστέρα Β'.

0: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
3: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

Επιστρέψαμε. Η ώρα είναι 11:35 πρώτα λεπτά. Συνεχίζουμε με το δεύτερο μέρος ημιχρόνιο της αθλητικής σας ενημέρωσης. Θα πω δύο πραγματάκια ακόμα για την ΑΕΚ Λάρνακας. Θα σας τα αναλύσω αύριο πριν από το παιχνίδι το πρωί στην εκπομπή μας, γιατί το απόγευμα θα είμαστε στο γήπεδο, στο φιλικό με τον Αστέρα Άκτορο που θα παίξει η ΑΕΚ Λάρνακας εδώ. Είναι μια καινούργια ομάδα, έτσι τελείως. 14 παίκτες έχει πάρει, όπως έχει πάρει και ο Αστέρας. Έχει φύγει μια πλειάδα παικτών, 16. Το ίδιο έχει κάνει και ο Αστέρας βέβαια, γιατί 14 παίκτες έχει αποκτήσει και ο Αστέρας. Όμως να σας βάλω λίγο να δείτε την ιστορία. Η ΑΕΚ Λάρνακας έχει κατακτήσει 5 πρωταθλήματα Κύπρου. Η ΑΕΚ Λάρνακας είναι 5 φορές πρωταθλήτρια Κύπρου. Έχει πάρει 9 κύπελα και έχει πάρει και 3 Super Cup. Άρα είναι μια ομάδα που παίζει για την κορυφή πάντα στην Κύπρο. Και γι' αυτό γίνεται και κριτική σκληρή από τα κυπριακά μέσα που έμεινε εκτός συνέχειας του Conference League. Ξαναλέω, 5 πρωταθλήματα έχει πάρει, 9 κύπελα και 3 Super Cup Κύπρου η ΑΕΚ Λάρνακας. Έχει κάνει 14 μεταγραφές, έχουν φύγει 16 παίκτες και είναι κάτι ανάλογο με το φετινό Αστέρα να πω στις μεταγραφές. Κάτι αντίστοιχο. Άρα δύο καινούριες ομάδες, βέβαια έχει καινούριο προπονητή. Θα πει κάποιος είναι παλιός προπονητής ο Γιώργος Αντωνόπουλος. Ήταν από πέρυσι στα play out, εντάξει. Άρα ξέρει κάτι περισσότερο. Ενώ η κυπριακή ομάδα έχει τον Ιταλό προπονητή και πλέον πρέπει να φτιάξει μια νέα σύνθεση, ένα νέο τρόπο, ένα καινούριο project για την ΑΕΚ Λάρνακας. Περισσότερα θα σας πούμε αύριο, που είναι και η μέρα του αγώνα αυτού του φιλικού, που είναι στις 7.30 αύριο Τετάρτη 12 Αυγούστου εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, με 5 ευρώ είσοδο για όποιον θέλει να παρακολουθήσει την αναμέτρηση.

Παραμένουμε στα του Αστέρα και πάμε στη Β' ομάδα, όπου εχθές στο βοηθητικό γήπεδο, όχι στο κεντρικό, το τονίζουμε αυτό, γιατί άλλο να παίζεις στο κεντρικό γήπεδο, έχεις άλλες έτσι ανέσεις, και άλλο στο βοηθητικό που γίνονται οι καθημερινές προπονήσεις πρώτης ομάδας. Τέλος πάντων, ο Αστέρας Β' που ξεκίνησε στο πρώτο ημίχρονο με Νικοπολίδη, Χατζικυριάκο, Πομόνη, Μπουλούλη, Καλόγυρο, Συνολάκη, Κόλλα, τραυματίστηκε ο Κόλλα, χτύπησε στην πλάτη στο 21ο λεπτό, μπήκε ο Φερνάντεθ στη θέση του. Δεν είναι κάτι σοβαρό από ό,τι είδαμε και εμείς, γιατί ήμασταν εκεί στο πρώτο ημίχρονο. Σιμόνι, Κολυμάτσης, Μεταξάς, Κατσογιάννης ήταν η εντεκάδα του πρώτου ημίχρονου, ενώ μπήκαν αλλαγή η Καράδαλης, Σπυράκος, Ρουμελιώτης, Ζώης, Φερνάντεθ όπως είπα, Ντερβίση. Ο Ντερβίση πέτυχε τα δύο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, που ο Αστέρας ανέβασε ρυθμούς, έκανε και περισσότερες ευκαιρίες, έκανε και τις αλλαγές, και μάλλον οι αλλαγές βοήθησαν στο να έχει καλύτερη εικόνα ο Αστέρας Β. Δεν το είδαμε το δεύτερο ημίχρονο, το ξαναλέμε. Κέρδισε λοιπόν 2-0 την Ελλάς Σύρου, που θα τη βρει απέναντί του στο πρωτάθλημα της Super League 2 ο Αστέρας Β. Και η Σύρος βέβαια θα βρει τον Αστέρα. Η Σύρος που έχει προπονητή το Θανάση Στάικο, έναν γνωστό δικό μας παιδί με καταγωγή από Αρκαδία και γέννημα Θρέμα Αργολίδας όμως, αλλά με καταγωγή από Αρκαδία. Ο Θανάσης Στάικος, τον είδαμε, χαιρετήσαμε και τον ίδιο εκεί, μας είπε και δύο λογάκια έτσι, για την κατάσταση, που δεν είναι και πιο εύκολη να είσαι προπονητής σε μια νησιώτικη ομάδα που δεν προπονείται στο νησί, έτσι. Προπονείται στην Αττική, πάει και παίζει τα παιχνίδια εκεί, και μια καινούρια ομάδα, γιατί έφυγαν πάρα πολλοί παίκτες και από την Ελλάς Σύρου. Αλλά στο πρώτο ημίχρονο που είδα εγώ, μου έδειξε ιδιαίτερα ανταγωνιστική θα είναι η ομάδα της Ελλάς Σύρου, και θα είναι δύσκολος αντίπαλος για όλους. Και όπως είναι και δύσκολο πρωτάθλημα της Super League 2, το ξεκαθαρίζουμε.

Αυτό σας το έχουμε πει άπειρες φορές και ξαναλέω και πάλι όσους δεν μας άκουσαν ότι το πρωτάθλημα της Super League 2 θα το παρακολουθείτε τηλεοπτικά στην ΕΡΤ, συγκεκριμένα στην ΕΡΤ 3. Πήρε τα δικαιώματα η ΕΡΤ τη Super League 2 και τα έχει για να δείχνει τα παιχνίδια. Πάμε τώρα στην Καλαμάτα. Η Καλαμάτα που πιστεύω θα είναι ευχαριστημένοι οι άνθρωποι της ομάδας, χαμογελαστοί, προβληματισμένοι στο σημείο που πρέπει, γιατί χθες με τα γκολ του Μπόλιβαρ και του Μπονέτο ή Μπολίβαρ αν θέλετε, η Καλαμάτα νίκησε με 2-0 στο Παθεσσαλικό τον Βόλο Ελαμπέτ. Πρέπει να το λέμε έτσι τώρα, έχει χορηγό ο Βόλος. Είναι Βόλος Ελαμπέτ η ομάδα. Πώς λέμε Αστέρας Άκτορ. Είναι νέος ποδοσφαιρικός σύλλογος Ελαμπέτ. Εντάξει Παναγιώτη. Και συνεχίζουμε. Σκόντα Ξάνθη που μας έβαλε στο χορό η Σκόντα Ξάνθη. Η πρώτη ομάδα που μας έβαλε σε αυτό το κόλπο ήταν η Σκόντα Ξάνθη, έτσι. Μην το ξεχνάμε αυτό. Μην το ξεχνάμε αυτό. Ο Βόλος Ελαμπέτ λοιπόν ιτήθηκε από την Καλαμάτα στο Πανθεσσαλικό, στο φιλανθρωπικό τουρνουά, στον δεύτερο ημιτελικό, με 2-0 από την Καλαμάτα. Η Καλαμάτα είχε την ουσία, δηλαδή βρήκε τρόπο και σκόραρε, ενώ στις πολλές ευκαιρίες που έκανε ο Βόλος δεν κατάφερε να βάλει γκολ και είχε και απέναντί του έναν εκπληκτικό γέλιο ο τερματοφύλακας της Καλαμάτας, που λέγαν όλοι μα τον έφερε ο προπονητής από την Ελλάς Σύρου και που να παίξει Super League 1 να κάνει να ράνει. Ήταν πραγματικά εντυπωσιακό. Στο πρώτο ημίχρονο κράτησε το 0 σε τρεις περιπτώσεις, σε κλασικές ευκαιρίες του Βόλου. Ο Μπολίβαρ όμως ευνηδίασε με ένα σουτ πέφτοντας και κάτω έξω από την περιοχή. Ο τερματοφύλακας του Βόλου που ήταν εκεί, δεν ξέρω αν το δείτε αυτό το γκολ, το είδες. Εντάξει, δηλαδή Γιώργο το είδες έτσι. Δηλαδή αυτό το γκολ που τρώει ο τερματοφύλακας το πιάνεις με τα πόδια έτσι. Άμα είσαι όρθιος, βάζεις το πόδι σου στο δεξί, τάκι, σταματάς και την μπάλα. Και όμως το έφαγε το γκολ αυτό ο τερματοφύλακας του Βόλου. Δεύτερο ημίχρονο, αφού στο τέλος του πρώτου προηγήθηκε η Καλαμάτα, δεν μπορούσε πάλι να σκοράρει ο Βόλος να ισοφαρίσει. Στο 95 έδωσε ο διαιτητής ένα πέναλτι που χτύπησε μπάλα σε ένα χέρι. Ο Μπονέτο με πέναλτι λοιπόν έκανε το τελικό 0-2 ή 2-0 για την Καλαμάτα αν θέλετε. Και την Τετάρτη θα έχουμε αύριο το τελικό του φιλανθρωπικού τουρνουά. Η ομάδα της Καλαμάτας θα αντιμετωπίσει τον Πανιόνιο. Θα θυμίσει την περσινή σεζόν δηλαδή, που έπαιζαν οι δύο ομάδες για την άνοδο, ο Πανιόνιος και η Καλαμάτα. Πλέον η Καλαμάτα είναι Super League 1. Ο Πανιόνιος θέλει φέτος να κάνει την υπέρβαση και να επιστρέψει εκεί που ανήκει ο Πανιόνιος. Το συζητάμε αυτό. Και αφού νίξει ο Πανιόνιος 3-0 τον Ολυμπιακό Β, θα είναι αντίπαλος της Καλαμάτας στον τελικό του φιλανθρωπικού τουρνουά. Τα συμπεράσματα σίγουρα είναι σημαντικά που έχει βγάλει ο προπονητής, οι συνεργάτες του και γενικά οι άνθρωποι της ομάδας, για την Καλαμάτα μιλάμε, και πάρα πολύ χρήσιμα νομίζω, και είναι ακόμα χρησιμότερα τα συμπεράσματα και να εντοπίσεις αδυναμίες σου όταν κερδίζεις κιόλας. Γιατί το κερδίζεις είναι καλό, ναι, σου δίνει μια ηρεμία, αλλά επειδή είδα αρκετό κομμάτι του αγώνα, η Καλαμάτα έχει αδυναμίες, έχει ατέλειες, παρότι έχει καλούς παίκτες που πρέπει να τις βελτιώσει για τη Super League 1. Γιατί μπορεί να μην μπήκαν τα γκολ του Βόλου τη δεδομένη στιγμή στη φιλική αναμέτρηση, όμως στο πρωτάθλημα μπορεί να μπουν τα γκολ και να δεχθείς έτσι ήττες που δεν τις περιμένεις, και να μην είσαι και εσύ τόσο τυχερός να φάει και να δεχτεί ένα τέτοιο γκολ ο τερματοφύλακας ο αντίπαλος ας πούμε. Αυτά πρέπει να τα κοιτάξει η Καλαμάτα, ο προπονητής και όλο το team εκεί, γιατί δεν είναι σε κάθε αγώνα να συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Θα πρέπει να δείξει στιβαρότητα, να δείξει εικόνα καλή. Η νίκη όμως σε βοηθάει για να συνεχίσεις να χτίζεις και να επενδύεις πάνω σε αυτά που θέλεις να περάσεις. Αυτά είναι τα δικά μου συμπεράσματα από την Καλαμάτα. Πολύ καλό ότι νίκησε και απέναντι σε ομάδα της Super League που είχε και έχει καλές πορείες τα τελευταία χρόνια. Την ομάδα του Βόλου που θέλει και φέτος να είναι ψηλά, και από ό,τι διαβάζω ο άνθρωπος που κινεί τα νήματα εκεί, ο δήμαρχος, είπε ότι θα γίνουν τρεις μεταγραφές οπωσδήποτε και θα είναι δυνατές για να είναι δυνατή η ομάδα του Βόλου.

Σήμερα όμως είναι μια ιδιαίτερα κρίσιμη ημέρα και εννοούμε ποδοσφαιρικά στο υψηλότερο επίπεδο που διεκδικεί και θέλει να βρεθεί και φέτος ο Ολυμπιακός. Εννοούμε τον τρίτο προκριματικό γύρο που παίζει και το δεύτερο παιχνίδι ρεβάνς απέναντι στην Νάιμέγκεν. Η Νάιμέγκεν λοιπόν αντίπαλος του Ολυμπιακού στην Ολλανδία αυτή τη φορά, στη ρεβάνς της οπαλίας χωρίς σκόρ ο Γεώργιος Καραϊσκάκης στο 0-0, και βλέπω και στοιχηματικά απόλυτη ισορροπία σχεδόν. Δεν δίνει μεγάλο προβάδισμα στην Νάιμέγκεν που είναι γηπεδούχος. Βλέπω 2-65 για τον Άσο και 2-60 για το διπλό. Άρα είναι τελείως ισορροπημένο το παιχνίδι και αυτή είναι η αλήθεια. Θα παίξει ρόλο, πιστεύω, πολύ σημαντικό το ποιος θα σκοράρει πρώτος. Θα πει κάποιος σε όλα τα παιχνίδια δεν παίζει ρόλο. Ναι, αλλά στο συγκεκριμένο, επειδή είδα την Νάιμέγκεν, αν ο Ολυμπιακός σκοράρει πρώτος, θα έχει πολύ σοβαρό προβάδισμα στο να πετύχει κι άλλο γκολ και να φτιάξει όπως θέλει το παιχνίδι. Σε εισαγωγικά το φτιάξει, να το πάει εκεί που θέλει δηλαδή. Αν δεχτεί όμως πρώτος Ολυμπιακός γκολ και να η Μπέγκεν μετά μαζευτεί λίγο όπως λέμε και παίξει στις αντεπιθέσεις τις γρήγορες που έκανε και στο Καραϊσκάκης και δεν σκόραρε, ίσως και αποτύχει που είχε ο Ολυμπιακός, θα έχει μεγάλο πρόβλημα ο Ολυμπιακός. Το λέω αυτό το στοιχείο και το επισημαίνω. Δεν πρέπει ο Ολυμπιακός να δεχτεί γκολ και πρέπει να πετύχει αυτός γκολ απέναντι στην Νάιμέγκεν για να της βάλει πρόβλημα νωρίς, να είναι ο πρώτος που θα σκοράρει και από εκεί και πέρα να έχει αυτός το διαχείριση του αγώνα. Αυτή είναι η δική μου άποψη, αυτά είναι τα δικά μου πιστεύω σε αυτά που έχω δει από τον Ολυμπιακό. Τώρα για την πιθανή δεκάδα που θα παρατάξει ο Μεντιλίμπαρ, που και αυτός είναι με την πλάτη στον τοίχο, έτσι, έχει κάνει διάφορες δοκιμές. Βασικός θερματοφύλακας θα είναι ο Πόποβιτς, δεν το συζητάμε αυτό. Η άμυνα θα είναι με Μπρούνο αριστερά, Ρέτσο και Πιρόλα οι δύο στόπερ, και δεξιά ο Ροντινέι, επιτέλους να τον βάλει στη θέση του, γιατί αυτή η βλακεία, η αηδία να το πω έτσι, με το Ροντινέι εξωδεξιά δεν βγαίνει ρε παιδί μου. Βάλ τον στη θέση του δεξιμπάκ και να έχει τις προθοήσεις του να είναι, αλλά τώρα έτσι όπως τον έχει μάθει δεν θέλει να μαρκάρει κιόλας ο Ροντινέι και δεν ξέρω αν μπορεί κιόλας, γιατί έχουν σμίξει και τα μπούτια του αυτόν τον έχω δει. Δεν έχει κάτι μπούτια μεγάλα ρε Παναγιώτη. Δεν ξέρω τι κάνει, αλλά έχουν σμίξει τα μπούτια του εκεί, κάπως τον έχω δει. Ακόμα κουρασμένο είναι, δεν ξεκουράστηκε 1,5 χρόνο. Μια χρονιά πέρυσι ξεκουραζόταν, δεν έκανε τίποτα άλλο. Τέλος πάντων. Δεξιά λοιπόν ο Ροντινέι, ενώ παίζει και για τον Κάρμο. Δεν ξέρω αν θα βάλει Κάρμο στη θέση του Πιρόλα. Εγώ πιστεύω ο Ρέτσο Σπιρόλα θα είναι οι δύο στόπερ. Στο κέντρο τώρα ο Γκαρθία είναι σίγουρος. Ο Έσε που επιστρέφει, ίσως είναι ο επιθετικός χαφ, το δεκάρι, να παίξει πίσω από τον LKB. Ενώ ο Τσικίνιο πρέπει να παίξει βασικός. Δηλαδή Γκαρσία με Τσικίνιο θα έλεγα εγώ, Έσε λίγο πιο μπροστά. Αυτή είναι η πρώτη σκέψη του Μεντιλίμπαρ. Και πάμε τώρα στα φτερά. Έχουμε τα φτερά τώρα. Οι Winger, οι παλιοί εξτρέμ που λέγαμε εμείς Γιώργο, είμαστε πιο παλιοί και τα ξερά με τον Ασβέστη που βάζαμε κάτω. Πάνω στον Ασβέστη έπαιζε ο άλλος. Λοιπόν, στα δύο άκρα της επίθεσης, επικρατέστερη από ό,τι διαβάζω, είναι η Ζέλσον Μαρτίνς και ένας εκ των Φορτούνι Ζώτα, ο Ελκαμπή στην κορφή βέβαια, ή ο Ζέλσον θα παίξει βασικό σίγουρα στη θέση του Ροντινέι που έπαιζε στη δεξιά πλευρά, πιστεύω. Φορτούνης αριστερά ή ο Ζώτα, και φόρο Ελκαμπή με πίσω του τον Νέσε. Δηλαδή θα αφήσει έξω και τον Μουζακίτη και θα πάει με τους έμπειρους και με τους μπαρουτοκαπνισμένους, να πω εγώ, και αυτούς που πιστεύει πάρα πολύ ο Μεντιλίμπαρ για να πάρει την πρόκριση στο γήπεδο της Νάιμέγκεν σήμερα στην Ολλανδία. 8:30 θα ξεκινήσει το παιχνίδι, ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από το Μέγκα στις 8:30. Και πάμε τώρα να δούμε και τον Παναθηναϊκό που είναι σε ακόμα χειρότερη θέση αν δεν περάσει, γιατί ο Ολυμπιακός αν δεν περάσει, εντάξει, είναι ένα πλήγμα, αλλά θα παίξει στο Europa League, στο League Phase του Europa League, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, να έχει εξασφαλίσει League Phase
Το Europa League, μην το υποτιμάμε και το Europa League, γιατί είδατε τι λέγαμε για το Conference, αλλά μόλις το πήρε ο Ολυμπιακός, άλλαξαν τα πράγματα, έγινε σημαντική διοργάνωση. Είναι όλες οι διοργανώσεις ευρωπαϊκές σημαντικές, εντάξει, τόσες πολλές οι ομάδες που παίζουν, γνωστές, άγνωστες, μικρά, όχι χωριά, πόλεις, μικρές πληθυσμοί κρατών και πολλά πράγματα, αλλά τι να κάνουμε, είναι η πολυεθνικότητα που λέμε, που και στην Ευρώπη και γενικά υπάρχει. Άρα διπλό θέλει και ο Παναθηναϊκός για να καταφέρει να συνεχίσει στην Ευρώπη, γιατί αν δεν συνεχίσει στην Ευρώπη ο Παναθηναϊκός και ιτηθεί σήμερα, τέλος, δεν έχει εναλλακτική λύση, άντε θα πάω σε άλλη διοργάνωση. Παίζει την τελευταία στο Conference, είναι τρίτος προκριματικός γύρος και για τον Παναθηναϊκό, θέλει άλλο ένα ζευγάρι αγώνων στα play-off. Αν περάσει το εμπόδιο σήμερα της CSKA 1984, την ομάδα της Βουλγαρίας, που θα έχει και τον κόσμο στο πλευρό των Παναθηναϊκών, και από ό,τι ξέρω πάνω από 2.000 κόσμος θα είναι στο γήπεδο, και το γήπεδο χωράει 40.000, δεν θα έχει ούτε 10-15, δηλαδή ο Παναθηναϊκός θα ακούγονται οι φωνές, είναι μεγάλο το γήπεδο εκεί και θα έχει έτσι τον κόσμο που θα βοηθήσει. Τώρα όμως πρέπει να δούμε γιατί θα κατεβάσει ο Νίστρου, πώς σκέφτεται το παιχνίδι και βάσει της εικόνας του πρώτου αγώνα. Αυτό που βλέπω εδώ είναι ότι μάλλον θα έχουμε και τη χρησιμοποίηση του Λιβάη Γκαρσία από την αρχή, δεν λέω για Τετέι που είχε θέμα και ταλαιπωρήθηκε από ίωση και ήταν στο νοσοκομείο, είναι και λίγο δύσκολο με τη συγκεκριμένη ασθένεια λιμώδη μονοπυρήνωση να μπορέσει να παίξει ποδόσφαιρο. Τώρα είναι στην αποστολή, αυτό που να πει ότι είναι διαθέσιμος, τι να πω εγώ, δεν ξέρω. Η πίεση είναι στον Παναθηναϊκό και ο Παναθηναϊκός πρέπει, γιατί εδώ στον Παναθηναϊκό υπάρχει, πρέπει να πάρει τη νίκη απέναντι σε μια ομάδα μέτρια, μια ομάδα κατώτερη του, μια ομάδα με λιγότερο με λιγότερη χρηματιστηριακή αξία, και ο Παναθηναϊκός είναι ο Παναθηναϊκός. Για να δούμε, δεν βλέπω εδώ πιθανή εντεκάδα σε κάποια μέσα που κοιτάω, αυτό είναι το λιγότερο. Θα δούμε στις 8.30 που θα ξεκινήσει και αυτό το παιχνίδι, δυστυχώς είναι την ίδια ώρα και αναγκάζει τους Παναθηναϊκούς και τους Ολυμπιακούς να παρακολουθήσει ο καθένας την ομάδα του, έτσι, να μην βλέπεις τι γίνεται και από εκεί. Πώς θα το κάνουμε τώρα, θα δούμε εμείς που είμαστε ουδέτεροι, θέλω να τα δούμε και τα δύο. Παναθηναϊκός και είναι σε ελεύθερο κανάλι του Παναθηναϊκός στο Sky, όπως είναι και ο Ολυμπιακός στο Mega, άρα δεν χρειάζεται να πάτε κάπου, αν είστε στο σπίτι σας μπορείτε να δείτε τα παιχνίδια στο Mega και στο Sky, Ολυμπιακό με την Nijmegen και Παναθηναϊκό με την CSKA 1984.

Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Η ώρα πλησιάζει παρά 5, 6 λεπτά πριν από τις 12. Πρέπει να κλείσουμε και σας χρωστάμε σε εισαγωγικά. Εμείς το αναφέραμε. Το θέμα με τη ΓΑΜΑ Εθνική. Τι γίνεται με κάποιες άλλες. 6 λεπτά πριν από τις 12. Πρέπει

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε το πρωί σε δασική έκταση στην περιοχή Μαραθιά Ζακίνθου. Εστάλθηκε προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής. Σε σφινθήρες που προκλήθηκαν από καλώδια χαμηλής τάσης του ΔΔΕ, αποδίδεται από τα μέχρι στιγμή στοιχεία η φωτιά που ξέσπασε χθες το πρωί στον Κουβαράτικης. Στο μεταξύ, πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση για τυχόν αξιόπινες πράξεις που συνδέονται με εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων διενεργεί διεύθυνση αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού. Την έρευνα διέταξε η εποπτεύουσα εισαγγελίας με αφορμή τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτή αλλά και προηγούμενα περιστατικά προκειμένου να διαπιστωθεί αν λειτουργούν με τις προβλεπόμενες άδειες και αν τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη λειτουργία τους. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Κολομβία για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμμια κτηρίων μετά το μεγάλο σεισμό των 7,4 βαθμών Ρίχτερ που συγκλώνησε τη χώρα. 132 έως τώρα οι νεκροί, 570 οι τραυματίες και εκατοντάδες οι αγνοούμενοι. Ο πρόεδρος της Κολομβίας κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση εθνικής καταστροφής, δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει, κυρίως στην πόλη Κάλι, και εκατοντάδες έχουν υποστεί ζημιές. Ο σεισμός έγινε αισθητό σε Παναμά, Ισημερινό και Βενεζουέλα χωρίς να εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι. Οι αρχές προχώρησαν στην αναστολή λειτουργίας εξ αεροδρομίων καθώς και στην εκένωση νοσοκομείων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για λόγους ασφαλείας. Στο μεταξύ, την υποστήριξη της επιχείρησης διάσωσης με τη δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικους ανακοίνωσε η Κομισιόν. Βοήθεια και υποστήριξη προσφέρουν επίσης ο ΙΕ, Ισπανία, Βραζιλία και η Σημερινό σε επίγον πακέτο βοήθειας 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων, ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες μόλις τρεις ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Προέδρου της Κολομβίας, ο οποίος έχει τη στήριξη της Ουάσιγκτον. Τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζώων από το καταστροφικό σεισμό της Κολομβίας εκφράζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Τον καταστροφικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία σχολίασε στο Earth News ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκας, παραθέτοντας τις βασικές ομοιότητες αλλά και τις διαφορές με τους διαδοχικούς φωνικούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Ο κύριος Λέκας επεσήμανε ότι το αποτέλεσμα των δύο αυτών σεισμών ήταν το ίδιο, όχι τόσο ως προς τις διαστάσεις, αλλά ως επιφανειακός, ενώ στην Κολομβία ήταν ένας σεισμός βάθους. Όλα τα ενδεχόμενα εξετάζουν οι αστυνομικοί για τις συνθήκες θανάτου του 34χρονου αστυνομικού στον Άγιο Δημήτριο, που δεν είχε δώσει σημεία ζωής από την περασμένη Κυριακή το βράδυ. Τα ευρήματα μέχρι στιγμής παραπέμπουν σε παθολογική αιτία και όχι σε εγκληματική ενέργεια. Από την αρχική εξέταση φέρεται να έχει διαπιστωθεί πνευμονικό είδημα και έλλειψη οξυγόνου, ωστόσο πρόκειται για ενδείξεις που δεν είναι αρκετές για να προσδιοριστεί ακριβής αιτία θανάτου. Ο θάνατος του αστυνομικού, ο οποίος υπηρετούσε στην υποδιεύθυνση περιπολιών Αθηνών, προσδιορίστηκε χρονικά περίπου 10 με 12 ώρες πριν από τον εντοπισμό της όρου του. Ενώπιον του ανακριτή, αυτή την ώρα η 46χρονη κατηγορούμενη για εμπλοκή στον εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν που εκδόθηκε από τις Βρετανικές αρχές. Η ίδια αρνείται ότι έχει ταυτοποιηθεί και υποστηρίζει ότι δεν προκύπτει με βεβαιότητα πως βρισκόταν κοντά στην τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Στην κυκλοφορία τέθηκε η νέα οδική γέφυρα της λεωφόρου Εθνάρχου Μακαρίου στην παλιά παραλιακή οδό στο ύψος του Ηλισσού ποταμού στα διοικητικά όρια των Δήμων Καλυθέας και Μοσχάτο Ταύρου. Η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται πλέον κανονικά σε δύο λωρίδες. Παράλληλα ήρθε πλήρως ο αποκλεισμός της λεωφόρου στο τμήμα από τη λεωφόρο Θησέως έως την Καποδιστρίου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός από 25 έως 36 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, από 24 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στην Ευαγγελία Μπαλτατζή.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Earth News Radio 105,8.

Εξακολουθούν να μας συγκλονίζουν, φίλες και φίλοι, τα πλάνα που έρχονται από την Κολομβία μετά από αυτόν τον φωνικό απίστευτο σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που συγκλώνησε τη χώρα με 132, αν δεν κάνω λάθος, νεκρούς έως τώρα. Γύρω στους 570-600, έχω χάσει πια και τον αριθμό των τραυματιών. Είναι εκατοντάδες οι αγνοούμενοι και όπως φαίνεται το σεισμικό βάθος από το επίκεντρο του σεισμού αυτού ήταν αυτό που έκανε τον σεισμό αυτό να είναι λιγότερο φωνικός από ό,τι θα ήταν εάν ήταν αυτό που λέμε ρηχός και δεν είχε βάθος. Όπως και να έχει, διανύουμε μια εποχή, φίλες και φίλοι, που λυπάμαι που το λέω, αλλά ειδήσεις, σεισμοί, φωτιές και όλα αυτά τα φαινόμενα κοντεύουν να γίνουν σε ημερήσια διάταξη ειδήσεις της ζωής μας, της καθημερινότητάς μας. Για το σεισμό προφανώς δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Τουλάχιστον σκέφτομαι ότι εμείς ως πολίτες, οι πολίτες κάθε χώρας, μπορούν όμως να αναπτύξουν την ευθύνη τους και την συνείδησή τους για να αποφύγουμε αυτά που μπορούμε να αποφύγουμε. Τι μπορούμε να αποφύγουμε? Αυτό που ζήσαμε όλη την προηγούμενη εβδομάδα εδώ στην Ελλάδα, στην Αττικοβιωτία, αυτές τις εκτεταμένες καταστροφικές πυρκαγιές που οδήγησαν ανθρώπους στο να χάσουν τα σπίτια τους, να υπάρξει οικολογική καταστροφή, να υπάρξει ένα κόστος υψηλότατο για την χώρα αλλά και για τους πολίτες της χώρας αυτής, γιατί όπως λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, οι ζημιές αυτές δεν αποτιμώνται μόνο στο κόστος πυρόσβεσης, στο τι έχει καταστραφεί σε έκταση από τα δάση ή πόσα σπίτια κάηκαν, αλλά υπάρχει μια λυσίδα θεμάτων που οδηγούν σε νούμερα που είναι αστρονομικά. Ένα, σε εγρήγορση του κράτους, δύο, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει ό,τι απομένει μετά και να δημιουργήσει υποδομές για να μην ακολουθήσουν άλλα καιρικά φαινόμενα, πλημμύρες, καταστροφές λοιπά, τέτοιου είδους ιστορίες. Εκεί λοιπόν ακριβώς βρισκόμαστε και τα λέμε όλα αυτά γιατί εν τω μεταξύ αυτό που λέμε πολιτική επικαιρότητα αρχίζει και συντονίζεται με τις μέρες του Αυγούστου. Αυτή κινείται λιγότερο έντονα, αρχίζει να είναι υποτονική. Αυτό που κρατάμε από την πολιτική επικαιρότητα, φίλες και φίλοι, είναι την επίθεση που εξαπέλυσε το Πασόκ στον Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας που χθες και σήμερα, γιατί είναι και σήμερα το δεύτερο μέρος μια συνέντευξη που παραχώρησε στο InGR, με την αποστροφή του στην συνέντευξη αυτή την επίμαχη, ότι συγκρούστηκε τις αναφορές του, ότι συγκρούστηκε με οικονομικά συμφέροντα, προκάλεσε τις αντιδράσεις του Πασόκ. Για να απαντήσει το Πασόκ με σκληρή, πολύ σκληρή επίθεση, λέγοντας πως ο κύριος Τσίπρας ηγείται μιας ανώνυμης εταιρείας με μετόχους τους εγχώριους ολιγάρχες και τον ίδιο διευθύνοντας σύμβουλο, σας παραπέμπω επίσης για να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα στην επίσης σκληρή επίθεση που έκανε το Πασόκ στον κύριο Τσίπρα την προηγούμενη εβδομάδα, όταν ο επικεφαλής της Ελλάς αναφέρθηκε στον δανεισμό των κομμάτων. Κατά τα λοιπά, και για να σας συμπληρώσω έτσι λίγο την εικόνα, έχει ενδιαφέρον γιατί μετά το rebranding λοιπόν του κύριου Τσίπρα, rebranding επιχειρεί και ο ΣΥΡΙΖΑ, διότι το ρεπορτάζ λέει πως τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα πάνε διακοπές και γιατί δουλεύουν εντατικά για την ανασυγκρότηση και επανασύσταση του κόμματος, ετοιμάζουν και μία καμπάνια και αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι η
τριάδα, τη ηγετική τριάδα, είναι αυτή που θα πρωταγωνιστεί και στην καμπάνια αυτή του κόμματος, σε μια λογική ενεργοποίησης και επανεκκίνησης του κόμματος. Είναι ενδεικτικό ότι έμπειρα στελέχη όσα έχουν απομείνει στον ΣΥΡΙΖΑ έχουν επαφές με τις τοπικές οργανώσεις, γιατί υπάρχουν κάποιες τοπικές οργανώσεις, όπως λέει το ρεπορτάζ, που ακόμα κρατούν και είναι ζωντανές.

Λοιπόν, πολύ καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Η ώρα είναι 12 και 16 λεπτά και είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή Νεμεναλά με τον Γιάννη Πρίντεζη, παρακαλώ πολύ, στη ρύθμιση του ήχου. Την Ήρα Πανανίδου στο μουσικόλογο της εκπομπής, την παραγωγή της η Μαρία Κόντου, στο μικρόφωνο η Ευαγγελία Μπαλτατζή. Και εσείς, φίλες και φίλοι, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας από την πλατφόρμα των μηνυμάτων στο Viber. Θα πληκτρολογήσετε Earth News Radio και θα μας βρείτε, και από εκεί λοιπόν θα μας στείλετε το μήνυμά σας με ό,τι έχει ο καθένας και η καθεμία από εσάς να σχολιάσει.

0: Πάμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας. Θα καλωσορίσω την κυρία Ιωάννα Λαλιώτου. Η κυρία Λαλιώτου, φίλες και φίλοι, είναι τομεάρχης παιδείας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, της Ελλάς, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Και έχω την εντύπωση ότι θα έχει ενδιαφέρον για να ακούσουμε πώς η Ελλάς λοιπόν απαντά σε αυτήν την επίθεση που δέχθηκε και το κόμμα, αλλά κυρίως ο κύριος Τσίπρας από το ΠΑΣΟΚ. Κυρία Λαλιώτου, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
0: Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας για να έχουμε την ευκαιρία για μια συνομιλία. Κυρία Λαλιώτου, το ΠΑΣΟΚ έχει εξαπολύσει μια σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας τον για rebranding στην ουσία με στήριξη συμφερόντων και βεβαίως αφήνοντας αιχμές, ευθύτατες αιχμές, για την χρηματοδότηση του νέου αυτού εγχειρήματος. Η απάντηση της Ελλάς ποια είναι?
1: Κοιτάξτε, θα σας πω την απάντηση της Ελλάς σε αυτό. Απλά επειδή σας άκουγα και πριν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στην εκπομπή, είναι συγκλονιστικά όσα συμβαίνουν στην Κολομβία και εύχομαι να πάνε όλα τα πράγματα καλά και για τους Έλληνες που υπάρχουν εκεί, αλλά και για τους ανθρώπους. Είναι ένα συγκλονιστικό γεγονός και δεν μπορούσα να το σχολιάσω γιατί σας άκουγα πληροφορήθηκα.
0: Όχι, και καλά κάνατε και.
1: Για να σας το πω έτσι, πληροφορήθηκα.
0: Ναι, ξέρετε, γιατί πάρα πολλές φορές επιμένω σε αυτό ότι εμείς δεν πρέπει να ομφαλοσκοπούμε και ότι πρέπει να καταλαβαίνουμε και τι γίνεται γύρω μας.
1: Κοιτάξτε, για να γυρίσουμε στα δικά μας τα πολιτικά, χωρίς καμία διάθεση ομφαλοσκόπησης, η απάντηση της Ελλάς στα θέματα που θέτεται, νομίζω ότι έχει να κάνει και με την αίσθηση που έχουμε όλοι στην ελληνική κοινωνία. Ως πολίτες μιλάω τώρα, όχι ως μέλη των κομμάτων. Mm-hmm. Εξάλλου, όπως ίσως γνωρίζετε και το έχω πει αρκετές φορές, και εγώ αισθάνομαι ως πολίτης, είναι η πρώτη φορά που έχω εμπλοκή κομματική σε κάποιον φορέα. Οπότε θα μου επιτρέψετε να μιλήσω έτσι ως πολίτης, γιατί αυτό ήμουν όλη μου τη ζωή. Κοιτάξτε, αντιμετωπίζουμε στην Ελλάδα, όχι μόνο πρόσφατα, αλλά με ιδιαίτερη νομίζω έμφαση στα πιο πρόσφατα χρόνια, μια μεγάλη κρίση της αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος, αλλά και των θεσμών, από τα μάτια των πολιτών. Mm-hmm. Μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση το γεγονός ότι διαβάζοντας τις δημοσκοπήσεις, δεν θα πω για τις επιδόσεις των κομμάτων τώρα, θα πω για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δημοσκοπήσεων.
0: Αυτά έχουν και σημασία στην ουσία.
1: Ακριβώς, για να καταλαβαίνουμε και να βάζουμε ένα θερμόμετρο και στην κοινωνία, ας πούμε. Στην δεύτερη θέση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, έρχεται η διαφθορά και η αξιοπιστία των θεσμών. Αυτό, και εσείς είστε έμπειροι δημοσιογράφος και νομίζω ότι μπορείτε να το επιβεβαιώσετε, είναι κάτι πρωτοφανές. Συνήθως τέτοιου είδους ζητήματα δεν έρχονται πολύ ψηλά στη λίστα των προβλημάτων που αντιμετωπίζει στην καθημερινότητά του ο πολίτης. Mm-hmm. Νομίζω ότι είχαμε περίπου από το 89 να το δούμε αυτό. Κάτι τέτοιο, εάν η ιστορική μου μνήμη με βοηθάει αρκετά εδώ. Έχουμε λοιπόν μια κρίση αξιοπιστίας στο πολιτικό σύστημα και αυτό είναι ένα πολύ άσχημο πράγμα. Είναι πάρα πολύ άσχημο και θα πρέπει όλοι όσοι έχουμε το κέφι και το κουράγιο να ασχοληθούμε με την πολιτική, να παλέψουμε ενάντια σε αυτό. Κατά συνέπεια, νομίζω ότι αυτές οι επιθέσεις, θα έλεγε κανείς, εγώ δεν θα πω πολιτικών αντιπάλων, γιατί ξέρετε δεν είναι εχθροί αυτοί που βρίσκονται σε άλλα πολιτικά κόμματα. Η αντιπαλότητα, αν θέλετε, ή ο συναγωνισμός, θα έλεγα εγώ, είναι όσον αφορά τις προτάσεις μας και τις ιδέες, τις υλοποιήσιμες ιδέες που έχουμε για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των πολιτών.
0: Κοιτάξτε, επιτρέψτε μου.
1: Ο πολιτικός διάλογος. Μια στιγμή,
0: παρακαλώ.
1: Όταν ο πολιτικός διάλογος μεταφέρεται από αυτό από το επίπεδο της συζήτησης, ας πούμε, και της αντιπαράθεσης επί των προτάσεων στις προσωπικές επιθέσεις, όπως οι προσωπικές επιθέσεις που αποφάσισαν στη στρατηγική τους η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, δυστυχώς με μεγάλη λύπη διαπιστώνουμε, ιδιαίτερα τις τελευταίες εβδομάδες, προς το πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα και την προσπάθεια της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, κάτι δεν πάει καλά. Εμείς λοιπόν δεν θα μπούμε σε τέτοιου είδους αντιπαραθέσεις και προσωπικές, αν θέλετε, επιθέσεις, θα το πω έτσι, διότι μας ενδιαφέρει η ουσία των πολιτικών και η δυνατότητα, αυτός ο στόχος που έχει αυτή η συμπαράταξη πολιτών που δημιουργήθηκε πριν περίπου 2,5 μήνες, που είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων των πολιτών και η προσφορά, η συμβολή στην επίλυση.
0: Μάλιστα. Δεν θα διαφωνήσω μαζί σας ως γενική αρχή αυτό που λέτε, κυρία Λαλιώτου, αλλά μετά τα όσα είπε ο κύριος Τσίπρας την προηγούμενη εβδομάδα σε σχέση με τα δάνεια των κομμάτων και την επίθεση, την πρώτη επίθεση του Πασόκ στην Ελλάς, μετά την τωρινή επίθεση του Πασόκ στον κύριο Τσίπρα και που μιλάει για ανώνυμη εταιρεία με μετόχους εγχώριους ολιγάρχης και τον ίδιο το διευθύνονται σύμβουλο, αυτά σε συνδυασμό, γιατί πήγατε στα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων και συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Εάν δούμε λοιπόν προσεκτικά και τις δημοσκοπήσεις, κυρία Λαλιώτου, και τα ποσοστά των κομμάτων της αντιπολίτευσης, είναι βέβαιο ότι υπάρχει και μία απόσταση των πολιτών από τα κόμματα. Κρίνεται η αξιοπιστία τους, κρίνεται η αξιοπιστία του λόγου τους. Και γενικώς έχω την αίσθηση, επειδή αυτό το κομμάτι το γνωρίζετε και εσείς καλά, ότι υπάρχει μια κρίση στη σχέση πολίτη και κόμματα. Το λέω αυτό γιατί το πώς τελικά χρηματοδοτείται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η Ελλάς, είναι ένα κρίσιμο σημείο. Θέλω να πω, επειδή ο ίδιος επικαλείται και ισχυρίζεται την απόλυτη διαφάνεια, την εντιμότητα, υπερασπίζεται την προσωπική του εντιμότητα. Έχει, τον έβλεπα και σήμερα στο δεύτερο μέρος της συνέντευξης, έχει ένα στοιχείο αυτοκριτικής σε σχέση με τη διακυβέρνησή του, ότι ήξερε τι ήθελε να κάνει αλλά δεν ήξερε πώς να το κάνει, τώρα πλέον όμως έχει μάθει. Όλα αυτά τα δεύτερα λοιπόν, για να έρθουν, και επιτρέψτε μου την έκφραση, να κουμπώσουν σωστά, θα πρέπει να απαντηθούν τα βασικά. Στα βασικά λοιπόν η Ελλάς πρέπει να απαντήσει. Είναι ένα θέμα.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και αυτό είναι το χρέος μας απέναντι στη δημοκρατία και μέρος της προσπάθειάς μας για να αντιμετωπίσουμε αυτό που με αυτό που ξεκίνησα, δηλαδή την τρώση της αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος στα μάτια των πολιτών.
0: Ναι, δηλαδή θέλω να πω, επιτρέψτε μου, ότι για τις αιτιάσεις περί οικονομικής εξάρτησης ή ασάφειας γύρω από τους πόρους που στηρίζουν τη λειτουργία αυτού του νέου φορέα, πρέπει το κόμμα να δώσει μια απάντηση.
1: Βεβαίως, και νομίζω, μια και αναφερθήκατε, με προλάβατε σε αυτό και αναφερθήκατε στη σημερινή συνέντευξη, στο δεύτερο μέρος της συνέντευξης, μια πολύ πλούσια συνέντευξη, θα έλεγα, που οι πολίτες που μας ακούνε και ενδιαφέρονται για αυτά τα ζητήματα, θα έλεγα ότι πρέπει να την ακούσουν. Ο Αλέξης, τη συνέντευξη λέει, του Αλέξη Τσίπρα στο NGR, στο δεύτερο κομμάτι το οποίο αναρτήθηκε σήμερα, νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας απαντά εντελεχώς σε αυτά τα ερωτήματα, τονίζοντας το γεγονός ότι καταρχήν το νέο αυτό κόμμα, στο οποίο και εμείς και εγώ προσωπικά έχουμε ενταχθεί, έχει διεξάγει μέχρι τώρα, χρησιμοποίησε μία φράση ο πρόεδρος, λέγοντας κάνουμε μία καμπάνια handmade.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μια καμπάνια χαμηλού κόστους, με πραγματικά ελάχιστες εκδηλώσεις, χωρίς σπονσορισμένα, με συγχωρείτε για το αδόκιμο του όρου, μηνύματα ας πούμε στα μίντια και τα λοιπά, πολύ χαμηλού κόστους, η οποία στηρίζεται και γενικά η δράση, χωρίς κεντρικά γραφεία, χωρίς αυτά τα πράγματα τα οποία έχουμε συνηθίσει.
0: Όσο χαμηλό και αν είναι αυτό το κόστος, ποιος το χρηματοδοτεί, το ερώτημα υπάρχει.
1: Και το ερώτημα στο οποίο απάντησε και ο Αλέξης Τσίπρας και έχουμε απαντήσει και εγώ προσωπικά και άλλα στελέχη, είναι ότι όλες οι δράσεις μέχρι τώρα της Ελλάς χρηματοδοτούνται μέσω της διαδικασίας του crowdfunding, δηλαδή των συνεισφορών των μελών του κόμματος, με απόλυτη διαφάνεια, και όταν φτάσει η στιγμή να είσαστε απολύτως σίγουροι και σίγουρες, όταν φτάσει η στιγμή όπου τα κόμματα δημοσιοποιούν τα οικονομικά τους, νομίζω ότι αυτό θα φανεί.
0: Μάλιστα.
1: Όμως για να μην αφήσω
0: μια κουβέντα πολύ, ακόμα για να προλάβουμε να περάσουμε και σε άλλο θέμα.
1: Ναι. Ασχολίαστο και το πρώτο μέρος του ερωτήματός σας. Η απάντηση, η νήξη για τα οικονομικά των δύο κομμάτων τα οποία έχουν σηκώσει και τη διακυβέρνηση της χώρας, να θυμίσω, από τη μεταπολίτευση και μετά επί της ουσίας, δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Είναι ένα, η χρηματοδότηση και τα χρέη, ας πούμε, για να το πούμε έτσι συνθηματικά, των κομμάτων, είναι ένα θέμα το οποίο δεν απασχολεί μόνο εμάς στην Ελλάς, απασχολεί και τους πολίτες. Διότι όταν οι πολίτες γνωρίζουμε
0: προφανώς,
1: τι σημαίνει χρέος, καταλαβαίνετε ότι...
0: Προφανώς και τα χρέη
1: τρόπο.
0: Αυτά είναι υπέροχα και μπαίνουν ερωτηματικά, το έχουμε πάρα πολύ πει πολλές φορές, αν ποτέ θα εξοφληθούν ή όχι. Δεν θα προλάβω να ρωτήσω άλλο θέμα, έτσι όπως δεν θέλω, θα ξαναέχουμε την ευκαιρία, γιατί αυτό δεν είναι ένα θέμα που μπήκε και έκλεισε με την απάντηση τη σημερινή του Αλέξη Τσίπρα, θα επανέλθει, είμαι απολύτως βέβαιη. Πάμε λίγο να δούμε το άλλο. Δήλωσε λοιπόν ο κύριος Τσίπρας σε αυτή την περίφημη συνέντευξη ότι η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη στις δεύτερες εκλογές μπορεί να είναι πρώτο κόμμα. Η στόχευσή σας είναι αυτή?
1: Η στόχευσή μας, όπως ακριβώς είπε και ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα, είναι η εξής. Η στόχευσή μας είναι οι πρώτες εκλογές και να κερδίσουμε...
0: Άρα η δεύτερη θέση στις πρώτες εκλογές.
1: Το υψηλότερο δυνατό ποσοστό, λοιπόν, στις πρώτες εκλογές.
0: Διεκδικείτε με το ΠΑΣΟΚ την ίδια θέση, ναι, για πείτε μας.
1: Κοιτάξτε να δείτε, δεν είμαστε ποδοσφαιρικές ομάδες σε πρωτάθλημα. Εγώ νομίζω ότι αυτό υποβιβάζει την συζήτηση. Διεκδικούμε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη και να κερδίσουμε με τις προτάσεις μας και με το λόγο μας και με τα στελέχη τα οποία κινητοποιούνται, να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών στο υψηλότερο δυνατό ποσοστό. Να σας πω κάτι όμως. Εκείνο το οποίο βλέπουμε είναι ότι, όσο τουλάχιστον μπορούμε να προβλέψουμε, ότι η αυτοδυναμία του πρώτου κόμματος, όποιο και να είναι αυτό, στις πρώτες εκλογές, είναι μάλλον μια πολύ μακρινή υπόθεση.
0: Μάλιστα.
1: Θα έλεγε κανείς. Και αυτό στηρίζεται σε ένα άλλο δημοσκοπικό έβριμα, που είναι ότι το 70% των συμπολιτών μας θέλει πολιτική αλλαγή.
0: Ναι, πολιτική αλλαγή. Και αυτό που, λοιπόν, που είπε, για να προλάβουμε, γιατί έχουμε 30 δεύτερα μόνο. Θέλω να ρωτήσω το εξής, το ότι αυτό που είπε ο Αλέξης Τσίπρας, ότι στις δεύτερες μπορεί να είναι πρώτο κόμμα, αυτό το πρώτο κόμμα έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις των συνεργασιών για να πάει παρακάτω? Γιατί τι σημαίνει το πρώτο κόμμα?
1: Κοιτάξτε, αυτό που είπε ο Αλέξης Τσίπρας είναι ότι αν τελικά η χώρα οδηγηθεί σε δεύτερες εκλογές, πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ πιθανό, τότε το δίλημα στους πολίτες είναι αν θα προχωρήσουμε σε πολιτική αλλαγή ή όχι.
0: Αυτό εννοώ κι εγώ.
1: Με μια Νέα Δημοκρατία η οποία στοχεύει στην αυτοδυναμία και με ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο ταλανίζεται για να αποφασίσει αν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία σε συγκυβέρνηση ή όχι, και αυτό δεν είναι δικά μου λόγια, είναι λόγια των στελεχών του ΠΑΣΟΚ. Προφανώς το δίλημα πολιτική αλλαγή ή όχι στις δεύτερες εκλογές θεωρούμε εμείς και προσδοκούμε
0: και
1: ότι περνοεί την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, η οποία έχει ως βασικό της πρόταγμα την προετοιμασία και λύσεων και προτάσεων και στελεχών για την αλλαγή της διακυβέρνησης.
0: Κυρία Λαλιώτου, ενδιαφέρον πάντα η συζήτηση μαζί σας, θα έχουμε την ευκαιρία. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Η κυρία Ιωάννα Λαλιώτου, φίλες και φίλοι, ήταν από το κόμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, είναι τομέαρχης παιδείας.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική για πυρκαγιά που ξέσπασε πριν από λίγο σε γκαράζ σπιτιού στα Αγγλικά Νερά επί της οδού Μωραΐτη. Δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι, επιτόπου επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Πορτοκαλί συναγερμός για εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα σε Αττική και άλλες 4 περιφέρειες της χώρας. Ενώπιον του ανακριτή 46χρονη κατηγορούμενη για εμπλοκή στον εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν που εκδόθηκε από τις Βρετανικές αρχές. Η ίδια αρνείται ότι έχει ταυτοποιηθεί και υποστηρίζει ότι δεν προκύπτει με βεβαιότητα πως βρισκόταν κοντά στην τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Δραματικές εικόνες στην Κολομβία μετά σωστικά συνεχεία να συνεχίζουν αδιάκοπα τις προσπάθειες για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων. Ο απολογισμός ξεπερνά τους 130 νεκρούς, ενώ δεκάδες στήρια έχουν καταρρεύσει. Σε εξέλιξη επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Πνευμονικό είδημα έδειξε η αρχική εξέταση για τις συνθήκες θανάτου του 38χρονου αστυνομικού, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, σε πλήρη εξέλιξη έρευνες. Δόθηκε στην κυκλοφορία η νέα οδική γέφυρα στη λεωφόρου Εθνάρχου Μακαρίου. Αύριο στις 11.30 δημοσία δαπάνη στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Χαλανδρίου και δια του συγγραφέα και φιλόσοφου Στέλιου Ράμφου που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. Και ο καιρός γενικά έθριος ως 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 12:36. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή Ναι Μεν Αλλά. Έχουμε αλλαγή στη ρύθμιση του ήχου. Έχουμε αφαιθεί στα χέρια του κυρίου Νίκου Τσιπλάκη. Το υπόλοιπο team παραμένει το ίδιο. Και θα βγούμε πάλι εκτός συνόρων, φίλες και φίλοι, και σήμερα. Γιατί παρακολουθούμε τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Κυρίως όμως έχουμε εστιάσει το ενδιαφέρον μας, γιατί αυτό περιμένει και η διεθνής κοινότητα, να δει πώς θα εξελιχθεί. Αναφέρομαι στην συμφωνία του Ομάν, του Ιράν με το Ομάν, για τα στενά του Ορμούζ. Μια συμφωνία που δεν έχει επισημοποιηθεί, όμως κρατάμε το γεγονός ότι ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Αμπάς Αραχτσί, αλλά και οι αξιωματούχοι του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών έχουν επιβεβαιώσει ότι οι συνομιλίες με το Ομάν βρίσκονται στο τελικό στάδιο. Είναι μια συμφωνία η οποία παίζει καθοριστικό ρόλο, φίλες και φίλοι, και σε σχέση με τις συνομιλίες που ο πρόεδρος Τραμπ ισχυρίζεται ότι υπάρχουν. Το Ιράν λέει πως όχι, σε σχέση με ένα σχέδιο ειρήνευσης στην περιοχή. Τώρα, πώς όλα αυτά συνδέονται, αλλά κυρίως τα στενά του Ορμούζ και το καθεστώς στα στενά του Ορμούζ, πόσο σημαντικό είναι και γιατί είναι σημαντικό, θα το συζητήσουμε με τον κατεξοχήν ειδικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Χρήστο Ροζάκη. Τον ξέρετε όλοι, είναι ομότιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κύριε Ροζάκη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σας, κύριε Μπαλτατζή, και στους ακροατές.
0: Είστε καλά?
1: Καλούτσικα, ναι.
0: Καλούτσικα. Όλοι καλούτσικα είμαστε με αυτά που συμβαίνουν, συν τα προσωπικά του καθενός. Κύριε Ροζάκη, τα στενά του Ορμούζ που συνδέουν τον Περσικό κόλπο με τον ωκεανό έχουν βρεθεί στο επίκεντρο πια αυτής της πολύ μεγάλης εκκρεμότητας σε σχέση με την επίλυση του πολέμου. Διαβάζουμε ότι επί της ουσίας δεν έχει επισημοποιηθεί αυτή η συμφωνία του Ιράν με το Ομάν. Ψάχνοντας λίγο το θέμα, είδα ότι το Ιράν έχει υπογράψει την σύμβαση του ΟΗΕ για το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας το 1982
1: και το έχει επικυρώσει.
0: Ναι, το Ομάν όμως είναι συμβαλόμενο μέρος, εάν είναι σωστές οι πληροφορίες μου. Το ερώτημα λοιπόν που υπάρχει είναι ότι, πρώτον, ποιο είναι το ακριβές εθιμικό και δεν ξέρω αν είναι και δόκιμο το συμβατικό καθεστώς που διέπει τα στενά του Ορμούζ, ένα, και από την άλλη δεν ισχύει εκεί το δικαίωμα της διέλευσης, αυτό του transit passage?
1: Κοιτάξτε, καταρχάς θα πρέπει να σας πω ότι τα στενά διεθνούς δαυσιμπλοείες, mm-hmm, και αυτό είναι ακριβώς η περίπτωση των στενών του Ορμούζ,
0: μάλιστα,
1: διεθνούς δαυσιμπλοείες, είναι προβλέποντα από τη σύμβαση της θάλασσας του 1982.
0: Μάλιστα.
1: Πρώτον. Δεύτερον, η σύμβαση αυτή δίνει προνομιακό καθεστώς στα στενά, mm-hmm, τα οποία βρίσκονται ανάμεσα σε δύο ανοιχτές θάλασσες, και ως εκ τούτου η ελευθερία των θαλασσών επικρατεί στα στενά.
0: Μάλιστα.
1: Με την έννοια ότι μία από τις βασικές αρχές της ελευθερία των θαλασσών είναι η ελευθερία της ναυσιμπλοείας, πράγμα που σημαίνει ότι θεωρητικά τουλάχιστον όλα τα κλοία οποιοδήποτε κράτους μπορούν να περνούν χωρίς κανένα εμπόδιο, είτε αυτά είναι εμπορικά είτε είναι στρατιωτικά πλοία.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, η προσπάθεια που καταβάλλεται αυτή τη στιγμή από το Ιράν να δημιουργήσει ένα ελεγχόμενο καθεστώς διάπλου.
0: Να πληρώνουν μπαίνοντας από το. Να πληρώνουν στο Ιράν, αλλά να περνάνε ελεύθερα από το. Όταν φτάνουν στο Ομάν. Στο ύψος, ναι, του Ομάν, εννοώ. Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό αποτελεί παρανομία βασικά. Βασική θεμελιώδη παρανομία για το διεθνές δίκαιο, το οποίο δεν δέχεται κανενός είδους διάκριση στο θέμα αυτό. Με την έννοια ότι επειδή τα στενά αποτελούν θεμελιακό κόμβο για τον διάβολο και την ελεύθερη ναυσιπλοεία, αυτό αποτελεί παραβίαση.
0: Άρα καταλαβαίνω, κύριε Ροζάκη, αν έχω καταλάβει λάθος διορθώστε με, ότι μια διμερή συμφωνία μεταξύ παράκτιων κρατών εν προκειμένου του Ιράν με το Ομάν δεν μπορεί να τροποποιήσει το καθεστώς της ελεύθερης ναυσιπλοείας, έτσι δεν είναι?
1: Φυσικά.
0: Και ότι αυτό συνιστά παραβίαση του διεθνούς εθιμικού δικαίου.
1: Ακριβώς.
0: Κατά συνέπεια λοιπόν όμως η συμφωνία αυτή που επιχειρείται να υπογραφεί θα έχει ισχύ? Γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε δεν είναι μια νόμιμη συμφωνία.
1: Όχι, θα είναι μια συμφωνία
0: κατά παράβαση
1: σε δύο μέρη.
0: Μάλιστα.
1: Και το οποίο θα έχει περιορισμένη ισχύ, διότι θα ισχύει ανάμεσα στα δύο μέρη, δηλαδή το Ιράν και το Ομάν. Από εκεί και πέρα κανείς δεν μπορεί να επιβάλλει οτιδήποτε στην ελεύθερη ναυσιπλοεία μέσα στη στενά. Διότι τα στενά απολαμβάνουν του transit passage, όπως είπατε και εσείς.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο σημαίνει ότι υπάρχει ελευθερία διόδου.
0: Διόδου, ακριβώς.
1: Όσο
0: ναι.
1: των εμπορικών, όσο και των στρατιωτικών καραβιών.
0: Αντιλαμβάνομαι λοιπόν ότι αυτή η συμφωνία είναι μια συμφωνία η οποία στην ουσία συνδέεται ευθέως με τις διαπραγματεύσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν, και άρα το Ιράν τι κάνει? Αυτό που είδαμε από την αρχή, επί της ουσίας χρησιμοποιεί τη γεωγραφική του θέση ως ένα διαπραγματευτικό όπλο εν προκειμένου για τα στενά του Ορμούς.
1: Ακριβώς.
0: Και με αυτό θέτει τους πολιτικούς και οικονομικούς όρους στην Αμερική.
1: Όποια και να είναι τα αποτελέσματα αυτής της συμφωνίας, δεν πρόκειται ποτέ να γίνουν δεκτά από τις ΗΠΑ φυσικά. Διότι μια συμφωνία η οποία θα παραβιάζεται την ευδίκιο δεν μπορεί να γίνει δεκτό από οποιοδήποτε κράτος και περιλαμβάνουν σε αυτό τα ΗΠΑ. Οι οποίες θα εξακολουθούν να διαπραγματεύονται με το Ιράν, αν υπάρχουν διαπραγματεύσεις φυσικά, για μια δυνατότητα ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά.
0: Μισό λεπτό, γιατί αυτό έχει ενδιαφέρον που λέτε. Εγώ σκεφτόμουν, κύριε Ροζάκη, ότι μια τέτοια συμφωνία μέσα σε αυτό το ευρύτερο γεωπολιτικό, τη γεωπολιτική διαπραγμάτευση μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, επί της ουσίας ξεκλειδώνει την βαθύτερη ουσία της κρίσης. Το βλέπω σε ένα εργαλείο που ανοίγει μια πόρτα προς τη συνεννόηση.
1: Πάμε πως δεν ανοίγει η πόρτα. Δηλαδή, ποια θα ήταν η πόρτα? Η πόρτα θα ήταν να δεχτεί το Ιράν ότι τα στενά αποτελούν ελεύθερα για τον πλούτο των πλοίων και να ξαναφυγυρίζουμε στο καθεστώς που ήσχε στο παρελθόν, το status quo ante. Από τη στιγμή που υπάρχει συμφωνία, φοβάμαι ότι η συμφωνία αυτή θα παρεκκλίνει από αυτή την αρχή. Και δεν υπήρχε λόγος να υπάρχει συμφωνία διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Κανένας λόγος.
0: Άρα δεν αποτελεί έστω μία διέξοδο για τον Τραμπ, γιατί ο Τραμπ είναι σε μία εξαιρετικά δύσκολη θέση πλέον, κύριε Ροζάκη, σε σχέση με αυτό το μέτωπο το πολεμικό, το οποίο είναι εκεί, το ανοιγοκλίνει όποτε ο ίδιος νομίζει ότι πρέπει να ανοιγοκλείσει. Το Ιράν παίζει ένα σκληρό διαπραγματευτικό παιχνίδι. Ποια είναι η προοπτική εκεί?
1: Η προοπτική είναι φοβάμαι δυσάρεστη. Δηλαδή, θα υπάρξει μια συμφωνία ανάμεσα στο Ιράν και στο Ομάν, η οποία θα επιχειρεί να δώσει κάποιες ελευθερίες στον διάβλου, αλλά υπό όρους, οι οποίοι περιλαμβάνουν και οικονομικούς όρους, δηλαδή κάποια είδους διοδίων τα οποία θα επιχειρηθούν, με αποτέλεσμα να έχουμε μια συμφωνία η οποία θα είναι χειρότερη από το εθνικό δίκαιο. Το εθνικό δίκαιο είναι σαφές. Παρά το γεγονός ότι είναι για αλήθεια ζώνη, η ζώνη των στενών, δεν ισχύει καν το καθεστώς αυλαβούς διέλευσης. Ισχύει η ελεύθερη ναυσιπλοεία. Καταλάβετε ποιο είναι το τρομερό γεγονός το οποίο παρισφρεί σε αυτή την υπόθεση? Ότι για τα στενά υπάρχει ειδικό καθεστώς διάπλου, το οποίο ισούται σχεδόν με την ελεύθερη ναυσιπλοεία και την ελεύθερη ναυσιπλοεία και την ελευθερία των θαλασσών, και κάτι τέτοιο αποκλείεται να το περικλεί η συμφωνία του Ομάν.
0: Οι Αμερικανοί μπορούν να το επιβάλλουν, κύριε Ροζάκη, λοιπόν?
1: Οι Αμερικανοί μπορούν να επιβάλλουν μόνο μέσω των όπλων, δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, εάν συνεχίσουν τον πόλεμο με το Ιράν. Εάν δεν συνεχίσουν τον πόλεμο, αποκλείεται να υπάρξει οποιαδήποτε λύση. Διότι μόνο αν καθούν οι Ιρανοί σε βάθος θα μπορέσει να υπάρξει επαναφορά στην προτέρα κατάσταση.
0: Θέλω να ρωτήσω, έχω την εξής απορία, ξαναγυρίζω σχεδόν σε αυτό που έλεγα νωρίτερα, ότι αν το Ιράν που διαπραγματεύεται με το Ομάν στην ουσία έχει ως αντικειμενικό στόχο την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού από τη μία μεριά και μια συνολική διαπραγμάτευση για την εκεχηρία, ρωτώ λοιπόν αν στο διεθνές δίκαιο μπορούν να χρησιμοποιηθούν, πώς να το χαρακτηρίσω τώρα, διμερείς τεχνικές συμφωνίες λοιπόν, έτσι ώστε να λειτουργήσουν ως όχημα για μείζονες πολυμερείς γεωπολιτικές διευθετήσεις.
1: Δεν υπήρχε κανένας λόγος να υπάρξει συμφωνία, κυρία Μπαρτάκη.
0: Μάλιστα.
1: Είναι σαφές ότι εάν έπρεπε να υπάρχει κάτι, ήταν η επαναφορά στο status quo.
0: Ναι.
1: Δεν
0: υπήρχε
1: να κάνουν συμφωνία. Η συμφωνία θα χειροτερέψει τα πράγματα. Δεν θα διευκολύνει.
0: Άρα λοιπόν δεν αισιοδοξείτε πρώτον, μάλλον να ξανακάνουμε να μαζέψουμε λίγο τη συνομιλία, ότι αυτή η συμφωνία μεταξύ Ομάν, Ιράν και Ομάν, επί της ουσίας μιλάμε για μια παράνομη συμφωνία, έτσι.
1: Ναι, ας το πούμε έτσι.
0: Μια συμφωνία που δεν προβλέπεται να το...
1: Βεβαίως.
0: Ακριβώς. Δεν φαίνεται να μπορέσει να λειτουργήσει ως ένα στοιχείο συνεννόησης, αποκλιμάκωσης, ο καθένας σας το δει όπως θέλει, σε σχέση με την πολύ μεγάλη εκκρεμότητα που έχουν Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η περιοχή λοιπόν παραμένει σε μια πολύ μεγάλη αβεβαιότητα. Την αβεβαιότητα αυτή τη βλέπουμε, κύριε Ροζάκη, και πώς επιδρά στην ευρύτερη περιοχή, αναφέρομαι στην πρόσφατη συμφωνία της ΜΕΚΑΣ, αλλά παραμένοντας στην περιοχή έχουμε και το νεότερο στοιχείο για τον Νετανιάχου, γιατί υπάρχει μια εκκρεμότητα στη Γάζα, άρα να δούμε λίγο την περιοχή αυτή στο σύνολό της, ο οποίος απορρίπτει το σχέδιο για την ειρήνευση στην περιοχή, επί της ουσίας το σχέδιο για τον πλήρη εφοπλισμό της Χαμάς πριν από οποιαδήποτε αποχώρησή της.
1: Μάλιστα. Σας λέω και πάλι, για να μην μακρηγορούμε, ότι εάν το Ιράν ήθελε να αποκαταστήσει τα πράγματα, να δώσει δηλαδή ελευθερία έναρξη πλοίας, δεν υπήρχε κανένας λόγος να κάνει συμφωνία.
0: Ναι.
1: Γιατί να κάνει συμφωνία με το Ομάν? Η συμφωνία θα χειροτερέψει, δεν θα διευκολύνει, πιστεύω. Mm-hmm. Εγώ θα πρόκειται περί θαύματος. Εάν δηλαδή οι Ιρανοί ξαφνικά αποφασίσουν ότι πρέπει να υπάρχει ελεύθερη ναυσιπλοεία και η συμφωνία μιλάει για ελεύθερη ναυσιπλοεία. Αλλά αυτό δεν το βλέπω δυνατό και πιθανό, διότι δεν υπήρχε λόγο συμφωνία σε αυτή την περίπτωση. Υπάρχει το διεθνές δίκαιο.
0: Ναι.
1: Υπάρχει συμφωνία που έχουν επικυρώσει και έχουν δεχθεί προπολού από το 1990 περίπου, η συμφωνία του 1982 για το δίκαιο της θάλασσας. Αυτή τα λέει όλα.
0: Άρα εξ αυτού που, στο οποίο εσείς επιμένετε, είναι αυτό που έλεγα πριν από λίγο, ότι δεν αισιοδοξείτε ότι εκεί υπάρχει μια προοπτική ειρήνευση στην περιοχή, γιατί θα υπάρχει πάντα ένα παιχνίδι μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Ισραήλ στο θέμα αυτό κρατά μια στάση αναμονής, έχει αφήσει τον πρώτο ρόλο βεβαίως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και είναι ένας πόλεμος που θα μας βρει δηλαδή και το φθινόπωρο να είναι ένα μέτωπο ανοιχτό, μια εκκρεμότητα μεγάλη.
1: Πάμε έτσι θα είναι. Ακριβώς. Δηλαδή η συμφωνία θα δημιουργήσει ένα περαιτέρω πρόβλημα στους Αμερικανούς κυρίως, οι οποίοι θα θέλουν να βρουν λύση.
0: Ναι.
1: Είναι οι εθνές της αυσυμπλοείας φυσικά, η οποία θα ακολουθηθεί mm-hmm. και από μια απόσταση των αμερικανικών δυνάμεων βέβαια από την περιοχή. Δεν μπορούν να κάνουν αποκλεισμό από τη στιγμή που θα υπάρχει ελευθερία των θαλασσών. Αλλά αυτό το βλέπω πολύ ασθενές σε σχέση με αυτό που μας περιμένει. Δηλαδή το γεγονός ότι κάνουν συμφωνία αυτή τη στιγμή με το Ομάν, mm-hmm. δεν νομίζω ότι μπορεί αυτή η συμφωνία να αποκαταστήσει τα πράγματα.
0: Ναι, και φαίνεται πως η θέση του Ντόναλντ Τραμπ γίνεται όλο και περισσότερο αδιέξοδη, θα πω, προφανώς και δύσκολη. διότι ξαναλέω πως εχθές το Ισραήλ απέρριψε και τον οδικό χάρτη 15 σημείων που προωθεί το Συμβούλιο Ειρήνης προκειμένου να εφαρμοστεί η δεύτερη φάση του σχεδίου Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. Είναι και αυτό, δηλαδή θεωρητικά είναι, αν το δει κανείς, είναι μια ακόμη ήττα του Τραμπ στην ευρύτερη περιοχή.
1: Ακριβώς, γιατί εκείνος δημιούργησε το Συμβούλιο, εκείνος πήρε την πρωτοβουλία του. Ως εκ τούτου, φυσικά αυτός είναι υπεύθυνος γι' αυτό, βέβαια.
0: Μάλιστα. Η περιοχή αυτή, κύριε Ροζάκη, βλέπετε, γεννά από συσπυρώσεις, όπως έλεγα εκτές, και επάνω συσπυρώσεις. Είναι σε μια κινητικότητα πάρα πολύ μεγάλη. Όλες οι χώρες της ευρύτερης περιοχής, οι οποίοι κοιτάνε να επανατοποθετηθούν σε μια γεωπολιτική που αναδιαμορφώνεται.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Είναι η γεωπολιτική αστάθεια αυτής της περιοχής, η οποία οδηγεί σε τέτοιες επανασυσπυρώσεις, και το φυσικά η συμφωνία της Μέρκας είναι ακριβώς αυτό. Η προσπάθεια τριών κρατών να συσπυρωθούν κυρίως εναντίον του Ισραήλ, βέβαια.
0: Ναι, ναι. Ναι, τριών προς το παρόν, γιατί δεν θα ξαφνιαστώ προσωπικά καθόλου αν κάποια στιγμή αργότερα μπει και η Αίγυπτος στο παιχνίδι αυτό.
1: Η Αίγυπτος είναι επιφυλακτική, διότι η Αίγυπτος έχει το Σουέζ και προσπαθεί να απέχει από τέτοιου είδους καταστάσεις.
0: Ναι, γιατί κοιτάει τη σχέση της με το Ισραήλ, που είναι αυτή που είναι. Ναι.
1: Και φοβάται ότι η συμφωνία αυτή των τριών θα είναι και εναντίον των Χούθη. Και φυσικά πιστεύει ότι οι Χούτι έχουν τη δυνατότητα να χτυπήσουν και την Αίγυπτο, βέβαια. Αφού έχουν τη δυνατότητα να χτυπήσουν το Ισραήλ.
0: Ναι, γι' αυτό και.
1: Αυτό αποφύγουν.
0: Γι' αυτό και βλέπουμε τις αντιδράσεις που έρχονται από το Ιράν επί της συμφωνίας αυτής. Δηλαδή, η μία αντίδραση είναι θετική, βλέπουν με θετικό μάτι της συμφωνίας, που είναι αυτή η οποία είναι περισσότερο ανοιχτή στον διάλογο, και οι σκληροπυρηνικοί τη βλέπουν με πολύ μεγάλη καχυποψία. Και στους σκληροπυρηνικούς είναι βεβαίως και.
1: Βέβαια, είναι καταστροφικό.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει
0: εμβολία. Τι μας αφορά αυτή η συμφωνία, κύριε Ροζάκη?
1: Εμάς μας αφορά ακριβώς το θέμα των σχέσεων με το Ισραήλ. Αν και δεν πρόκειται ποτέ αυτή η συμφωνία να εφαρμοστεί, διότι αποκλείεται το Ισραήλ να επιτεθεί στην Τουρκία, λόγω χάρη. Mm-hmm. Το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα ανάμεσα στο Ισραήλ και στην Τουρκία είναι κάτι το οποίο μας αφορά και εμάς ως συμμάχους του Ισραήλ, ως στρατηγικούς εταίρους του Ισραήλ. Mm-hmm. Λοιπόν, εκεί. Ομολογώ ότι θα έχουμε ενδεχομένως ένα μικρό πρόβλημα. Όσο εμβαθύνουμε τις σχέσεις με το Ισραήλ, τόσο απομακρυνόμαστε από τις χώρες οι οποίες έχουν υπογράψει το σύμφωνο της Μέκας. Αλλά είναι θεωρητικό το θέμα, πιστεύω, διότι ουδείς έχει έφερον άνθρωπος να σκεφτεί ότι το Ισραήλ θα επιτεθεί στην Τουρκία, παρά τα όσα η Τουρκία φοβάται, βέβαια.
0: Ναι. Είναι όλο ανοιχτό, κύριε Ροζάκη, όπως συνηθίζουμε.
1: Παρά τα όσα η Τουρκία φοβάται, βέβαια.
0: Ναι. Είναι όλο ανοιχτό, κύριε Ροζάκη.

που αναπτύσσονται στην ευρύτερη περιοχή και πώς κάποιες εξελίξεις δρομολογούν καινούργια δεδομένα. Είναι αυτό που λέγαμε και εξακολουθούμε να λέμε για την απόλυτη γεωπολιτική αστάθεια, και προφανώς η Ελλάδα πρέπει να παρακολουθεί αυτού του είδους τις εξελίξεις, και το παρακολουθώ τις εξελίξεις επί της ουσίας, φίλες και φίλοι, δεν λέει και κάτι, για να είμαστε έντιμοι και ειλικρινείς. Αυτού του είδους η γεωπολιτική αστάθεια επί της ουσίας υποχρεώνει τις πολιτικές ηγεσίες των χωρών να ξαναδούν τις εθνικές τους στρατηγικές και να κάνουν διορθώσεις όπου χρειάζεται.

Ήρεμα, ήρεμα, παιδιά. Ναι, επειδή πέφτουν οι ερωτήσεις βροχή, το προσωπικό μου messenger έχει πάρα πολλά μηνύματα τα οποία δεν προλαβαίνω να δω. Διαγώνια τα είδα. Δεν εγκαταλείπουμε τα θέματα αυτά. Εννοείται πως είναι θέματα τα οποία παρακολουθούμε και κάθε φορά επιχειρούμε να πιάσουμε πτυχές τους για να μπορέσουμε να τα... να τα κατανοήσουμε, συνομιλώντας πάντα με ανθρώπους που έχουν και την εξειδίκευση και τη γνώση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή σας. Να σας ευχηθώ να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Εσ' αύριο πάλι, την αγάπη μου, τα φιλιά μου. Γεια χαρά σας.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής Μαρίνα Μάντζου. Στη στήριξη είναι η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου η Αργυρό Αρβανιτίδου. Από τη Θεσσαλονίκη και τη Δράμα. Τρίτη σήμερα, 11 Αυγούστου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν λίγο σε δασική έκταση στις Βολήμες Ζακύνθου. Στον Μαραθία Ζακύνθου επίσης προκλήθηκε πυρκαγιά από τετράτροχη μοτοσικλέτα. Χθες το απόγευμα, δύο πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα στη Βόρεια Ηλία. Πάνω από 95.000 στρέμματα έχουν καεί στο Ρέθυμνο την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με ανάλυση του ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνα των αρμόδιων αρχών για την πρωτοφανή προσγείωση ελικοπτέρου με τουρίστες στο Σαρακίνικο της Μήλου. Σοβαρά τραυματίστηκε στη Σκιάθο 52χρονη τουρίστρια όταν παρασύρθηκε από το ισχυρό ρεύμα αέρα που προκάλεσαν οι κινητήρες αεροσκάφου κατά την απογείωσή του. Νέο περιστατικό πτώσης οβάδων αναστάτωσε το Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου, ευτυχώς όμως χωρίς τραυματισμούς. Ανησυχητική αύξηση των τροχαίων δυστυχημάτων σημειώθηκε το φετινό Ιούλιο στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου.

0: Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Έχουμε νέα φωτιά η οποία ξέσπασε πριν λίγο στο νησί της Ζακύνθου, αυτή τη φορά σε δασική έκταση στην περιοχή Βολίμες. Η φωτιά, να πούμε πως ξέσπασε σε δασική έκταση, ήχησε το 112 καλώντας κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Στο σημείο στις Βολίμες Ζακύνθου έφτασαν αμέσως και επιχειρούν 20 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 17ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα εθελοντές, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Βοήθεια φυσικά παρέχουν και οι υδροφόρες του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Πάντως, πριν από αυτή την πυρκαγιά, είχαμε πυρκαγιά που προκλήθηκε σε δύσβατη δασική έκταση στο Μαραθία Ζακύνθου, η οποία έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο. Η φωτιά αυτή προκλήθηκε από τετράτροχη μοτοσικλέτα τύπου Beach Buggy, η οποία τυλίχθηκε στις φλόγες και στη συνέχεια επεκτάθηκε στην δασική έκταση στο Μαραθία Ζακύνθου. Και για τις δύο αυτές πυρκαγιές και φυσικά οτιδήποτε νεότερο υπάρχει από το μέτωπο εκεί, θα μας ενημερώσει ο Ανδρέας Παπαδημητρίου από την ΕΡΤΑ στην Ζάκυνθο κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Όμως εκτός από αυτές τις φωτιές που έχουμε μάλιστα στις Βολίμες Ζακύνθου σε εξέλιξη, είχαμε χθες και δύο πυρκαγιές οι οποίες εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα χθες το απόγευμα στη Βόρεια Ηλία, κινητοποιώντας φυσικά ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤΑ στον πύργο θα μας ενημερώσει, τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Παναγιώτη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Σοβαρές υποψίες για εμπρισμό έχουν κινήσει στις τάξεις της πυροσβεστικής οι δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες το απόγευμα σχεδόν ταυτόχρονα στη Βόρεια Ηλία, μία στην περιοχή της Γαστούνης και άλλη μία προς την περιοχή των Λεχενών κοντά στην κοινότητα Μέλισσας. Η σχετικά κοντινή απόσταση για τις δύο πυρκαγιές και η ώρα που εκδηλώθηκαν δημιουργούν υποψίες στην πυροσβεστική για απόπειρα εμπρισμού. Κινητοποιήθηκαν και στα δύο σημεία ισχυρές και πήγες και νεαρίες πυροσβεστικές δυνάμεις με τουλάχιστον 10 αεροσκάφη και ελικόπτερα να επικαιρούν στα δύο σημεία. Πρώτα σβήστηκε η πυρκαγιά στην Γαστούνη, δεν επεκτάθηκε, ενώ ακολούθησαν αρκετές ρήψεις στην πυρκαγιά κοντά στα Λεχενά, διούταν πάρα πολύ κοντά σε θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις και ελαιώνες. Η Βόρεια Ηλία είναι κατεξοχή περιοχή με αγροτικό τομέα και υπήρχε κίνδυνος για μεγάλες αγροτικές εκτάσεις να καούν. Ωστόσο, η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής με τις επίγειες δυνάμεις να κόβουν τη φωτιά λίγο πριν μπει σε αγροτικές εκτάσεις και θερμοκήπια και με τις ενιαίες τρύψεις από τα αεροσκάφη και τα ελικόπτερα περιόρισε τον κίνδυνο σε μερικά στρέμματα καμένης γης.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται η Λέσβος, καθώς για τρίτη συνεχόμενη ημέρα ο δείκτης κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς είναι στην κατηγορία 4, δηλαδή πολύ υψηλός, με την πυροσβεστική υπηρεσία φυσικά και την πολιτική προστασία να βρίσκονται σε πλήρη επαγρύπνηση. Δέσποινα Αθανασιάδη στη τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίο στην Λέσβο. Δέσποινα, δύσκολη κατάσταση και σήμερα στο νησί λόγω των ανέμων και υπάρχει μεγάλη, θα λέγαμε, επαυξημένη ετοιμότητα εκεί.
2: Σωστά, Βίκη. Βιώνουμε το γνωστό φαινόμενο hot dry wind που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και γρήγορης εξάπλωσης της πυρκαγιάς. Γι' αυτό το λόγο η πυροσβεστική υπηρεσία, η πολιτική προστασία των δύο δήμων, των Μυτιλίνης και Δυτικής Λέσβου αλλά και της περιφέρειας βρίσκονται σε πλήρη επαγρύπνηση. Να σου πω ότι Πετζετέλ πραγματοποιούν περιπολίες ανά 3 με 4 ώρες, έχοντας εντολή να προχωρήσουν άμεσα σε ρήψη νερού εφόσον εντοπιστεί εστία. Παράλληλα, για την ενίσχυση των δυνάμεων στο νησί, έχει έρθει ελικόπτερο από τη Θεσσαλονίκη, αλλά και επταμελής ομάδα πεζοπόρου τμήματος. Στο έργο της πρόληψης φυσικά συμμετέχουν και οι εθελοντικές πυροσβεστικές ομάδες, πραγματοποιώντας περιπολίες σε περιοχές αυξημένου κινδύνου, ενώ την ίδια ώρα έχουν τεθεί περιορισμοί στη διέλευση και την πρόσβαση σε δασικές περιοχές. Ιδιαίτερη έμφαση έχω να σου πω ότι δίνεται στο 15 Αύγουστο, καθώς πλησιάζει και αναμένεται αυξημένη κίνηση προς την Αγιάσο, για παράδειγμα, που χιλιάδες περιπατητές πηγαίνουν κάθε χρόνο για να προσκυνήσουν και εκεί οι περιπολίες είναι πάρα πολύ αυξημένες, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. We'll be right back. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας με δυναμική παρουσία εποχικών πυροσβεστών από όλη την Πελοπόννησο πραγματοποιήθηκε χθες στην Τρίπολη με αφορμή και το θάνατο 7 ανθρώπων που έπεσαν στο καθήκον κατά την προσπάθεια κατάσβεσης των μεγάλων πυρκαγιών του φετινού καλοκαιριού. Να πάμε στο Βασίλη Κουβαλή από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Και με τους μάλιστα των πυροσβεστών που χάθηκαν τηρήθηκε από τους συναδέλφους τους ενός λεπτού σιγή σε κλίμα συγκίνησης. Οι εποχικοί πυροσβέστες μάλιστα αναφώνησαν αθάνατοι. Οι διοργανωτές συγκέντρωσης κατά τη διάρκεια της κινητοποίησής τους τόνισαν ότι οι εποχικοί πυροσβέστες αποτελούν σημαντικό μέρος της επιχειρησιακής δύναμης του πυροσβεστικού σώματος. Για το λόγο αυτό διεκδικούν ίση μεταχείριση, σταθερές και αξιοπρεπείς εργασιακές συνθήκες, δωδεκάμηνη απασχόληση και κατάργηση των ηλικιακών ορίων στις προκηρύξεις και ζητούν την αξιοποίηση της εμπειρίας και της εκπαίδευσής τους, ώστε να μην αποκλείονται έμπειροι πυροσβέστες απαραίτητοι σε όλη τη διάρκεια του έτους, την πρόληψη, τη δασοπροστασία και την πολιτική προστασία. Ο Θάνος Ψαρόπουλος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου, τόνισε την ανάγκη να δοθούν από την πολιτεία άμεσα λύσεις σε ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά εδώ και χρόνια και έχουν να κάνουν με τις άθλιες εργασιακές συνθήκες στον τομέα της πυρόσβεσης, την ανεπάρκεια των μέσων πυρόσβεσης και την αντιπυρική προστασία και του ανθρώπινου δυναμικού. Αυτή ήταν η πρώτη συγκέντρωση στην Τρίπολη, θυμίζουμε και αναφέρουμε. Θα ακολουθήσουν και άλλες κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας με τελική τη μεγαλειώδη συγκέντρωση, όπως μας προανήγγειλε ο κύριος Ψαρόπουλος, στις 31 Αυγούστου έξω από το Μέγαρο Μαξίμου. Νομίζω ότι πρέπει να το προστατέψουμε όλοι αυτό το κομμάτι των πυροσβεστών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.

0: Και να πάμε στην Ζάκυνθο, που εκεί έχουμε ένα νέο μέτωπο πυρκαγιάς, το οποίο εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα. Μιλάμε για τις βολήμες Ζακύνθου. Μαζί μας είναι ο Ανδρέας Παπαδημητρίου από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Ανδρέα, καλώς μεσημέρι.
1: Γεια σας από τη Ζάκυνθο. Συγκεκριμένα στην περιοχή κορύφη των βολημών, είναι στο βόρειο κομμάτι, στο βόρειο τμήμα του νησιού. Έχουν μεταβεί ήδη και επιχειρούν επίγειες δυνάμεις 22 πυροσβέστες με 11 οχήματα, μία μονάδα της 17ης ΜΟΔΕ, καθώς και 6 εναέρια, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, προκειμένου να οριοθετήσουν την πυρκαγιά. Νωρίτερα είχαμε πυρκαγιά το πρωί στο νότιο κομμάτι,
0: στη Μαραθία.
1: Στο Μαραθία, όπου συγκεκριμένα προκλήθηκε η φωτιά από ένα beach buggy. Αυτά τα τετράτροχα οχήματα που είναι σαν μικρά αυτοκίνητα και κινούνται σε ανώμαλο δρόμο μόνο, το οποίο ήταν στην περιοχή, στο δασικό δρόμο το πρωί και έκανε βόλτα μαζί με άλλα. Ήταν κονβόι, δεν ήταν μόνο του τελικά. Ήταν περισσότερα από 5 με 6 οχήματα του ιδίου τύπου και έκαναν βόλτα στο δασικό δρόμο, επειδή είναι ανωμάλου δρόμου τα συγκεκριμένα. Το ένα από αυτά λοιπόν πήρε φωτιά. Δεν πρόλαβα να το σβήσουν, ούτε ο οδηγός του, ο οποίος μάλιστα είχε στην επιβάτη τον ανήλικο γιο του, σύμφωνα με πληροφορίες, ούτε οι υπόλοιποι της ομάδας που έκαναν τη συγκεκριμένη βόλτα. Από τη φωτιά που υπήρχε, που ξέσπασε στο ATV, έφυγε και πήρε το δάσος. Κινήθηκε άμεσα η πυροσβεστική και εδώ με 32 πυροσβέστες και 11 οχήματα, 2 μονάδες της ΜΟΔΕ και 6 επίσης εναέρια, 4 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα. Την περιόρισαν πολύ γρήγορα και τώρα πλέον έχει κατασβεστεί πλήρως. Να πούμε ότι έχει συλληφθεί ο ιδιοκτήτης της εταιρείας που νοικιάζει τα συγκεκριμένα οχήματα, καθώς και ο οδηγός του οχήματος, προκειμένου να διερευνηθεί το πώς έγινε, πώς ξέσπασε η φωτιά και υπό ποιες συνθήκες πήρε φωτιά το ATV το συγκεκριμένο, αυτό το beach buggy.
0: Μάλιστα. Η τελευταία φωτιά, να υποθέσουμε, Ανδρέα, που ξέσπασε πριν λίγο, μπορεί να είχε το 112 για να καλεί τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Ωστόσο, όμως, να υποθέσω, δεν απειλούνται κάποιες κατοικημένες περιοχές.
1: Όχι, ακόμα δεν είναι πολύ μακριά από κατοικημένες περιοχές, ωστόσο δεν φαίνεται να απειλούνται. 112 είχαμε και εδώ το πρωί στο
0: Μαραθία.
1: Για ετοιμότητα και γρήγορα.
0: Μάλιστα. Η άνεμοι στην περιοχή είναι ιδιαίτερα ισχυρή αυτή
1: τώρα,
0: την ώρα?
1: Εδώ στο νότιο τμήμα δεν είναι. Εκεί στο βορρά πρέπει να είναι λίγο περισσότερο, γιατί είμαστε καθοδόν, προσπαθούμε να φτάσουμε κι εμείς.
0: Μάλιστα.
1: Είναι λίγο πιο ενισχυμένη. Το πρωί εδώ, που ξέσπασε η πυρκαγιά στο Μαραθία δηλαδή, ήταν αρκετά ισχυρή η άνεμη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ανδρέα, για οτιδήποτε νεότερο, έτσι και αλλιώς θα τα ξαναπούμε. Εμείς να πάμε τώρα ευθύς αμέσως στα Χανιά και στην Ευτυχία Πενταράκη, καθώς έχουμε εκεί ανάλυση του ΜΕΤΕΟ, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, σύμφωνα με την οποία πάνω από 95.000 στρέμματα έχουν καεί στο Ρέθυμνο την τελευταία δεκαετία. Ευτυχία, καλώς μεσημέρι.
2: Από το 2017 έως και το 2026 είναι τα 95.000 αυτά στρέμματα. Είναι τεράστιες δηλαδή εκτάσεις που έχουν χαθεί από τις πυρκαγιές στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου. Τη μεγαλύτερη καταστροφή την προκάλεσε η φετινή πυρκαγιά στις Μέλαμπες, η οποία άφησε πίσω της περίπου 53.300 καμένα στρέμματα και καταγράφεται ως η μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά στην Κρήτη από το 2017. Ιδιαίτερα επιβαρημένος εμφανίζεται ο Δήμος του Αγίου Βασιλείου, που έχουν καεί συνολικά 77.500 στρέμματα, έκταση που αντιστοιχεί περίπου στο 22% της συνολικής του επιφάνειας, του Δήμου δηλαδή. Και το πιο ανησυχητικό στοιχείο είναι πως μεγάλο μέρος των περιοχών, της περιοχής των Μελάμπων, έχει ξανακαεί το 2022 και έτσι μέσα σε μόλις 4 χρόνια σημαντικές εκτάσεις βρέθηκαν για δεύτερη φορά αντιμέτωπες με τις φλόγες.
0: Μάλιστα. Ευτυχία, να αλλάξουμε όμως θέμα και κλίμα, θα έλεγα, καθώς έχουμε στα χέρια του λιμενικού δύο άνδρες στα Χανιά, οι οποίοι φέρεται να έχουν μετατρέψει την κλοπή αλλιευμάτων σε συνήθεια.
2: Και μάλιστα ο ένας, στην προσπάθειά του, ένας εδατιάχρονος, στην προσπάθειά του να ξεφύγει από τους λιμενικούς, έπεσε στη θάλασσα όταν μαζί με έναν 27χρονο εντοπίστηκαν χθες τα ξημερώματα στην περιοχή Αλμυρίδα, μετά από κλοπή ψαριών από τους ιχθυοκλοβούς του Ελκεφέ, τον κόλπο της Σούδας. Η έρευνα αποκάλυψε ότι δύο άντρες φέρεται να εμπλέκονται και σε δύο προηγούμενες κλοπές, έχοντας αφαιρέσει συνολικά τουλάχιστον 860 κιλά ψάρια, αλλά και κάμερες και εξοπλισμό συνολικής αξίας πάνω από 10.600 ευρώ. Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο σκάφη, οχήματα, δίχτυα και 210 κιλά από τσιπούρες και λαβράκια, τα οποία θα διατεθούν στα ιδρύματα της πόλης των Χανίων και φυσικά οι δύο συλληφθέντες παίρνουν τον δρόμο της δικαιοσύνης.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ευτυχία. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αρμόδιων αρχών για την πρωτοφανή προσγείωση ελικοπτέρου με τουρίστες στο Σαρακίνικο της Μήλου. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ο χειριστής του ελικοπτέρου παρουσιάστηκε χθες στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για το περιστατικό, ενώ η εν λόγω υπηρεσία επανεξετάζει το προεδρικό διάταγμα για τις αερομεταφορές με ελικόπτερα. Να πάμε στη Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Όπως είπατε εσύ, Βίκη, χθες μεσημέρι παρουσιάστηκε τελικά στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ο χειριστής του αεροσκάφους προκειμένου να δώσει εξηγήσεις, ενώ αναμένεται μέχρι και αύριο να καταθέσει και γραπτό σε την αναφορά του σχετικά με το περιστατικό. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας είχε καλέσει χθες το πρωί τον ιδιοκτήτη και τον χειριστή να παρουσιαστούν. Ωστόσο, μέσω του δικηγόρου του ζήτησαν λίγες ημέρες παράταση προκειμένου να προετοιμαστούν. Ο χειριστής, όπως είπαμε, τελικά παρουσιάστηκε. Ο ιδιοκτήτης αναμένεται και εκείνος να παρουσιαστεί εντός των επόμενων ημερών. Τώρα για το περιστατικό έχει διαταχθεί εισαγγελική έρευνα ώστε να ξεκριβωθεί αν υπήρξαν παραβάσεις, ποιες ήταν αυτές, ο ρόλος του πύργου ελέγχου καθώς και το σχέδιο πτήσης, το οποίο όπως μάθαμε τελικά εχθές ήταν το ελικόπτερο το συγκεκριμένο, ήταν προγραμματισμένο να προσγειωθεί στις Αλικές της Μήλου και όχι στο Σαρακίνικο. Είναι μια μεγάλη διαφορά, μεγάλη απόσταση το ένα μέρος από το άλλο. Τώρα έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση σχετικά με την ελευθερία που δίνεται στους χειριστές των ελικοπτέρων να προσγειώνονται και να απογειώνονται από διάφορα σημεία, και αυτό συμβαίνει λόγω του ότι δεν υπάρχουν αρκετά αδειοδοτημένα ελικοδρόμια στη χώρα. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας λοιπόν επανεξετάζει το προεδρικό διάταγμα σχετικά με τις αερομεταφορές με ελικόπτερο. Εστιάζει στα σημεία όπου θα επιτρέπεται η προσγείωση και η απογείωση των ελικοπτέρων και δίνει βάση φυσικά στην προστασία των πολιτών, στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και συγκεκριμένων περιοχών όπως είναι οι προστατευόμενες περιοχές ή κάποιες ευαίσθητες περιοχές όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν και το Σαρακίνικο της Μήλου. Να πούμε κλείνοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τέτοια περιστατικά. Πριν λίγα μόλις χρόνια είχαμε αντίστοιχες περιπτώσεις και στη Σαντορίνη, όπου και τότε το ζήτημα είχε επιλυθεί με παρέμβαση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Άξου.
0: Θυμόμαστε, Λίνα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Γιαννιώτη της Άρτας, με έναν 16χρονο αναβάτη μοτοσικλέτας να καταλήγει σε χαράδρα μετά τη σύγκρουση με γεωταχή αυτοκίνητο. Χρειάστηκε μάλιστα μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής για την προσέγγιση και την ανάσυρσή του από το δύσματο σημείο. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Άρτας και εμείς θα πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Και Αλεξάνδρα, έχουμε νεότερα για την υγεία του 16χρονου. Αν δεν κάνω λάθος, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρει τραύματα στο κεφάλι.
4: Ναι, είχε τις αισθήσεις του όταν τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ. Έχει γίνει αξονική στο κεφάλι. Ακόμη δεν έχουν κάποια εικόνα, αλλά είναι σε καλή κατάσταση από όσο γνωρίζουμε με τις τελευταίες πληροφορίες των γιατρών. Όσον αφορά για το χρονικό του περιστατικού, σε δύσβατο σημείο κατέληξε ο 16χρονος αναβάτης όταν έφτασαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις ξεκινώντας μια δύσκολη επιχείρηση διάσωσης. Η μοτοσυκλέτα είχε συγκρουστεί με γιοταχή στην επαρχιακή οδό Κομποτίου Σκουλικαριάς και μετά τη σύγκρουση εξετράπη της πορείας της με τον ανήλικο να πέφτει στη χαράδρα. 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα προσέγγισαν το 16χρονο και χρησιμοποιώντας φορείο και σκοινιά κατάφεραν

0: Άννα του Αναστήρου. Τρει παρακολουθούν την πορεία της υπτροχίας, συνεχίζει την έρευνα.
1: Το περιστατικό πτώσης σοβάδων αναστάτωσε το Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου και των εκπροσώπων των εργαζομένων.
2: Εικόνα γλυκών συνέβη

0: περιστατικό πτώσης σοβάδων, αναστάτωσε το Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου και των εκπροσώπων των εργαζομένων.
1: Λοιπόν, συνέβη σε γραφείο εκμελητών γιατρών της ΜΥΟΥ να χαρακτηρίσει ανακοίνωσή τους ως καθαρή τύχη το γεγονός ότι δεν υπήρχε να επισκεφθεί το νοσοκομείο, να δει την πραγματικότητα των υποδομών.

0: Εκπροσώπων των εργαζομένων.
1: Το Γενικό Συμβούλιο συνέβη σε γραφείο εκμελητών γιατρών τη ΜΥΟΥ να χαρακτηρίσει ανακοίνωσή του ως καθαρή τύχη το γεγονός ότι δεν υπήρχε να επισκεφθεί το νοσοκομείο, να δει την πραγματικότητα των υποδομών και τη ζημιά που έχουν προκληθεί και όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, δεν ζει με ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα κτηριολογικές.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα.
2: Είναι απαραίτητο να μεταφερθεί στο σαν να χρειαστεί, δηλαδή να υποβληθεί σε κάποια χειρουργική επέμβαση. Ή όχι, αν θα αντιμετωπιστεί δηλαδή φαρμακευτικά η όλη κατάσταση. Μιλάμε για μια πολυτραυματία, γιατί πέρα από τις κρανιογκεφαλικές κακώσεις, η γυναίκα υπέστη και κατάγματα. Μπορείς να φανταστείς, Δίκη, πόσο δυνατό είναι το κύμα αέρα που παράγουν οι κινητήρες ενός αεροσκάφους, το οποίο εκείνη τη στιγμή ετοιμάζεται για απογείωση. Το αεροδρόμιο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης έχει αυτή την ιδιαιτερότητα ότι ο αεροδιάδρομος του εφάπτεται κάθετα. Είναι κάθετα σε δρόμο κεντρικό του νησιού, οπότε δεν μπορεί να περιοριστεί η πρόσβαση σε εκείνο το σημείο, καθώς υπάρχει αρκετή κίνηση οχημάτων σε καθημερινή βάση και είναι μια παγκόσμια τάση, θα μπορούσε να το πει κανείς, πολλοί επισκέπτες του νησιού να πηγαίνουν ακριβώς σε εκείνο το σημείο για
0: να δουν τα αεροπλάνα,
2: το κύμα των κινητήρων, το κύμα αέρα που παράγουν οι κινητήρες την ώρα που ένα αεροπλάνο ετοιμάζεται για απογείωση ή απογειώνεται. Δεν είναι η πρώτη φορά που σημειώνεται κάποιο ατύχημα. Ανατακτά χρονικά διαστήματα, σχεδόν κάθε καλοκαίρι, έχουμε κάτι μικρό ή μεγαλύτερο στο συγκεκριμένο σημείο. Απομένει να ξεκαθαρίσει και επισήμως ότι οι 52χρονοι μαζί με μια φίλη της βρισκόντουσαν στο σημείο και για ποιο λόγο. Γιατί αρχικά είχε δηλωθεί ως τροχαίο ατύχημα το οποίο είχε προκαλέσει τον τραυματισμό της. Ωστόσο, στη συνέχεια αυτό αναιρέθηκε. Μάλιστα, η φίλη της 52χρονης είχε έρθει και σε επικοινωνία με το Ιταλικό Προξενείο στο Βόλο, προκειμένου να φροντίσει το νοσοκομείο του Βόλου για την περίθαλψή της. Το Ιταλικό Προξενείο δηλαδή, γιατί ήρθε σε επικοινωνία με τη διοίκηση του νοσοκομείου Βόλου. Αναμένουμε λοιπόν να δούμε την εξέλιξη της πορείας της 52χρονης και από εκεί και πέρα τι αποφάσεις θα λάβουν οι γιατροί όσον αφορά την αντιμετώπιση της κατάστασης της, Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Ανησυχητική αύξηση των τροχαίων δυστυχημάτων σημειώθηκε το φετινό Ιούλιο σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό χρονικό διάστημα στα νησιά πάντα του Νοτίου Αιγαίου. Χριστίνα Μέγα είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο. Χριστίνα.
3: Καλό μεσημέρι. Τα επίσημα στοιχεία αποτυπώνουν μια ζωφερή πραγματικότητα, καθώς ο αριθμός των θανατηφόρων τροχαίων δυστυχημάτων παρουσίασε κατακόρυφη και ανησυχητική αύξηση, αφήνοντας πίσω του έναν βαρύ φόρο αίματος σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Σε σύγκριση με τα δεδομένα του προηγούμενου έτους, σοκάρει. Μέσα σε μόλις έναν μήνα, 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου όταν τον Ιούλιο του 2025 είχαν καταγραφεί 2 θύματα. Ο τραγικός απολογισμός συμπληρώνεται από 8 σοβαρούς τραυματισμούς και 61 ελαφρύτερους. Η ρίζα του κακού αποτυπώνεται ανάγλυφα στα στατιστικά των αστυνομικών ελέγχων. Κατά τη διάρκεια του μήνα, οι αρχές βεβαίωσαν το αστρονομικό νούμερο των 12.272 παραβάσεων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η έλλειψη οδηγικής παιδείας και η υποτίμηση του κινδύνου παραμένουν οι βασικές αιτίες της τραγωδίας. Οι πιο επικίνδυνες παραβάσεις που καταγράφηκαν αφορούν 636 άτομα να οδηγούν χωρίς να διαθέτουν δίπλωμα οδήγησης, 252 οδηγοί εντοπίστηκαν να κινούνται υπό την επίρρεια αλκοόλ, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τους γύρω τους, ενώ βεβαιώθηκαν 170 κλήσεις για υπερβολική ταχύτητα και 84 για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα. Έκλεισε ένα χρόνο η νέα Εθνική Οδός Πατρών Πύργου, βάζοντας έτσι τέλος στην ταλαιπωρία χιλιάδων οδηγών, αλλά και σε μια μεγάλη περίοδο οδικής ανασφάλειας για τους διερχόμενους οδηγούς. Να πάμε στο Μιχάλη Βασιλάκη από την ΕΡΤ Πάτρας. Μιχάλη.
4: Καλό μεσημέρι. Ο πρώτος χρόνος λειτουργίας του τμήματος από Καμίνια μέχρι Πύργο, από τον μετοπικό σταθμό Διοδίων, μας δείχνει ότι έχουν διέλθει από τα διόδια του Πύργου περίπου 1.140.000 οχήματα και στις δύο κατευθύνσεις. Και αντίστοιχα από τον μετοπικό σταθμό Διοδίων της Πάτρας, που λειτουργεί από το Δεκέμβριο του 2025, έχουν διέλθει περίπου 2 εκατομμύρια οχήματα. Η μέση ημερήσια κυκλοφορία και στις δύο κατευθύνσεις είναι περίπου 3.129 οχήματα στον Πύργο, ενώ στην Πάτρα παρατηρείται 2,5 φορές υψηλότερη κίνηση, περίπου 11.470

0: οχήματα. Τα περισσότερα, το 86%, ήταν ελαφριά οχήματα, επιβατικά, και το 14% βαρέα. Όμως, όπως αναφέρεις και εσύ εισαγωγικά, η κατασκευή του σύγχρονου αυτοκινητόδρομου με τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφαλείας ήταν αναμενόμενο ότι θα μείωνε σημαντικά τον αριθμό των ατυχημάτων. Τα στοιχεία λοιπόν του πρώτου χρόνου λειτουργίας του δρόμου το πιστοποιούν απόλυτα, καθώς αποδεικνύουν πως έχει αποτρέψει τις μετοπικές του θανάτου σε έναν δρόμο ο οποίος είχε χαρακτηριστεί καρμανιόλα μέχρι πριν από λίγα χρόνια. Δεν είχαμε λοιπόν σε αυτό το χρόνο κανένα θανατηφόρο δυστύχημα. Πιο συγκεκριμένα, ως προς τα συμβάντα που έχει κληθεί να διαχειριστεί η Ολυμπία Οδός στον ένα χρόνο λειτουργίας των 65 χιλιόμετρων του δρόμου, ανέρχονται σε 3.000 περίπου, περίπου 8 συμβάντα ανά ημέρα δηλαδή. Το 49% αφορά κινητοποιημένα οχήματα για ελαστικά, μηχανική βλάβη, ενώ μόνο 6% αφορά τροχαία ατυχήματα, 136 στον αριθμό, εκ των οποίων όλα 131 με ηλικές ζημιές, με ελαφρύ τραυματισμό.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Τη διερεύνηση σοβαρών καταγγελιών, όπως τις χαρακτηρίζουν σε κοινή επιστολή τους, αναφορικά με τις υλοτομήσεις που γίνονται στη μεθοριακή ζώνη των ελληνοβουλγαρικών συνόρων, ζητούν από το αρμόδιο Υπουργείο τρεις περιβαλλοντικές οργανώσεις. Να πάμε στη Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Χρυσούλα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Ναι, όντως. Ζητούν την άμεση διερεύνηση αυτών των καταγγελιών, τις οποίες χαρακτηρίζουν, όπως είπες και εσύ, σοβαρές. Και έχει να κάνει με τις εκτεταμένες, όπως λένε, υλοτομήσεις στη μεθοριακή ζώνη των ελληνοβουλγαρικών συνόρων. Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας συζητούν αυτή τη διερεύνηση. Και μιλάω για τις τρεις περιβαλλοντικές οργανώσεις. Είναι η Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης, η Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών και η Περιβαλλοντική Οργάνωση Καλλιστό. Τι κάνουν τώρα? Σε κοινή επιστολή τους προς το Υπουργείο επικαλούνται στοιχεία πρόσφατου ρεπορτάζ της Εφημερίδας των Συντακτών που έκανε λόγο για καταγγελίες υλοτομήσεων πέραν των εγκεκριμένων ορίων, για παράνομες διανοίξεις δασικών δρόμων, υλοτομήσεις εκτός της προβλεπόμενης ζώνης εργασιών και σοβαρά ελλείμματα διαφάνειας, όπως έλεγαν, ως προς τις συμβάσεις ανάθεσης, την εποπτεία των εργασιών και τη διαχείριση της παραγόμενης ξυλίας. Σημειώνουν μάλιστα οι περιβαλλοντικές οργανώσεις ότι υπάρχουν υπηρεσιακά έγγραφα και αυτοψίες των δασικών υπηρεσιών που έχουν ήδη καταγράψει μέρος αυτών των παραβάσεων. Τώρα, ιδιαίτερο προβληματισμό εκφράζουν οι τρεις περιβαλλοντικές οργανώσεις για συγκεκριμένες ζώνες της μεθοριακής γραμμής σε δασικά οικοσυστήματα υψηλής οικολογικής σημασίας, όπως είναι το δάσος Φρακτού, η Ροδόπιστη Μίδα, η Ελατιά, οι κορυφές του όρους Ορβίλου και το όρος Χαϊντού Κούλα, αλλά και τα χαμηλά δάση πλατήφυλλων στην περιοχή του Πενταλόφου του Δήμου Ορεστιάδας, ενώ σημειώνουν ότι άμεσα απειλούμενοι σε περίπτωση επέκταση των εργασιών θα είναι και η ζώνη ειδικής προστασίας Ορεινός Εύρος Κοιλά Βαβερίου, όπου διαβεί και σημαντικός πληθυσμός ημερόβιων αρπακτικών πουλιών, Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε μέχρι την Καρδίτσα, καθώς εκεί έχουμε απόφαση από το Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων που επέβαλε 8 χρόνια φυλάκιση σε ένα 17χρονο που κατηγορούνταν για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση σε βάρος γνωστού τραγουδιστή της Καρδίτσας. Η Δώρα Μήτρα είναι μαζί μας. Δώρα, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Ήταν μία υπόθεση που είχε σοκάρει την Καρδίτσα με δεδομένο ότι εμπλέκονταν ανήλικοι. Okay. Θυμίζουμε ότι ο 51 ετών άντρας είχε βρεθεί νεκρός στις 22 Μαρτίου σε είσοδο πολυκατοικίας στην πόλη της Καρδίτσας, φέροντας πολλαπλές μαχαιριές στο θώρακα, την πλάτη και το χέρι, και η αστυνομική έφτασε γρήγορα στη σύλληψη του 17χρονου και ενός 16χρονου, αξιοποιώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας που υπήρχαν στο απέναντι σπίτι, αλλά και από μαρτυρία γυναίκας που βρίσκονταν στο διαμέρισμα όπου έγινε το συμβάν. Όπως ανέφερες και εσύ, το αναμορφωτικό μέτρο της κράτησης 8 ετών επέβαλε το Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων στον 17χρονο, ο οποίος θα εκτίσει την ποινή του σε φυλακή ανηλίκων ενηλίκων μέχρι την ενηλικίωσή του και η συνεχεία θα μεταφερθεί σε κάποιο σοφρονιστικό κατάστημα της χώρας. Και να πούμε ότι το δικαστήριο, έπειτα και από σχετική πρόταση της εισαγγελέως, έκρινε αθώο για το αδίκημα της συνέργειας σε ανθρωποκτονία τον 16χρονο, ο οποίος αναμένεται να αφαιθεί ελεύθερος. Μαραθώνια η χθεσινή δεύτερη δικάσιμος, ξεκίνησε στις 9 το πρωί και ολοκληρώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα με την έκδοση της απόφασης. Σύμφωνα με τον συνήγορο πολιτικής αγωγής, τον δικηγόρο τον κύριο Κωστή, η απόφαση του δικαστηρίου είναι σεβαστή από την οικογένεια, ωστόσο θεωρεί ότι το δικαστήριο εξάντλησε τα περιθώρια επίοικιάς του, τα όρια επίοικιάς του.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δώρα. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. 3-24 ώρα χωρίς νερό συμπληρώνουν σήμερα οι κάτοικοι 5 χωριών του Δήμου Κομοτηνής μετά από προγραμματισμένη διακοπή της υδροδότησης το περασμένο Σάββατο. Ακολούθησαν 2 βλάβες σε συγκεκριμένο αγωγό που έχουν προκαλέσει σοβαρό πρόβλημα ροής στο δίκτυο. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤΑ Κομοτηνής θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη, και να ξεκινήσουμε από την είδηση της τελευταίας στιγμής. Mm-hmm. Πριν από λίγο αποκαταστάθηκε πλήρως η ροή του νερού στο δίκτυο ύδρευσης και πλέον και τα 5 χωριά υδροδοτούνται κανονικά. Όλα ξεκίνησαν, Βίκη, ουσιαστικά την Παρασκευή το βράδυ, σύμφωνα με αυτούς που ξέρουν κάπως τα τεχνικά πράγματα καλύτερα, όταν εκδόθηκε και μια ανακοίνωση η ΔΕΙΑ Κομοτηνής ότι από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ θα γίνει προγραμματισμένη διακοπή της υδροδότησης, προκειμένου να αποφορτιστεί, να αποσυμφορηθεί το δίκτυο, δεδομένης της υπεραυξημένης ζήτησης λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των πολλών επισκεπτών τουριστών στην περιοχή. Το Σάββατο όμως το μεσημέρι, την επόμενη δηλαδή ημέρα, το νερό σταμάτησε ξαφνικά. Έστρεψαν τα συνεργεία της ΔΕΙΑΚ να εντοπίσουν για ποιο λόγο συνέβη αυτό. Και μέχρι και την Κυριακή έψαχναν, όταν την Κυριακή το πρωί βρήκαν ένα σπάσιμο σε έναν αγωγό. Έπεσαν πάνω στο σπάσιμο τα παιδιά, τα συνεργεία, η τεχνική, να αποκαταστήσουν το σπάσιμο. Το κατόρθωσαν, όμως τη Δευτέρα, χθες, ένα νέο σπάσιμο επέφερε νέο πρόβλημα στην υδροδότηση. Αποκαταστάθηκε και αυτό, όμως παρόλα αυτά υπήρχε πάλι έτσι μειωμένη ροή υδάτων. Ο λόγος, ο εγκλωβισμός αέρα μέσα στο δίκτυο και οι ενέργειες που θα έπρεπε να γίνουν ώστε να αποσυμπιεστεί η κατάσταση, να εκτονωθεί το δίκτυο. Μετά από αρκετές ώρες προσπαθειών, τελικά έγινε κατορθωτό και αυτό και όπως σας είπα στην αρχή της σύνδεσής μας, πλέον έχει αποκατασταθεί η υδροδότηση. Μιλάμε για τα χωριά των Υφαντών, της Παραδημής, του Μεσοχωρίου και του Μικρού και Μεγάλου Κρανοβουνίου. Τώρα η διοίκηση της ΔΕΙΑ και ο Δήμος Κομοτηνής στρέφουν το βλέμμα τους στην επόμενη μέρα για την τήρηση του πεπαλαιωμένου, είναι αλήθεια, δικτύου και την εξέβρεση πόρων προκειμένου να κατασκευαστούν έργα νέου υδροδοτικού δικτύου στην περιοχή.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Η εκκρεμότητα της οικοδομικής άδειας του στεγάστρου επιβατών στο νέο λιμάνι Καρλοβάσου, που παραμένει ανοιχτή εδώ και περίπου 20 χρόνια, ήρθε εκ νέου στο προσκήνιο, με αφορμή την προσπάθεια του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σάμου να προχωρήσει στη συντήρησή του. Να πάμε στη Σάμο και στον Χάρη Ζαβουδάκη που έχει το ρεπορτάζ. Χάρη, καλώς μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, και θα έλεγα ότι επειδή αυτό είναι ένα πολυσύχναστο μέρος, γιατί όπως ξέρετε, μέσα στο καλοκαίρι ο τερματικός σταθμός όλων των πλοίων που έρχονται από τον Πειραιά από Δευτέρα έως και Παρασκευή γίνεται στο Καρλόβαση. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο κόσμος περνάει από εκεί. Άρα λοιπόν αυτό το πράγμα που μας ενδιαφέρει είναι το συντομότερο δυνατό να φτιαχτεί το συγκεκριμένο σκέπαστρο, ούτως ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα για την ασφάλεια των επιβατών. Όπως ανάφερε τώρα και ο πρόεδρος του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ο κύριος Τσεσμελής, αρχικός στόχος ήταν να προχωρήσει κανονικά η συντήρηση του στεγάστρου, γιατί όπως είπαμε εξυπηρετεί καθημερινά το επιβατικό κοινό. Μάλιστα η σχετική δαπάνη είχε προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του 25, όταν όμως το θέμα ήρθε το 26 και ξεκίνησε η διαδικασία, βρήκαν μπροστά τους ότι δεν υπήρχε η οικοδομική άδεια. Παρά το ζήτημα της νομιμότητας, ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ξεκαθάρισε ότι το βασικό ζητούμενο είναι η ασφάλεια του επιβατικού κοινού. Για το λόγο αυτό, όπως ανέφερε, θα πρέπει να εξεταστούν άμεσα οι δυνατότητες της παρέμβασης για την συντήρηση του στεγάστρου. Αυτό μας απασχολεί. Αυτό λοιπόν μας είπε. Η υπόθεση αναμένεται πλέον να διερευνηθεί σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, ούτως ώστε να λήξει και αυτό, να διοδοτηθεί κανονικά και να γίνουν οι εργασίες συντήρησης, ώστε με ασφάλεια οι επιβάτες να περνούν από το συγκεκριμένο στέγαστρο όταν έρχονται και όταν φεύγουν από την ΣΑΜ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Στις σοβαρές ελλείψεις σε αίμα και στα νοσοκομεία της περιφέρειας αναφέρεται ο Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας με αφορμή την αναγκαστική καραντίνα των αιμοδοτών για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Η διοίκηση του Ιατρικού Σύλλογου Λάρισας απευθύνει έκκληση σε όλους τους αιμοδότες από περιοχές που δεν επηρεάζονται από τα μέτρα για τα κουνούπια να προσφέρουν αίμα ως μόνο τρόπο για να μην τεθεί σε κίνδυνο η ζωή εκατοντάδων ασθενών. Να πάμε στην ΕΡΤ Λάρισας και στο Γιάννη Γιάτσιο. Γιάννη, καλώς μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Είναι γνωστό ότι την περίοδο του καλοκαιριού και ιδιαίτερα όσο πηγαίνουμε προς τον 15 Αύγουστο υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις αιμάτων σε όλη την επικράτεια και απευθύνουν βεβαίως εκκλήσεις άπαντες να συνδράμουν το έργο οι εθελοντές αιμοδότες. Ωστόσο υπάρχουν επιπρόσθετα ζητήματα που ανήκουν και λόγω των ιών του ιού του Δυτικού Νείλου, αφού η τρέχουσα επιδημιολογική εικόνα προσθέτει επιβαρύνσεις στις αιμοδοσίες λόγω αποκλεισμού αιμοδοτών. Η εικόνα στις μονάδες μεσογειακής ανεμίας σε όλη τη χώρα είναι ανησυχητική. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται βεβαίως στην Αττική αλλά και σε αρκετά νοσοκομεία στην περιφέρεια. Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, όπως αναφέρει ο Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας, έχει λάβει μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί η μετάγγιση από τον ιό του Δυτικού Νείλου και έχουν παγώσει αναγκαστικά ένα μεγάλο μέρος δεκτομήνης των εθελοντών αιμοδοτών. Υπάρχουν αυστηρά πρωτόκολλα προστασίας που έχουν τεθεί σε ισχύει και οι περιορισμοί που δημιουργούν επιπρόσθετη ασφυξία στην ήδη μειωμένη καλοκαιρινή προσφορά. Υποψήφιοι αιμοδότες, όπου σε περιοχές όπου έχουμε καταγεγραμμένα κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου, αποκλείονται από την αιμοδοσία για 28 ημέρες, υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι δεν υπάρχει δυνατότητα μοριακού ελέγχου στο αίμα. Αυτή η συγκυρία, η αναγκαστική αυτή ιδιότητα καραντίνα στους αιμοδότες λόγω των κρουσιών και οι άργες τράπεζες αίματος, ιδιαίτερα κατά την περίοδο του Αυγούστου, δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ όσον αφορά τις σοβαρές ελλείψεις, ναι. Και έχουμε έτσι και αναβολές προγραμματισμών μεταγγίσεων και σε χορήγηση μικρότερες ποσότητες αίματος από την ενδεδειγμένη σε πολυμεταγγιζόμενες ασθένειες. Γι' αυτό και ο Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας απευθύνει μια έτσι ευρύτατη έκκληση προς όλους τους αιμοδότες, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου δεν έχουμε καταγεγραμμένα κρούσματα του Δυτικού Νείλου να προσφέρουν τις υπηρεσίες αιμοδοσίας των κατατόπων νοσοκομείων ή σε οργανωμένες εθελοντικές αιμοδοσίες που γίνονται αυτή την περίοδο. Και να συνδράμουν βεβαίως έργο, γιατί όπως αναφέρει, μια αιμοδοσία μπορεί να βοηθήσει μέχρι και τρεις συνανθρώπους μας σε αίμα που έχουν τόσο πολύ ανάγκη αυτή την περίοδο.
1: Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και να πάμε στα νέα πλάγια Χαλκιδικής, όπου δύο ναυαγοσώστες έσωσαν ένα αγοράκι το οποίο γλίστρησε από φουσκωτό περίπου 40 μέτρα από την ακτή και άρχισε μάλιστα να βυθίζεται. Ο Κώστας Καντούρης είναι μαζί μας, έχει το ρεπορτάζ. Κώστα.
8: Φουσκωτό στρώμα. Ήταν και δίπλα στους γονείς του μάλιστα, οι οποίοι άρχισαν να καλούν σε βοήθεια. Οι ναυαγοσώστες, οι δύο της παραλίας εκεί στα νέα πλάγια, ανταποκρίθηκαν αμέσως, μπήκαν στη θάλασσα, βούτυξαν στη θάλασσα και ανέσυραν το παιδί, το οποίο είχε τις αισθήσεις του, αλλά είχε αυξημένους καρδιακούς παλμούς και χαμηλά ποσοστά οξυγόνου. Μάλιστα, χρειάστηκε να του χορηγήσουν και οξυγόνο, αλλά ήταν σωτήρια η επέμβαση των ναυαγοσωστών. Ο 7χρονος δεν γνώριζε κολύμβη και μάλιστα δεν φορούσε και το απαραίτητο σωσίβιο. Γι' αυτό και οι ναυαγοσώστες κάνουν έκκληση προκειμένου να φορούν τα παιδιά τον απαραίτητο εξοπλισμό όταν μπαίνουν στη θάλασσα, ειδικά αν δεν γνωρίζουν κολύμβη.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Κώστα.

0: Στο πλαίσιο της πανελλήνιας εθελοντικής δράσης δωρεάς μυελού οστών, διοργανώνεται και στοιχείο σήμερα ενημερωτική εκδήλωση για την προσέλκυση εθελοντών δωτών μυελού των οστών σε κεντρικό σημείο της αγοράς. Μάλιστα, να πούμε πως το γεγονός αυτό συμπίπτει με τη σημερινή λευκή νύχτα του Εμπορικού Συλλόγου. Να πάμε στο Θοδωρή Πιλιώτη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο. Θοδωρή.
1: Καλό μεσημέρι από Στοιχείο. Οι νοσηλευτές λοιπόν δίνουν όραμα ελπίδας και με αυτό το σύνθημα ο σύλλογός τους εδώ Στοιχείο των νοσηλευτών διοργανώνει σήμερα σε ένα καφέ στον κεντρικό δρόμο τον εμπορικό της πόλης Στοιχείου στην Οπλοταριά ενημερωτική εκδήλωση για την προσέλκυση εθελοντών δωτών μυελού των οστών. Αυτό θα γίνεται από τις 7 η ώρα το απόγευμα μέχρι και τις 10 το βράδυ. Η εκδήλωση θα λάβει η χώρα σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο με τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό για τη λήψη των δειγμάτων, ώστε πολίτες αφενός να ενημερωθούν για τη διαδικασία που είναι ιδιαίτερα εύκολη και αφετέρου να συμμετέχουν ενεργά εφόσον πληρούν τα κριτήρια για το Σύλλογο Όραμα Ελπίδας. Να σημειώσουμε ότι παίζει ρόλο και το ηλικιακό, οπότε καλό είναι όσοι επιθυμούν να γίνουν εθελοντές να το τρέξουν άμεσα, μιας και είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Είναι σημαντικό επίσης ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερη ταλαιπωρία για το όλο θέμα, το να γραφτούμε εθελοντές δότες μυελού των νοστών, που είναι πολύ σημαντικό στο μέλλον να αυξηθούν οι πιθανότητες συμβατότητας για τους ανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν αιματολογικά και ονοπλασματικά νοσήματα. Το γεγονός ότι σήμερα στη Χίο, Εμπορικός Σύλλογος, στη συνεργασία με το Επιμελητήριο και το Δήμο Χίου, διοργανώνουν και την Λευκή Νύχτα, που σημαίνει ότι τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά μέχρι τις 11.30 το βράδυ και η εμπειρία τους και των προηγούμενων χρόνων, αλλά και από άλλες πόλεις, δείχνουν ότι προσελκύουν πάρα πολύ κόσμο. Ελπίζουμε ότι θα βοηθήσει έτσι ώστε να έχουμε όσο γίνεται περισσότερους εθελοντές που θα γραφτούν σε αυτή τη λίστα των εθελοντών δωτών μυελού των οστών. Βίκη, σε ό,τι φορά και με αφορμή το ρεπορτάζ από τη Λάρισα, ένα θέμα που τίθεται στη Χίο είναι ότι χρειάζεται ενίσχυση με νοσοκόμους, με προσωπικό, το νοσηλευτικό τμήμα, αφού οι προσπάθειες που γίνονται και είναι ιδιαίτερα πετυχημένες με εξορμήσεις και σε συνεργασία με πολιτιστικούς συλλόγους στα χωριά του νησιού για να έχουμε μολυψίες, αυτές πολλές φορές μπορεί να αναβληθούν λόγω του ότι δεν υπάρχει το απαραίτητο προσωπικό για να προγραμματιστούν αυτές οι δράσεις. Άρα είναι πολύ σημαντικό και αυτή η στήριξη του νοσοκομείου της Χίου.
0: Σίγουρα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Με σύγχρονα συστήματα πυρασφάλειας θωρακίζονται σχολικές μονάδες στους Δήμους Κοζάνης και Ορδαίας. Οι παρεμβάσεις στα σχολεία πρόκειται να πραγματοποιηθούν μέσω του προγράμματος δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης και από την ΕΡΤ Κοζάνης θα μας ενημερώσει ο Περικλής Καραφιλίδης. Περικλή.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Δύο προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού 1.700.000 ευρώ για την εφαρμογή μέτρων πυροπροστασίας σε σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης εκδόθηκαν με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση. Η χρηματοδότησή τους προέρχεται από το ειδικό πρόγραμμα δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης. Η πρώτη πράξη αφορά βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Κοζάνης και οι δεύτεροι σχολικές μονάδες του Δήμου Εορδαίας. Ειδικότερα περιλαμβάνουν στοχευμένες παρεμβάσεις πυροπροστασίας σε 10 κτίρια βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών του Δήμου Κοζάνης προϋπολογισμού 336.000 ευρώ και 58 σχολικά κτίρια όλων των βαθμίδων του Δήμου Εορδαίας προϋπολογισμού 1.362.000 ευρώ. Σκοπός των παρεμβάσεων, η θωράκιση των σχολικών κτιρίων έναντι κινδύνου πυρκαγιάς και η συμμόρφωσή τους με τις σύγχρονες προδιαγραφές πυρασφάλειας. Οι προτινόμενες δράσεις διακρίνονται σε μέτρα ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας. Για την ενεργητική πυροπροστασία προβλέπεται να εκτελεστούν ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, οι οποίες ενδεικτικά περιλαμβάνουν πυρανύχνευση και χειροκίνητο συναγερμό, φιοπορητά πυροσβεστικά μέσα, υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, φωτισμό ασφαλείας και όπου απαιτείται μόνιμο πυροσβεστικό δίκτυο. Για τα μέτρα παθητικής πυροπροστασίας θα γίνουν διάφορες οικοδομικές εργασίες, όπως η τοποθέτηση πορτών που αντέχουν σε φωτιά, ενώ θα κατασκευαστούν επίσης με υλικά που αντέχουν σε φωτιά διαχωριστικά, ώστε να διαμορφωθούν ασφαλείς διάδρομοι διαφυγής σε περίπτωση πυρκαγιάς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Η UNESCO συμπεριέλαβε τον Όλυμπο στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς. Πρακτικά αυτό σημαίνει αυστηρότερη προστασία του φυσικού τοπίου και της βιοποικιλότητας και καλύτερο σχεδιασμό για επισκέπτες, μονοπάτια και υποδομές. Να πάμε στην Ειρήνη Σιράκη. Ειρήνη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Πράγματι έτσι είναι και ειδικότερα το ενδιαφέρον για τον Όλυμπο είναι τεράστιο αυτό το διάστημα μετά την ένταξή του και στον κατάλογο των μνημείων της Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Αρχαιολογικής Κληρονομιάς της UNESCO. Θα ήθελα να σας πω ότι γενικότερα, αν και είναι λίγο νωρίς να πούμε και να αποτυπώσουμε σε νούμερα την αύξηση των επισκεπτών εδώ στην περιοχή, θα πρέπει να πούμε ότι έχει ενταθεί το ενδιαφέρον. Ρωτούν πάρα πολύ για το βουνό. Και βεβαίως και μόνο η διάκριση αυτή, η παγκόσμια διάκριση, έχει τοποθετήσει το βουνό των θεών για τα καλά στο παγκόσμιο τουριστικό χάρτη. Mm-hmm. Να σας πω ότι αυτή την εποχή το λιτόφορο και γενικότερα οι επισκέπτες έχουν κατακλείσει εδώ την περιοχή και της Πιερίας. Βρισκόμαστε άλλωστε στην κορύφωση του καλοκαιριού και λόγω του 15 Αύγουστου. Η πληρότητα στα καταλήματα αγγίζει το 80 με 85%, ενώ υπάρχουν πάντοτε και οι επισκέπτες της τελευταίας στιγμής για το 15 Αύγουστο και υπάρχει αισιοδοξία να φτάσει ακόμη η ποιότητα και στο 100%. Θέλω να σας πω ότι η ανάδειξη έτσι, του Ολύμπου μέσα στον κατάλογο της UNESCO φέρνει και πάρα πολλές ευθύνες, αλλά και πολύ μεγάλους στόχους. Ένας από τους στόχους είναι η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς και φυσικά στην πρόσβαση, ευκολότερη πρόσβαση στα χρηματοδοτικά εργαλεία και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας του βουνού.
0: Έτσι ακριβώς, Ειρήνη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στο επόμενο διάστημα το τρίτο πρόγραμμα ενίσχυσης των γουνοποιητικών επιχειρήσεων στην Καστοριά και τη Σιάτιστα λόγω του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου. Να πάμε στο Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ στην Καστοριά για να μας πει περισσότερα για αυτό το πρόγραμμα. Μάριε, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Από τις 4 Σεπτεμβρίου ξεκινάει επισήμως η υποβολή των αιτήσεων για το τρίτο πρόγραμμα ενίσχυσης των γουνοποιητικών επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από το λόγο του πολέμου της Ρωσίας με την Ουκρανία. Σύμφωνα με ενημέρωση που είχε η βουλευτής Καστοριάς, κυρία Μαρία Αντωνίου, από τον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, κ. Λευτέρη Κρητικό, η σχετική απόφαση υπεγράφει και εναρτήθηκε ήδη στο πρόγραμμα Διάβια. Πρόκειται για μια δράση συνολικού προβολισμού 17 εκατομμυρίων ευρώ, Βίκη, η οποία χρηματοδοτείται από το Ταμιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης και τη συμμετοχή 3 εκατομμυρίων και με τη συμμετοχή φυσικά 3 εκατομμυρίων ευρώ από το Προεφηδιακό Πρόγραμμα της Δυτικής Μακεδονίας. Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί και τον τρίτο κύκλο στήριξης των τοπικών επιχειρήσεων, επιχειρώντας να δώσει αναπτυξιακή αναπνοή σε έναν κλάδο που έχει πληγεί κέρια τα τελευταία χρόνια λόγω των επιπτώσεων του πολέμου στη Ουκρανία και τις απώλειες παραδοσιακών αγορών όπως η Ρωσία λόγω του εμπάργου που έχει τεθεί σε ισχύ για τις εξαγωγές αυτή. Όπως τόνισε η κυρία Αντωνού, στόχος είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας και η προστασία της παραγωγικής βάσης της Καστοριάς και όχι μόνο.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Με την λιτάνευση του ιερού σκηνώματος του Αγίου Σπυρίδωνος κορυφώνονται σήμερα στην Κέρκυρα οι εορταστικές εκδηλώσεις για τη λύση της πολιορκίας του νησιού από τους Οθωμανούς το 1716, η οποία αποδόθηκε σε θαυματουργική παρέμβαση του Αγίου. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας, ο Λικούργος Σκιαδόπουλος. Λικούργε.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Η ημέρα παραπέμπει σε μία από τις σημαντικότερες στιγμές της κερκυριακής ιστορίας. Το καλοκαίρι του 1716 η ενωτοκρατούμενη Κέρκυρα πολιορκήθηκε από τις Οθωμανικές δυνάμεις με την πολιορκία να ολοκληρώνεται μετά από 1,5 περίπου μήνα ξημερώματα της 11ης Αυγούστου. Παράδοση αποδίδει τη σωτηρία του νησιού στην θαυματουργή επέμβαση του Αγίου Σπυρίδωνος καθώς οι Τούρκοι είχαν υπερφαλαγγίσει σχεδόν τα τείχη του φρουρίου της πόλης και δεν είχαν κανένα λόγο να φύγουν άτακτα αφήνοντας νεκρούς, τραυματίες, οπλισμό και πλήθος εφοδίων πίσω τους. Αντίθετα, η σφοδρή κακοκαιρία και τα οράματα που όπως αναφέρουν και οι ίδιοι οι Οθωμανοί ιστορικοί ήταν εκείνη την νύχτα οι πολιορκούντες, αποδόθηκαν σε παρέμβαση του Αγίου. Η σημαντική αυτή νίκη των ευρωπαϊκών δυνάμεων απέτρεψε την τελευταία προσπάθεια επέκτασης του Οθωμανικού κράτους προς τη Δύση. Η λιτάνευση του σκηνώματος καθιερώθηκε από την επόμενη χρονιά από τους ίδιους τους ενετούς ως ετήσια ανάμνηση της διάσωσης της πόλης και αποτελεί μέχρι σήμερα σημείο αναφοράς για την ιστορική και θρησκευτική ταυτότητα της Κέρκυρας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λικούργια. 13 μέχρι και 20 Αυγούστου στο Καραβόσταμο θα γεμίσει με μουσικές και ήχους. Μιλάμε για διαφορετικούς τόπους, διαφορετικοί καλλιτέχνες, διαφορετικοί τρόποι ακρόασης. Ωστόσο όμως ο πραγματικός πρωταγωνιστής παραμένει ένας. Και μιλάμε για την Ικαρία πάντοτε. Γιώργος Βιτσαράς μαζί μας. Γιώργο.
6: Καλό μεσημέρι από το νησί του Ικάριου. Πράγματι, από, σύμφωνα με τους διοργανωτές, έχουμε από ambient, jazz, avant-pop, ηλεκτρονικές αναζητήσεις, μέχρι και sound walks ή sound path, και ένα απογευματινό πάρτι που κινείται ανάμεσα σε world music και afro και funk και πιο ηλεκτρονικά μονοπάτια. Λοιπόν, δεν θα λείψουν όμως οι αφηγήσεις με ιστορίες και μύθους από την Ικαρία, τα λογοτεχνικά εργαστήρια που προσεγγίζουν το νησί μέσα από το λόγο, τη μνήμη και τον τόπο, καθώς και προβολές ταινιών animation για τα μικρά παιδιά. Αξίζει να αναφέρω ότι το Ικαρία State of Mind έχει επίσημα προταθεί για το 2026 στο Παγκόσμιο Βραβείο Τεχνών για την Καινοτομία. Όπως τονίζουν και οι ίδιοι άνθρωποι του, δεν είναι απλώς ένα φεστιβάλ, είναι ένα πολιτιστικό μανιφέστο, μια πρόταση για το πώς η τέχνη μπορεί να ξαναγίνει κοινό αγαθό, πώς η κοινότητα μπορεί να ξαναμπεί στο κέντρο της πολιτιστικής εμπειρίας και πώς ένας τόπος μπορεί να μιλήσει στον κόσμο χωρίς να χάσει την αυθεντικότητά του.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Με τις καλύτερες εντυπώσεις ολοκληρώθηκε το θερινό πρόγραμμα «Αθλητισμός και παιχνίδι» του Δήμου Δράμας, ένας θεσμός που για ακόμη μία χρονιά προσφέρε στα παιδιά της πόλης ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, δημιουργία αλλά και ουσιαστική ψυχαγωγία. Από την ΕΡΤ Καβάλας, τα Σούλα Κρητικού μαζί μας, τα Σούλα.
7: Έξι εβδομάδες, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Διήρκεσε το

0: μουσική, χορός, αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, αλλά και απονομή των αναπνιστικών συμμετοχής. Η μεγαλύτερη επιτυχία κάθε δράση δεν μετριέται από το πρόγραμμά της, αλλά από το αποτύπωμα που αφήνει στις καρδιές των παιδιών, μας δήλωσαν σήμερα στην ΕΡΤ Καβάλας οι διοργανωτές.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα.
2: Ο καιρός.
1: Γενικά, εφρίως προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αύριο αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας στους 35 με 37 βαθμούς και στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά τοπικά, τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής η Θάνια Γιανακάκη και στην τεχνική επιμέλεια η Αργυρό Αρβανιτίδου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.

0: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
2: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Σε πορτοκαλί συναγερμό για τις φωτιές ο μηχανισμός σε Αττική και όχι μόνο εδώ, σε άλλες 4 περιφέρειες της χώρας και σήμερα. Σε κόκκινο συναγερμό η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, νέα εμπόδια στις συνομιλίες Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, με αποτέλεσμα ουσιαστικά να είναι στον αέρα η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, με ό,τι αυτό και συνεπάγεται για την παγκόσμια οικονομία. Ενώ την ίδια ώρα σοκάρουν πραγματικά εικόνες αποκάλυψης από τον φωνικό σεισμό στην Κολομβία, ανίποτη η τραγωδία στη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι τρίτη σήμερα, τρίτη 11 Αυγούστου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Σύριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καντιρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Νέα δασική φωτιά στη Βολή Μεζακίνθου, επιχειρούν επίγειες και αέριες δυνάμεις. Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Μαραθιά που προκλήθηκε από τετράχρονο μπίτσε μπάκι. Φωτιά και σε γκαράζ στο Φούρεσι στα Αγγλικά νερά. Στον ανακριτή 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρισμό της Μαρφίν και εκδόθηκε από τη Βρετανία, δηλώνει αθώα και αρνείται ότι βρισκόταν κοντά στην τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Τρεις ναυτικοί νεκροί από επίθεση των Χούθη σε φορτηγό πλοίο στα στενά Μπαμπ Ελ Μπαντέμπ, άγνωστη τύχη των υπόλοιπων μελών του πληρώματος. Στους 132 οι νεκροί από το σεισμό των 7,4 Ρίκτερ στην Κολομβία, 570 τραυματίες και εκατοντάδες αγνοούμενοι σε κατάσταση εθνικής καταστροφής η χώρα. Μυστικά και με διαφορετικό αεροσκάφος αποχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα λόγω ιρανικής απειλής δολοφονίας, αποκαλύπτει ο Washington Post. Σε θάνατο ερήμην καταδικάστηκαν τον Μπασάρ Αλ-Άσαντ και ο αδελφός του Μάχερ για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου στη Συρία. Αύριο στις 11.30 στο Χαλάνδρη, κηδεία του συγγραφέα Στέλιου Ράμφου, δημοσία δαπάνη. Και τέλος ο καιρός, γενικά έθριος 36 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Επιποδός, κυρίες και κύριοι, αρχές σε πολλές περιοχές της χώρας και στην Αττική για το κίνδυνο πυρκαγιάς. Πολύ αυξημένος ο κίνδυνος και σήμερα έχουμε νέα φωτιά. Είχαμε πριν από λίγο σε Ζάνκηθο στην περιοχή Βολίμες. Θα πάμε σε λίγο στον ανταποκριτή μας για να μας δώσει τα νεότερα. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας από το διεθνή χώρο και τη Λατινική Αμερική ειδικότερα και πιο συγκεκριμένα στην Κολομβία, όπου ισχυρός σεισμός 7,4 βαθμών έπληξε τη χώρα, αφήνοντας πίσω του δεκάδες νεκρούς και τραυματίες και προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, την ώρα που ο αριθμός των θυμάτων αυξάνεται και οι αρχές προσπαθούν να αποτιμήσουν το πραγματικό μέγεθος της καταστροφής. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Δέσποινα Σύριοπούλου για να δούμε μαζί όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Να θυμίσουμε, Δέσποινα, ότι πριν από λίγο καιρό, 24 Ιουνίου ήταν, είχαμε τον διπλό σεισμό επίσης στη Λατινική Αμερική, στη Βενεζουέλα, διπλός φωνικός σεισμός που άφησε πίσω του 6.300 νεκρούς και πάνω από 70.000 τραυματίες.
2: Μακάρι να μην δούμε τέτοια νούμερα, Γρηγόρη, πάλι. Καταρχήν να σου πω ότι ήταν μια σκηνή από τον εξορκιστή, ο τρόπος με τον οποίο κουνιόταν το κρεβάτι, μου λέει ένας επιζών της, από το σεισμό.
0: Και αυτό τα λέει όλα η φράση αυτή.
2: Ακριβώς. 7,4 όπως είπες, ένα σεισμός που είχε ένα μέγεθος σεισμού που είχε για δεκαετίες δεν είχε συμβεί. Ο νεότερος απολογισμός είναι 164 νεκροί, κάποια διεθνή μέσα δίνουν ακόμα 132. Εκτεταμένες ζημιές σε κτίρια, δεκάδες πλήρης καταρρεύσεις κτιρίων, πάνω από 600 τραυματίες και πολύ καταγεγραμμένοι αγνοούμενοι. Μέχρι πρότινος ήταν περίπου στις 2.000. Υπάρχουν πολλοί εγκλωβισμένοι στα ερείπια, καταστροφές στα αεροδρόμια, 6 αεροδρόμια έχουν σταματήσει τις πτήσεις για προορισμούς και υπάρχουν συνεχιζόμενοι μετασεισμοί, αυξάνοντας την ανησυχία. Σημειώθηκε λοιπόν χθες επίκεντρο κοντά στο Σαν Χωσέ ντελ Παλμάρ στην περιοχή Τσόκο, μία από τις πιο φτωχές περιοχές της χώρας.
0: Και είναι τρομακτικά τα βίντεο που βλέπουμε διαρκώς από χθες. Υπάρχουν πολλά βίντεο και στο ernews.gr και από την ώρα του σεισμού. Πραγματικά σε πιάνει τρόμος, αλλά και από τις προσπάθειες των σωστικών συνεργείων που είναι σε εξέλιξη.
2: Και μόνο το γεγονός ότι έγινε αισθητή σε Παναμά η σημερινό και Βενεζουέλα, καταλαβαίνουμε έτσι πόσο δυνατός ήταν. Δεν εκδόθηκε βέβαια προειδοποίηση για τσουνάμι. Επίκεντρο βρίσκεται στην περιοχή του Ειρηνικού που ανήκει στο λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς, τη τεκτονική ενεργή ζώνη γύρω από τον Ειρηνικό ωκεανό. Τώρα, ο πρόεδρος της χώρας έχει κηρύξει την κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ανέλαβε προσωπικά το συντονισμό της κυβερνητικής αντίδρασης. Επιδίωξε να επιταχυνθεί η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων αντιμετώπισης στα σωστικά συνεργεία. Ο σεισμός αποτελεί την πρώτη μεγάλη δοκιμασία για τον πρόεδρο, γιατί είχε αναλάβει τα καθηκοντά του μόλις το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν θα εγκαταλείψει τους πληγέντες και ότι θα σταθεί δίπλα τους. Βέβαια, τώρα έχουμε και τις υπόλοιπες, έχουμε και χώρες οι οποίες έχουν βρίσκονται στην να βοηθήσουν την Κολομβία και η οποία δέχεται προσφορές διεθνούς βοήθεια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι θα διαθέσουν 15,5 εκατομμύρια δολάρια για προσωρινή στέγαση, τρόφιμα και άλλη, οποιαδήποτε άλλη βοήθεια χρειάζεται η χώρα. Το ίδιο το El Salvador, το Μεξικό, η Χιλή, όλες γενικότερα οι χώρες της Λατινικής Αμερικής. Επίσης, να σου πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από λίγο είπε ότι θα θέσει στην διάθεση της Κολομβίας τις υπηρεσίες, τις δορυφορικές υπηρεσίες, καθώς επίσης και θα στείλει χρήματα για την αντιμετώπιση τουλάχιστον των πρώτων αναγκών μετά την, το φωνικό αυτό σεισμό. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν. Βέβαια, επειδή η μορφολογία του εδάφους είναι τέτοια και υπάρχουν και δάση και που είναι δύσβατα και δεν μπορούν να περάσουν τα συνεργεία, δεν βοηθάει καθόλου η μορφολογία του εδάφους και δυσκολεύει πάρα πολύ το έργο των σωστικών συνεργείων, οι οποίοι λένε ας μην χάσουμε την πίστη μας.
0: Μάλιστα.
2: Και να δούμε τουλάχιστον να μην υπάρχουν, να μην δούμε τόσους πολλούς νεκρούς όσους στον προηγούμενο φωνικό διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα.
0: Μακάρι, το όλοι το ευχόμαστε αυτό. Μάχη με το χρόνο λοιπόν στα Ερείπια δίνουν τα σωστικά συνεργεία μετά τον σεισμό. Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Συγκλονιστικές μαρτυρίες ανθρώπων που επέζησαν και λένε, όπως διαβάζουμε στο Earth News, 5 δευτερόλεπτα ακόμα και θα είχαν καταρρεύσει τα πάντα στην ευρύτερη περιοχή. Ο καθηγητής τώρα διαχείρισης φυσικών καταστροφών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, Ευθύμιος Λέκας, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ρωτήθηκε από την Μαρία Γεωργίου αν σχετίζει το φωνικό σεισμό στην Κολομβία με το πρόσφατο πολύ νεκροχτύπημα του εγκέλαδου στη Βενεζουέλα και αν εκτιμά ότι θα αυξηθεί πολύ ο αριθμός των νεκρών. Για να ακούσουμε τι είπε στις πρωινές διαδρομές ο κύριος Λέκας.
3: Υπάρχει μια ασθενή συσχέτιση μεταξύ του σεισμού της Βενεζουέλας και της Κολομβίας. Υπάρχει μια ασθενή συσχέτιση, δεν είναι τόσο σίγουρη. Γιατί ο σεισμός στην Κολομβία, η σεισμή στην Βενεζουέλα, δηλαδή 8,2 και 7,5, και ο σεισμός στην Κολομβία, 7,5, είναι σεισμοί οι οποίοι έγιναν σε διαφορετικά γεωτεκτονικά πλαίσια, αλλά έγιναν στην ίδια ουσιαστικά κοινή συνιστόσα της πλάκας της Νότιας Αμερικής. Έτσι λοιπόν έχουμε να κάνουμε με ένα σεισμό στη Βενεζουέλα επιφανειακό, ο οποίος είχε οδυνηρές επιπτώσεις. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα σεισμό βάθους, μεγάλο βάθους, δηλαδή της αξίας των 115 χιλιόμετρων, που ουσιαστικά έχει επιφέρει τα ίδια αποτελέσματα, όχι όσο στην έκταση, αλλά στον τύπο των καταστροφών.
4: Έτσι και εδώ στην Κολομβία πιστεύετε, εκτιμάτε ότι θα φτάσουμε, ο αριθμός των νεκρών θα διαφοροποιηθεί πολύ τις επόμενες ημέρες?
3: Δεν θα διαφοροποιηθεί πολύ. Εκτιμώ με βάση τους αλγορίθμους που έχουμε ότι δεν θα υπερφύγει τους χίλιους.
0: Τώρα να έρθουμε στο εσωτερικό μέτωπο, κυρίες και κύριοι, όπου κυριαρχεί η ανησυχία και η επιφυλακή για το φόβο των πυρκαγιών. Σε υψηλό επίπεδο εκδήλωσης πυρκαγιών βρίσκονται σήμερα πολλές περιοχές της χώρας, ή μάλλον πιο σωστά και σήμερα, ενώ η Αττική βρίσκεται σε πορτοκαλί επικινδυνότητα, αφού το τρίπτυχο, ισχυρή άνεμη, υψηλές θερμοκρασίες και εξηρασία δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ που ευνοεί ακριβώς την εκδήλωση πυρκαγιών. Σε ετοιμότητα βρίσκονται πυροσβέστες και εθελοντές. Πάμε να ακούσουμε τη μετάδοση πριν από λίγο από το πυροφυλάκιο στο Βύρονα, ο ρεπόρτερ μας, ο Σπύρος Θαρσινός.
5: και εδώ στο πυροφυλάκιο του Βύρων αλλά και σε αυτό της Ηλιούπολης, το οποίο βρισκόμασταν πριν από λίγο. Οι ομάδες των οθελοντών βρίσκονται σε ετοιμότητα προκειμένου να επέμβουν ανά πάσα ώρα και στιγμή, ενώ ανατακτά χρονικά διαστήματα πραγματοποιούν περιπολίες στο βουνό του Ημιτού, το οποίο αποτελεί κέντρο μεγάλου ενδιαφέροντος όσον αφορά το ζήτημα της πυρασφάλειας. Όσον αφορά εδώ την κατάσταση στην περιοχή του Ημιτού, απαγορεύεται ρητά η διέλευση των απλών πολιτών εδώ στο βουνό του Ημιτού. Υπάρχουν αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες δεν επιτρέπουν, καθότι όταν έχουμε επίπεδο επικινδυνότητας 4, τόσο στην Αττική όσο και σε άλλες περιοχές, απαγορεύεται η παρουσία απλών πολιτών, είτε με οχήματα είτε πεζοί, σε αυτές τις δασικές εκτάσεις.
0: Εν τω μεταξύ, σε αστοχία υλικού σε πυλώνα του ΔΕΔΙΕ και σε σμηθήρα προκλήθηκε από την επαφή δύο εναέριων καλωδίων. Αποδίδεται, σύμφωνα με πληροφορίες του Ερνιούς, η έναρξη της πυρκαγιάς στην περιοχή του Κουβαρά, με την έρευνα των αρμόδιων αρχών να βρίσκεται ακόμα σε πλήρη εξέλιξη. Παράλληλα, η έρευνα δεν περιορίζεται στην περιοχή του Κουβαρά. Η εισαγγελική παραγγελία προβλέπει τη διερεύνηση πιθανών περιστατικών πυρκαγιών που ενδέχεται να συνδέονται με αστοχίες υλικού κοντά σε ολικά πάρκα, καθώς και τον έλεγχο της νομιμότητας και της στήρησης των προβλεπόμενων τεχνικών προδιαγραφών. Ακούμε και πάλι το Σπύρο Θαρσινό.
5: Ανοίγει μια μεγάλη κουβέντα πλέον μετά από την απόφαση της εποπτεύουσας εισαγγελέως της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Έχει δοθεί εντολή για προκαταρκτική έρευνα για την τυχόν εμπλοκή των εγκαταστάσεων των αιωλικών πάρκων στις τελευταίες πυρκαγιές, αλλά σε συνεργασία και με την εισαγγελία του Αρείου Πάγου επεκτείνεται αυτή η εντολή και για και αυτή η έρευνα, και για τα υπόλοιπα αιωλικά πάρκα σε όλη την Ελλάδα. Σκοπός των εισαγγελέων είναι να διερευνηθεί εάν και εφόσον έχουν παίξει αυτά τα αιωλικά πάρκα καθοριστικό ρόλο στην έναρξη πυρκαγιών. Βεβαίως να διαπιστωθεί αν τα αιωλικά πάρκα λειτουργούν με βάση τις προβλεπόμενες άδειες, βεβαίως, και αν τηρούν όλες τις τεχνικές προδιαγραφές εγκατάστασης, συντήρησης και λειτουργίας. Ουσιαστικά αναμένεται να εξεταστεί και αν υπάρχουν και ποινικές ευθύνες.
0: Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης λοιπόν σε πανελλαδικό επίπεδο, με αντικείμενο τη διερεύνηση τυχών αξιόπινων πράξεων που σχετίζονται με εγκαταστάσεις αιωλικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, διέταξε η υποπτεύουσα εισαγγελέας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, κατόπιν συνεννόησης με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, που όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, δεν έχει πολύ μεγάλη συζήτηση πλέον στη χώρα μας για τις εγκαταστάσεις αυτές. Στο Κουβαρά Αττικής τώρα, χθες ξέσπασε μεγάλη φωτιά, τα λέγαμε τέτοια ώρα, υπήρχε πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Στην περιοχή αναμένονται και κλιμάκια για να διερευνήσουν τα αίτια της φωτιάς. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο η Κατερίνα Παπαγιάννη, ρεπόρτερ του Ερτ News.
6: Το αποτύπωμα της πυρκαγιάς είναι ορατό ακόμη και σήμερα. Βλέπουμε την πτηνοτροφική μονάδα που έχει καταστραφεί ολοσχερός, αλλά και μιλάμε και μια μεγάλη οικολογική καταστροφή, καθώς μεγάλες εκτάσεις βλάστησης καταστράφηκαν. Πίσω μου τώρα παραμένουν επίγειες δυνάμεις στο σημείο, προκειμένου να πραγματοποιούν διαβρώσεις για τυχόν αναζωπηρώσεις. Όμως το ενδιαφέρον σήμερα στρέφεται όχι μόνο στην αντιμετώπιση των τελευταίων εστιών, αλλά και στην αναζήτηση των αιτιών που πυροδότησαν την εν λόγω πυρκαγιά. Πληροφορούμαστε για κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, ότι πραγματοποιεί αυτοψίες σήμερα στην περιοχή, συλλέγει στοιχεία προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς. Πληροφορούμαστε ότι κάποιοι κάτοικοι υπέδειξαν, σύμφωνα με πληροφορίες, κολόνα ηλεκτροδότησης, πιθανή πηγή που πυροδότησε την πυρκαγιά. Αυτό βέβαια παίρνεται να εξακριβωθεί και από την έρευνα που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Να πούμε ότι το πιο κοντινό σπίτι από την εν λόγω πτηνοτροφική μονάδα που κάει και ολοσχερός είναι στα 500 μέτρα και λόγω της μαζικής ενίσχυσης των δυνάμεων και της επίγειες, αλλά και από αέρος με ελικόπτερα και αεροσκάφη, κατάφεραν να την οριοθετήσουν. Όμως παρόλα αυτά παραμένουν στο σημείο προκειμένου να τεθεί υπό έλεγχο.
0: Λοιπόν, φεύγουμε με τον Κουβαρά, φεύγουμε με την Αττική, κυρίες και κύριοι. Πάμε ευθύς αμέσως στη Ζάκυνθο, γιατί μετά την πρωινή φωτιά που εκδηλώθηκε στο Μαραθιά και τέθηκε ευτυχώς υπό έλεγχο, πριν από λίγο είχαμε και δεύτερο μέτωπο, δεύτερη πυρκαγιά στο νησί, αυτή τη φορά στην περιοχή Βολήμες. Συνδεόμαστε με τον ανταποκριτή μας, τον Ανδρέα Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Ανδρέα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
7: Γεια σας από τη Ζάκυνθο. Είναι σχεδόν οριοθετημένη η φωτιά και στις Βολήμες και στην περιοχή Κορίφη συγκεκριμένα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν κινδυνεύουν κατοικίες ή οικισμοί. Είναι μια φωτιά η οποία ξέσπασε περίπου πριν από ούτε μία ώρα και αμέσως ρίχτηκαν στη μάχη και όπως και στην πρωινή φωτιά τα επίγεια, οι επίγειες δυνάμεις και εν αέρια. Δηλαδή αυτή την ώρα που μιλάμε επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Ενδιαφέρον έχει την πρωινή φωτιά, η οποία έχει κατασβεστεί πλήρως. Το πώς ξεκίνησε. Ξεκίνησε λοιπόν από ένα όχημα. Αυτά τα λεγόμενα τα beach buggies είναι τα οχήματα, τα τετράτροχα, που όχι γουρούνες, οδηγείται σαν αυτοκίνητο, διθέσιο, και κινούνται στις παραλίες και σε κακοτράχαλους δρόμους.
0: Είναι αυτά που συνήθως ενοχλούν τους άλλους λόμενους, έτσι.
7: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό τώρα οι συγκεκριμένοι πήγαν να κάνουν μια δασική διαδρομή. Ήταν ένα κονβόι περισσότερο από 5 με 6 τέτοια οχήματα. Μάλιστα από ό,τι μάθαμε είναι μια διαδρομή η οποία γίνεται, αν όχι καθημερινά, κάθε 2 μέρες. Τη διασχίζουν τέτοια οχήματα και μάλιστα οργανωμένα. Λοιπόν, ένα από αυτά πήρε φωτιά σήμερα, οδηγούσε ένας τουρίστας και μάλιστα είχε και τον ανήλικο γιο του μέσα. Πρόλαβαν και βγήκαν έξω από το όχημα, προσπάθησαν να το σβήσουν με πυροσβεστήρες και οι υπόλοιποι που συμμετείχαν στο κονβόι αυτό. Δεν τα κατάφεραν, με αποτέλεσμα η φωτιά να φύγει από το όχημα και να μεταλαμπαδευτεί σε άμνους που ήταν δίπλα και από εκεί και πέρα στο βουνό, στη δασόδη έκταση, όπου είναι μάλιστα και πάρα πολύ βίσβατη. Και το ευτύχημα ήταν ότι ήταν άμεση και εκεί η επέμβαση της πυροσβεστικής. Ρίχθηκαν στη μάχη από πολύ νωρίς και ένα αέρια και η φωτιά πλέον αυτή έχει και αυτή κατασβεστεί.
0: Μας έχει κατασβεστεί λοιπόν αυτή η πρώτη φωτιά στις Βολήμες, στο Μαραθιά. Οριοθετημένη δεύτερη φωτιά στις Βολήμες. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά, Ανδρέα. Για οτιδήποτε νεότερο βεβαίως θα επικοινωνήσουμε και να ενημερώσουμε τους ακροατές. Να θυμίσουμε τώρα εμείς, για να ξαναρθούμε εδώ στην Αττική, η οποία μετρά τις πληγές της, ειδικά οι κάτοικοι στη Δυτική Αττική μετρούν τις πληγές τους από την καταστροφική πυρκαγιά των προηγούμενων ημερών. Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία λοιπόν υποβολής αιτήσεων για την κρατική αρρωγή προς τους πολίτες που επλήγησαν από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές.
8: Τώρα εδώ ήρθαμε, κάναμε τις αιτήσεις. Έχω φέρει ορισμένα χαρτιά, δεν τα ξέρω κιόλα. Και κάναμε την αίτηση για να πάρουμε μια αποζημίωση. Ξεκινάνε από 20 και θα δούμε.
9: Ελπίζουμε στην κρατική αρρωγή και αυτά που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση να υλοποιηθούν και να μπορέσουμε να ξαναφτιάξουμε τα σπιτάκια μας, για τα παιδιά μας, για εμάς, για όλο και το γερμενό να μην πεθάνει.
0: Ακούσαμε λοιπόν ανθρώπους που έχασαν τις περιουσίες τους στη μεγάλη φωτιά να μιλούν στην κάμερα του Ερνιούς. Τώρα, μέσα στη διάστημα 10 ημερών, αναμένεται η καταβολή του επιδόματος άμεσων αναγκών και των αποζημιώσεων για την οικοσκευή. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Πότε θα δοθούν τα πρώτα χρήματα? Να ακούσουμε τι είπε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος.
10: Θέλω να πιστεύω ότι μέχρι την Παρασκευή που τελειώνει ο πρώτος κύκλος των αιτήσεων θα σταλεί το αίτημα από το Δήμο, το οποίο θα είναι πλήρες και συμπληρωμένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ούτως ώστε μέσα σε 10 μέρες να μπορέσουμε και να δώσουμε τα πρώτα χρήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την υποσκευή και το επίδομα πρώτων ιδιωτικών αναγκών.
0: Αυτά λοιπόν είπε ο κύριος Κατσαφάδος στην κάμερα του Ερνιούς. Επίσης για τη διαδικασία μίλησε και ο Δήμαρχος Μάντρας Ιδηλίας, Αρμόδιος Δρίκος.
11: Αφού τελειώσουμε τις οικοσκευές μέσα στον Αύγουστο, στόχο μας είναι μέσα στο μήνα Σεπτέμβρη να έχουμε τελειώσει με όλους τους χαρακτηρισμούς των κτηρίων και των αυτοψιών που έγιναν σε αυτά.
0: Τώρα, ιδιαίτερα αυξημένη προσοχή από τους πολίτες εν ώψη των δύσκολων ημερών που αναμένονται, ειδικά του Σαββατοκύριακο του 15 Αύγουστου, ζήτησε ο Κώστας Τσίγκας, πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος μίλησε στο Ερνιούς Ρέντιο 105,8, επισημένοντας ότι υψηλές θερμοκρασίες και ισχυροί άνεμοι αυξάνουν σημαντικά το κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών. Ο ίδιος όμως ρωτήθηκε σε κάποιο σημείο τη Μαρία Γεωργίου για τα αίτια των πυρκαγιών, ειδικά ρωτήθηκε για τις καταγγελίες περί ευθυνών του ΔΔΕ. Για να ακούσουμε τι είπε.
12: Ηλεκτρικό δίκτυο, είτε τοπικό είτε σε γενικό επίπεδο, θα απαιτείται συντήρηση, γιατί και αυτά είναι υλικά. Μπορεί να προκύψει αστοχία υλικού, μπορεί να προκύψει υπερφόρτωση δικτύου. Είναι συνθήκες που μπορεί καλώδια είτε από ανεμογεννήτρες είτε από τα υπόλοιπα δίκτυα μπορεί να ενωθούν μεταξύ τους από τον αέρα. Μπορεί να γίνει μια ταλάντωση και να γίνει ένας πενθυρισμός από τη στιγμή που κάτω υπάρχουν ξερά χόρτα. Είπαμε και πριν ότι ο καθένας αυτό που του αναλογεί πρέπει να κάνει αυτό που πρέπει για να μην προκαλεί προβλήματα στην κοινωνία, στην πατρίδα, στη χώρα και να μην θέτουμε σε κίνδυνο ζωές και περιουσίες.
4: Και ένα άλλο σημείο που ξεσπούν πολλές πυρκαγιές είναι τα σκουπίδια και η χιτά. Το είχαμε στην Πάρο αυτό.
12: Ακριβώς. Είπαμε και πριν ότι οτιδήποτε έχει να κάνει με φλόγα, με θερμή εργασία και με θερμοκρασία, η οποία μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, μπορεί να δημιουργήσει μεγάλη καταστροφή από πυρκαγιά. Είναι οι χιτά, οι οποίοι είναι αυτοί οι χώροι υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, όπου θα πρέπει όλοι οι Δήμοι να έχουν πάρει τα μέτρα και τα μέσα προστασίας, να είναι καθαρισμένο η περιοχή γύρω από τον χιτά, να έχουν υδροφόρο όχημα το οποίο θα μπορεί να ρίξει νερό στο σημείο το οποίο θα δημιουργηθεί αυτή η πυρκαγιά.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 22 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας. Ισχυρές ανωδικές πιέσεις επικρατούν πλέον στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, όσο παραμένει βεβαίως η ασφυξία η κρίσιμη ενεργειακή αρτηρία των στενών του ορμού. Το Brent βρίσκεται μία ανάσα από τα 90 δολάρια του βαρέλι. Ενώ στην εγχώρια αγορά υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για νέες αυξήσεις στις τιμές λιανικής στην Αντιλία. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τη βοήθεια της οικονομικής μας συντάκτρια Κωνσταντίνας Δημητρούλη, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει αναλυτικά την εικόνα. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σε υψηλότερα επίπεδα από τα τέλη Ιουλίου επιστρέφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου σήμερα, με τον αριθμό των διερχόμενων πλοίων από τα στενά του Ορμούς να παραμένει σε μονοψήφιος. Όταν, να θυμίσουμε, πριν από την κρίση τα διερχόμενα πλοία ανέρχονταν σε 130 με 140 την ημέρα. Ωστόσο, μία μικρή είδηση ότι συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ιράν και του Ομάν για το νέο καθεστώς που θα διέπει τα στενά του Ορμούς. Φαίνεται ότι υπήρξε μετά από αυτό μια μικρή αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές σε σχέση με το πρωί. Αυτή τη στιγμή το Brent κινείται στην περιοχή των 87 δολαρίων το βαρέλι. Σε επίπεδο ωστόσο εβδομάδας καταγράφει κέρδη μεγαλύτερη από 13%, πάνω δηλαδή από 10 δολάρια το βαρέλι σε σχέση με τα επίπεδα που βρέθηκε μια εβδομάδα νωρίτερα. Τώρα, είναι αυτή η άνοδος προειδεάζει σαφώς, Γρηγόρη, για νέες αυξήσεις στη λιανική στην εφόρη αγορά, κάτι που επιβεβαιώνεται και από τις τιμές χοντρικής στα διγλιστήρια σήμερα. Βλέπουμε την αμόλυβδη στα 1,42 αναλύτρο χωρίς ΦΠΑ και το πετρέλαιο κίνησε στα 1,35. Οι τιμές με τις οποίες αναφερόμαστε αυτή τη στιγμή είναι οι τιμές που προμηθεύονται σήμερα τα πτήρια από τα δηληστήρια. Είναι 2,5 λεπτά υψηλότερα σε σύγκριση με την Παρασκευή, όταν η πορεία των διεθνών τιμών ήταν ακόμα πτωτική και είχε αποτυπωθεί και στην Αντλία αλλά και στις δηληστηριακές τιμές. Αυτή τώρα η αύξηση θα περάσει σύντομα και στην Αντλία. Αποτυπώνεται ωστόσο ακόμα η πτώση των προηγούμενων ημερών. Παραμένει κάτω από τα 2 ευρώ η μέση τιμή της αμόλυβδης, αλλά και το πετρέλαιο κίνησης σήμερα η μέση του τιμή πανελλαδικά έχει υποχωρήσει και αυτή κάτω από τα 2 ευρώ. Σαφώς βέβαια, Γρηγόρη, οι καταναλωτές στην περιφέρεια και στις τουριστικές περιοχές βλέπουν τιμές υψηλότερες, εξαρτώνται από το πόσο συχνά τα πρατήρια προμηθεύονται και σε τι τιμές από τα διελευθερία. Ωστόσο, καταγράφηκε μια σημαντική αποκλιμάκωση σε σύγκριση με τις αρχές του μήνα. Όταν και ξεκίνησε, πρέπει να πούμε, η επιδότηση των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κινήσεις με παράγοντες της αγοράς να υποστηρίζουν, Γρηγόρη, ότι αυτή η επιδότηση των 10 λεπτών είναι σημαντική, διότι συγκρατεί τις τιμές σε σχέση με το ανσασέρ που βλέπουμε στις διεθνείς αγορές. Πάντως, η πορεία δεν προδιαγράφεται καλή. Παράγοντες της αγοράς προβλέπουν σημαντικές αυξήσεις στα δηληστήρια τις επόμενες ημέρες και μάλιστα από αύριο, ενώ στελέχη της αγοράς λιανική σχολιάζουν ότι η σημαντική αύξηση στις διεθνείς τιμές είναι μια άσχημη εξέλιξη για τις τιμές στην Αντλία για την εβδομάδα που έρχεται. Να κλείσουμε, Γρηγόρη, με ένα ακόμα στοιχείο που μας έρχεται από τη διεθνή αγορά και αφορά την ευρωπαϊκή τιμή του φυσικού αερίου. Και σε αυτό το έτοπο έχουμε μια σοβαρή επιδείνωση πάνω από τα 60 ευρώ ανά μεγαβατόρα σε υψηλά 3 εβδομάδων και το φυσικό αέριο στην ευρωπαϊκή αγορά. 8,5% υψηλότερα η εβδομαδία μεταβολή. Η νέα άνοδος έρχεται, πρέπει να πούμε, σε μια κρίσιμη εποχή για την ευρωπαϊκή αγορά, με τα επίπεδα αποθεμάτων να υποχωρούν στα χαμηλότερα εποχιακά επίπεδα από το 2009. Εντείνονται τις ανησυχίες για τον εφοδιασμό για τον επερχόμενο χειμώνα, αν και η Κομισιόν εμφανίζεται καθησυχαστική και ότι μπορούν να αποκατασταθούν τα αποθέματα αυτά και από ποσότητες LNG από εναλλακτικούς προμηθευτές. Να σημειώσουμε εδώ ότι το φυσικό αέριο είναι συνδεδεμένο με την τιμή του ηλεκτρικού. Έχουμε ωστόσο κάποιες περικοπές, παρατεταμένες μάλιστα περικοπές, στην προσφορά από το κοίτασμα φυσικού αερίου της Νορβηγίας, το Ormen Lange, το μεγαλύτερο προμηθευτή της Ευρώπης μέσω αγωγών, καθώς αυτό θα μπορούσε να περιορίσει περαιτέρω την ήδη πιεσμένη αγορά φυσικού αερίου της Ευρώπης και να ενισχύσει βέβαια τη μεταβλητότητα των τιμών. Γρηγόρη.
0: Δεν πάνε καλά τα πράγματα γενικότερα από ό,τι μας μεταφέρεις από το ρεπορτάζ, Κωνσταντίνα, και σε μια
13: είναι
0: κρίση.
13: Πολύ ρευστό το τοπίο.
0: Ναι,
13: πολύ
0: ακριβώς.
13: Ρευστό το τοπίο, και, μια... Γρηγόρη, και αλλάζει από ώρα σε ώρα.
0: Και σε μια εποχή που όλος ο κόσμος είναι σε κίνηση, είναι σε εξέλιξη καλοκαιρινές διακοπές, ο κόσμος πηγαίνει, έρχεται, μετακινείται και όλα αυτά επηρεάζουν σε κάθε περίπτωση. Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Άσχημα τα νέα λοιπόν από την αγορά των καυσίμων. Να ακούσουμε τι είπε στην τηλεόραση του Ερνιούς ο κ. Θέμης Γκιουρτζής, είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηρίων Εμπόρων Καυσίμων. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
14: Οι τιμές είναι σχεδόν κατά τα 2 ευρώ στις περισσότερες αστικές περιοχές. Έχουμε βέβαια μια σημαντική αύξηση στις διεθνείς τιμές και αυτό είναι άσχημο για την εβδομάδα που ερχόμαστε. Ο καταναλωτής στις διακοπές του θα φροντίσει να τις πάει έστω και με 5-7 ευρώ ακριβότερο στο φουλάρισμά του εν σχέση με πέρσι. Αλλά στις διακοπές δεν το σκέφτεται κάτι ιδιαίτερο. Το σημαντικότερο είναι το καθημερινό κόστος λειτουργίας και των επιχειρήσεων και των καταναλωτών και των ιδιωτών. Και αυτό είναι που προσθέτει τα έξοδα τα καθημερινά και είναι σημαντικό το κομμάτι να δούμε πώς μπορεί να αποκλιμακωθεί αυτό το κόστος. Δεν είναι καλά τα πράγματα στις διεθνείς αγορές. Έχουμε συνεχείς μεταπτώσεις, μεταβολές στα πρόσημα, μάλλον προς τα πάνω. Τα διλυσμένα προϊόντα, το πετρέλαιο κίνησης και οι αμόλυβδοι είναι ακριβότεροι, ανεβαίνουν περισσότερο από το Brent και εδώ πρέπει να βλέπει και ο καταναλωτής, όπως και εσείς που πρέπει οι δημοσιογράφοι να τον ενημερώνετε, μεταξύ του Brent και της τιμής στην Αντιλία πάντα μεσολαβεί η τιμή του δηληστηρίου. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδος η οποία δεν φαίνεται εύκολο να αποκλιμακωθεί, διότι υπάρχουν σημαντικά κοστολόγια και ελλείψεις καυσίμων από τα αποθεματικά που έχουν δώσει τα κράτη για να μην έχουμε ελλείψεις καυσίμων ανά τον κόσμο.
0: Τώρα, και όλα αυτά συμβαίνουν γιατί οι αυξήσεις του πετρέλαιου αποτελούν σημείο ένδειξης της στασιμότητας στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτείων. Στο επίκεντρο βρίσκεται η επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούς, την ώρα που η δυσπιστία ένθεν κακήθεν δυσκολεύει τις συζητήσεις των δύο πλευρών στην προσπάθεια εξέβρεσης λύσης και επίτευξη συμφωνίας. Σύμφωνα με το Reuters, η κίνηση των πλοίων στα στενά του Ορμούς μειώθηκε τη Δευτέρα στα 6 πλοία από μέσο όρο περίπου 11 πλοίων τις προηγούμενες 10 ημέρες. Είναι και πάλι κοντά μας η Δέσποινα Σιριοπούλου και όλοι καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό και πού μπορεί να οδηγήσει. Μόλις 6 πλοία σε μία ημέρα από 11 πλοία τις προηγούμενες ημέρες, Δέσποινα.
2: Ας δούμε, Γρηγόρη, το ποτήρι μισογεμάτο τώρα, γιατί ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ δήλωσε ότι οι συνομιλίες μεταξύ Ομάν και Ιράν σχετικά με το μέλλον της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς βρίσκονται πλέον σε προχωρημένο στάδιο και ενδεχομένως να έχουμε μια καλή είδηση τουλάχιστον στην αποκατάσταση της ναυσιπλοείας. Λοιπόν, να πάμε λίγο στο διπλωματικό επίπεδο, όπου το Ιράν υποστηρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν προσέρχονται, όπως είπες και εσύ, στις διαπραγματεύσεις με πραγματική διάθεση για ειρήνη. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, ο Ισμαήλ Μπαγκάη, δήλωσε ότι όταν μια πλευρά σηκώνει το σπαθί και ταυτόχρονα ζητά συνομιλίες, δεν μπορεί να θεωρείται ότι επιδιώκει πραγματική ειρήνη. Η Τεχεράνη επιμένει ότι τα στενά του Ορμούς δεν μπορεί να ανοίξουν πλήρως στην περίπτωση εάν πρώτα οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Και ο Υπουργός των Εξωτερικών της χώρας ζήτησε από τη διεθνή κοινότητα να θεωρήσει την Ουάσιγκτον για τις συνέπειες της διακοπής της ναυσιπλοείας. Επίσης έχουμε πει κατηγορίες από το Ιράν εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών ότι έχουν μετατρέψει τις οικονομικές κυρώσεις σε εθισμό, λέγοντας ότι οι δεκαετίες οικονομικής πίεσης δεν κατάφεραν να υποτάξουν τη χώρα και αντίθετα δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο την ανέβρεση διπλωματικής λύσης.
0: Είναι ένα πραντεφέρ αυτό, το να δούμε πού θα οδηγήσει.
2: Ακριβώς,
0: και θα
2: σε καταλήξουμε. Περιφερειακό επίπεδο, οι Χούτι της Ιεμένης εκτόξευσαν βαλιστικούς πυράβλους εναντίον της πόλης Αλμόχα και του λιμανιού της στην Ερυθρά Θάλασσα και νωρίτερα σήμερα φορτηγό πλοίο δέχτηκε επίθεση στο στενό Μπαμπ Ελ-Μπαντέμπ με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 3 άτομα. Να πάμε τώρα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ με τον συνήθι τρόπο του Και τις αναρτήσεις του δήλωσε ότι εφόσον το Ιράν ζητάει αποζημιώσει για τις καταστροφές που υπέστη κατά τη διάρκεια της τελευταίας πεντάμινης πολεμικής σύγκρουσης, θα ζητήσει και ο ίδιος αποζημιώσεις από την Ισλαμική Δημοκρατία στο πλαίσιο οποιονδήποτε μελλοντικών ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, χαρακτήρισε ενδιαφέρουσα ιδέα το Ιρανικό αίτημα, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι το ζήτημα δεν έχει τεθεί ποτέ στις συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών και ότι θα πει σε αυτούς που κάνουν τις διαπραγματεύσεις να το ζητήσουν.
0: Και μας κάνει την καλύτερη πάσα τώρα, αφού αναφέρθηκε στον Ντόναλντ Τραμπ. Είναι ένα αποκαλυπτικό δημοσίευμα, είδαμε νωρίτερα, της Washington Post και το New York Times για την επιστροφή του από την Άγκυρα με κινηματογραφικό τρόπο. Ήταν μετά την πρόσφατη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Μετέβη, λέμε, στρατιωτικό αεροσκάφος στη Βρετανία, όπου και επιβάστηκε στο Air Force One για την επιστροφή της ΗΠΑ. Αλλά υπήρχε κάτι το κινηματογραφικό σε όλη αυτή την επιχείρηση.
2: Ναι, γιατί χρησιμοποίησε ένα όχημα τρόφο μεταφοράς για να πάει στο στρατιωτικό αεροσκάφος, να πάρουν τα πράγματα από την αρχή. Τότε, όταν είχε γίνει η σύνοδος του ΝΑΤΟ, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε χρησιμοποιήσει το παλιό Air Force One και όχι αυτό που, που του είχαν δωρήσει οι Καταριανοί. Και είχαν γίνει απαραίτητες τροποποιήσεις. Υπήρχαν τότε διάφορα ερωτηματικά γιατί χρησιμοποίησε το ένα αεροπλάνο και δεν πήρε από την αρχή να φτάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες το παλιό, το καινούριο Air Force One. Μάλιστα είχαν πει ότι σταμάτησαν στη Βρετανία προκειμένου οι στρατιώτες να δουν το καινούριο Air Force One. Λοιπόν, ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν απομακρύνθηκε μυστικά από την Τουρκία τον Ιούλιο, μετά το τέλος της συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, μετά από μια προειδοποίηση και πιθανή ιρανική απόπειρα δολοφονίας του, σύμφωνα με αποκαλύψεις αμερικανικών μέσων μαζικής ενημέρωσης.
0: Τον είδαμε λοιπόν να μπαίνει στο παλαιό Air Force One
2: ήταν ως εξής: επιβιβάστηκε δημοσίως το παλαιότερο Air Force One, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως δόλωμα. Στην πραγματικότητα όμως, μέσω ενός οχήματος μεταφοράς catering, τροφοδοσίας, μεταφέρθηκε κρυφά σε μικρότερο στρατιωτικό αεροσκάφος, ένα C-32A, μαζί με συνεργάτες του, μεταξύ των οποίων και τον Υπουργό Άμυνας, τον Pete Hegseth, και πέταξε προς την Βρετανική βάση Μίντελχολ, όπου εκεί επιβιβάστηκε στο Air Force One για την επιστροφή. Και να σου πω, την ώρα που ήταν στο έδαφος ακόμη και δεν είχε απογειωθεί, ζητήθηκε από τους δημοσιογράφους να κατεβάσουν τα σκίαστρα στα παράθυρα τους.
0: Δέσποινα Στυριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2:34 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να αρθούμε στην εσωτερική επικαιρότητα, να αφήσουμε τα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή, τα όσα συμβαίνουν τα θέματα του Ορμού και τον τρόπο με την αποκαλύψη για το πώς επέστρεψε από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ. Να αρθούμε στα δικά μας τώρα, από το δικαστικό ρεπορτάζ. Η επόμενη είδηση απολογείται σήμερα ενώπιον των ανακριτικών αρχών η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για την εμπλοκή της στην υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν το 2010. Επίθεση, να θυμίσουμε, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι, ανάμεσά τους μία έγκυος γυναίκα. Η ίδια βρίσκεται αντιμέτωπη με κατηγορία που της αποδίδει υποστηρικτικό ρόλο. Πάμε στη δικαστική μας στάχτρια Άννα Νικολάου, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Είναι ακόμα σε εξέλιξη η απολογία, Άννα.
15: Καλό μεσημέρι, έχει ολοκληρωθεί η απολογία της 46χρονης. Μία ώρα παρέμεινε στο ανακριτικό γραφείο. Παρέδωσε πολιτικό υπόμνημα, στο οποίο εξέδωσε τους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς και στη συνέχεια απάντησε στις ερωτήσεις της δικαστικής λειτουργού. Αρνείται πλήρως την κατηγορία σύμφωνα με τον συνηγορό της. Η 46χρονη αποδίδεται παρουσία με ρόλο υποστήριξης στην ομάδα εκείνων που πυρπόλησαν το κτίριο με αποτέλεσμα τρεις νεκρούς υπαλλήλους, μεταξύ των οποίων μία έγκυος, κατά τη διάρκεια του συλλαλητηρίου της 5ης Μαΐου του 2010. Όπως είπαμε, σύμφωνα με τον συνηγορό της, 46χρονη, ναι, μεν συμμετείχε στη διαδήλωση, αλλά δεν βρισκόταν έξω από το κατάστημα της Μαρφίν κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Πριν ξεκινήσει η απολογία της, να σας πω ότι κατέθεσε ως μάρτυρας η αδερφή της 46χρονης, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες ανέφερε στην ανακρίτρια ότι πέρασε με την αδερφή της έξω από το κατάστημα της Μαρφίν προτού ξεσπάσει. διαβάσουν τα επεισόδια και προτού τη ληφθεί στις πλώτες. Και κατά τη διάρκεια των επεισοδίων βρισκόντουσαν σε άλλο σημείο. Θυμίζουμε ότι για την φωνική εμπριστική επίθεση κατηγορούνται ακόμα δύο άντρες 42 ετών, οι οποίοι οδηγήθηκαν στη φυλακή μετά τις απολογίες που έδωσαν τον περασμένο μήνα. Είναι κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία από κοινού κατά συρροή, γι' αυτό κατηγορείται και οι 46χρονοι. Αναμένουμε τώρα να ολοκληρωθεί η διαδικασία βρίσκεται στο γραφείο του εισαγγελέα και έπειτα θα ακολουθήσει διάσκεψη ανακριτή και εισαγγελέα, όπου θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση της 46χρονης.
0: Ανά Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ τώρα, αλλά τα ενδεχόμενα εξετάσουν οι αρχές για το θάνατο του 34χρονου αστυνομικού που βρέθηκε νεκρό στη θέση του συνοδηγού μέσα στο υπηρεσιακό αυτοκίνητό του στον Άγιο Δημήτριο. Εδώ στην Αττική, ο Ζώης Κακαβάς, ο αστυνομικός συντάκτης, έχει όλες τις πληροφορίες για αυτή την τραγική υπόθεση. Ζώη.
16: Καλό μεσημέρι. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών. Η ιατροδικαστική εξέταση και τοξικολογικές εξετάσεις αναμένεται να ρίξουν φως στη συγκεκριμένη υπόθεση. Από την αρχική εξέταση, Γρηγόρη, φέρεται να έχει διαπιστωθεί πνευμονικό είδημα και έλλειψη οξυγόνου. Ωστόσο, πρόκειται για ενδείξεις που δεν είναι αρκετές για να προσδιοριστεί η ακριβή αιτία θανάτου. Η πρώτη εικόνα πάντως και τα ευρήματα μέχρι στιγμής, επαναλαμβάνω, παραπέμπουν σε παθολογική αιτία, όχι σε εγκληματική ενέργεια. Θυμίζουμε, ο αστυνομικός εντοπίστηκε μέσα σε όχημα της αστυνομίας, ήταν κλειδωμένο, λένε οι πληροφορίες. Μέσα στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο βρέθηκε ένα μπουκάλι με αλκοόλ. Ο ιατροδικαστής τοποθετεί τον χρόνο θανάτου 10 με 12 ώρες πριν από τον εντοπισμό της σωρού. Δεν είχε δώσει σημάδια ζωής για αρκετές ώρες, τον αναζητούσε η σύντροφός του, είχε φύγει από το σπίτι του, όταν και όταν δεν εμφανίστηκε στη δουλειά του, ξεκίνησαν αμέσως οι έρευνες. Οι αρμόδιοι αστυνομικοί, οι οποίοι ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα, συγκεντρώνουν καταθέσεις, ενώ αναμένουν τα αποτελέσματα από την ιατροδικαστική εξέταση. Τα συμπεράσματα δηλαδή, αλλά και τις τοξικολογικές εξετάσεις. Αυτά σε ό,τι αφορά την υπόθεση με τον αστυνομικό. Δεν ξέρω αν έχετε ενημέρωση, αν είπαμε κάτι για την φωτιά που είχαμε σε υπόγειο και είναι ακόμα σε εξέλιξη γκαράζ σε πολυκατοικία στο Ελληνικό.
0: Όχι, για πες μας, για να πούμε και για αυτή τη φωτιά, Ζωή.
16: Έχουμε λοιπόν, ενημερώθηκε η πυροσβεστική λίγο μετά τη μία. Είναι σε εξέλιξη επιχείρηση. Μάλιστα. Είναι υπόγειο γκαράζ 350 τετραγωνικά, 15 πυροσβέστες σε 6 οχήματα και μάλιστα. Είχαμε προληπτική απομάκρυνση των ενίκων της πολυκατοικίας που εκδηλώθηκε η συγκεκριμένη πυρκαγιά καθώς και της διόρροφης παρακείμενης πολυκατοικίας.
0: Στο Ελληνικό μας είπε, Ζωή, έτσι.
16: Ναι, ως το Ελληνικό, όπως είπαμε, παραμένει σε εξέλιξη. Είναι πολλά τα υλικά που είναι πλαστικά, αλλά το θετικό είναι πως απομακρύνθηκαν και δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή ένοικια της πολυκατοικίας που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, καθώς και της διόρροφης παρακείμενης πολυκατοικίας.
0: Ευτυχώς, Ζωή Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, να δούμε τι έγινε στη Σκιάθο, κυρίες και κύριοι, και ποια είναι η κατάσταση της 52χρονης Ιταλίδας τουρίστριας, η οποία υπέστη κρανιογκεφαλικές κακώσεις χθες το μεσημέρι, όταν παρασύρθηκε από το ισχυρό ρεύμα αέρα που προκάλεσαν οι τουρμπίνες σε αεροσκάφους κατά την απογείωσή του λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων. Μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή στο νοσοκομείο του Βόλ και συνεχεία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας. Πάμε στη Λάρισα και στον συνάδελφο, τον Χρυσόστομο Τρίμη, ο οποίος έχει τις πληροφορίες για την κατάσταση της 52χρονης. Χρυσόστομε, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
17: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Το καλό είναι ότι η 52χρονη έχει επαφή με το περιβάλλον, οπότε μπορεί να αντιμετωπιστεί και καλύτερα η κατάστασή της. Οι γιατροί μπορεί να εμφανίζονται ταυτόχρονα συγκρατημένα αισιόδοξοι, αλλά ανησυχούν και για το αιμάτωμα που έχει καταγραφεί στο κεφάλι της 52χρονης Ιταλίδας επισκέπτρια στο νησί της Σκιάθο, και αυτό είναι που παρακολουθούν. Τονίζουν ότι είναι κρίσιμο πάντα το πρώτο 24ωρο, 48ωρο, και από εκεί και πέρα, αναλόγως και της εξέλιξης της πορείας της επισκέπτριας στο νησί της Σκιάθου, θα δουν αν θα χρειαστεί να προχωρήσουν σε χειρουργική επέμβαση ή αν θα αντιμετωπιστεί φαρμακευτικά η κατάσταση. Μιλάμε για μια πολυτραυματία, γιατί πέρα από το αιμάτωπα στο κεφάλι έχει και αρκετά κατάγματα η 52χρονη, τα οποία προκλήθηκαν από την ένταση, από τη δύναμη του αέρα που παρήγαγαν οι κινητήρες του αεροσκάφους που ετοιμαζόταν εκείνη τη στιγμή να απογειωθεί από τον αεροδιάδρομο του αεροδρομίου Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης στο νησί των Βορείων Σπορά. Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα για το πώς βρέθηκε η 52χρονη μαζί με μία φίλη της, η οποία επίσης τραυματίστηκε, όχι όμως αρκετά σοβαρά για να χρειαστεί νοσηλεία, καθώς αποτελεί συνηθισμένο φαινόμενο αρκετοί επισκέπτες στο νησί της Κιάθου να βρίσκονται έξω από τον αεροδιάδρομο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντης για να βιώσουν αυτό ακριβώς, τη δύναμη του αέρα που παράγουν οι κινητήρες ενός αεροσκάφους.
0: Πραγματικά εδώ σηκώνουν τα χέρια ψηλά, θα σε ρωτούσαμε γι' αυτό, γιατί πραγματικά πολλοί αναζητούν αυτή την εμπειρία εντός εισαγωγικών και να όμως που μπορεί να καταλήξει όλο αυτό, έτσι.
17: Δεν είναι ασυνήθιστο να έχουμε τέτοιου είδους ατυχήματα. Εδώ και αρκετά χρόνια στο αεροδρόμιο του Σκιάθου αναζητούν οι τοπικές αρχές γενικότερα λύσεις. Υπάρχει αρκετή σήμανση στο σημείο ότι ο βαθμός επικινδυνότητας είναι ιδιαίτερα αυξημένος. Ωστόσο αποτελεί μια παγκόσμια τάση, γιατί δεν το συναντά κανείς αυτό σε πολλά αεροδρόμια στον πλανήτη γενικότερα, ένας αεροδιάδρομος να είναι κάθετα σε έναν δρόμο από τον οποίο περνούν καθημερινά αρκετά αυτοκίνητα. Είναι δηλαδή ανεπτυγμένη η κυκλοφορία σε αυτό το δρόμο και σε εκείνο το σημείο αρκετοί επισκέπτες πηγαίνουν για να βιώσουν αυτήν την, σε εισαγωγικά, όπως ανέφερες και εσύ Γρηγόρη, εμπειρία. Παρ' όλα αυτά, δεν βάζουν ορισμένοι μυαλό, να το πούμε έτσι. Ναι. Και έχουμε τέτοιου είδους ατυχήματα, όπως αυτό της 52χρονης, που αποδεικνύεται ωστόσο ένα από τα πιο σοβαρά που έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια στο νησί της Κιάθου μέσα από αυτή τη διαδικασία.
0: Χρυσόστομε, εμείς ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Μακάρι να πάνε όλα καλά, να έχει γρήγορα περαστικά η γυναίκα και μακάρι να πάρουν το μάθημα τους και όλοι οι υπόλοιποι που αναζητούν τέτοιες ανάλογες εμπειρίες. Φεύγουμε από τη Σκιάθο. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στη Μήλο. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αρχών για την πρωτοφανή προσγείωση, τα λέγαμε και τις προάλλες, του ελικοπτέρου με τουρίστες στο Σαρακίνικο της Μήλο. Χειριστής του ελικοπτέρου ενημέρωσε την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας για το συμβάν, ενώ θα υποβάλει σχετικό επώνυμο αύριο Τετάρτη, Λίνα Θολογή του, καλό μεσημέρι, και θα δώσει τις δικές του εξηγήσεις. Και περιμένουμε να δούμε τι θα αναφέρει σε αυτές.
18: Ακριβώς, Γρηγόρη, χθες το μεσημέρι προσέχει καλλικά στην Αρχή Πολιτικής Προστασίας ο χειριστής του ελικοπτέρου, έδωσε τις εξηγήσεις του, ενανομένεται, όπως είπες και εσύ, αύριο να καταθέσει γραπτός την αναφορά του σχετικά με το περιστατικό. Και ο χειριστής του αεροσκάφους μαζί με τον ιδιοκτήτη ήταν να παρουσιαστούν νωρίτερα. Το πρωί ενημέρωσαν ωστόσο μέσω του δικηγόρου τους ότι θα χρειαστούν λίγες μέρες παράταση ώστε να προετοιμαστούν. Ο χειριστής τελικά, όπως είπαμε, πήγε το μεσημέρι. Ο διοκτήτης αναμένεται και εκείνος να εμφανιστεί εντός των επόμενων ημερών ενδεχομένως. Τώρα η έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη σχετικά με το πώς ακριβώς αποφάσισε ο χειριστής του ελικοπτέρου, να προσγειωθεί στο Σαρακίνικο, γιατί το σχέδιο πτήσης, όπως μάθαμε τελικά, ήταν να προσγειωθεί στις αλικές της Μήλου και όχι στο Σαρακίνικο που και προσγειώθηκε. Ερευνάται ακόμα ο ρόλος του πύργου ελέγχου και το αν υπήρξαν τελικά παραβάσεις, ποιες ήταν αυτές. Γιατί υπάρχει, φαίνεται, ένα κενό στο νόμο που αφορά στις αερομεταφορές με ελικόπτερα. Και από εκεί έχει ξεκινήσει τώρα και μία μελέτη με τις Αρχές Πολιτικής Αεροπορίας, η οποία επεξεργάζεται το σχετικό προεδρικό διάταγμα όσον αφορά τις αερομεταφορές με τα ελικόπτερα και κυρίως το σκέλος που αφορά στις προσγειώσεις και απογειώσεις των ελικοπτέρων. Να πούμε ότι είχαμε και στο παρελθόν, νομίζω το αναφέραμε και τις προηγούμενες μέρες, ότι είχαμε και στο παρελθόν περιστατικά παρόμοια στη Σαντορίνη, τα οποία είχαν αντιμετωπιστεί και τότε με την παρέμβαση του εισαγγελέα.
0: Λίνα Θεολογίτου, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 44 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Να δούμε τι γίνεται τώρα με την έξοδο των εκδρομέων του Αυγούστου, ναδιούχων του Αυγούστου. Είναι σε πλήρη εξέλιξη, με κάθε μέσο εγκαταλείπουν έτσι κι αλλιώς από τις προηγούμενες ημέρες οι Αθηναίοι, και όχι μόνο οι Αθηναίοι, αλλά κάτι και όλων των μεγάλων αστικών κέντρων, την Αθήνα και τα αστικά κέντρα, και με προορισμό προς τα νησιά και τους άλλους παραθεριστικούς προορισμούς. Κορυφώνεται λοιπόν η έξοδος των αδειούχων εν ώψη του 15 Αύγουστου. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί έχουμε αυξημένα μποφόρ και σήμερα. Όλγα, καλό μεσημέρι. Και αυτό δημιουργεί προβλήματα βεβαίως και στην έξοδο, αλλά και έχουμε και ανησυχία για το μέτωπο των πυρκαγιών.
19: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Παραμένουν ισχυροί βοριάδες. Σήμερα ακόμα φτάσαμε τα 100 χιλιόμετρα ανά ώρα οι ρηπές του ανέμου προς την Κάριστο, 87 χιλιόμετρα ανά ώρα προς την Πεντέλη. Φυσικά έχουμε μια μικρή εξασθένηση τουλάχιστον σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα, γιατί σήμερα οι βοριάδες μένουν πολύ ισχυροί, αλλά έως 7 μποφόρ. Χθες φτάναμε και τα επίπεδα της Στήλας, 8 μποφόρ. Παρ' όλα αυτά, όντως ο κίνδυνος πυρκαγιάς ελοχεύει. Είμαστε στην κατηγορία 4, πορτοκαλί συναγερμό και σήμερα και αύριο σε αρκετές περιοχές. Ιδιαίτερα προς την Αττική, στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, σε μεγάλο μέρος του Αιγαίου. Αύριο, επειδή θα ενισχυθούν λίγο παραπάνω οι άνεμοι, δηλαδή λίγο σε μεγαλύτερο γεωγραφικό έδρος, αυξάνεται και ο κίνδυνος πυρκαγιάς και περισσότερο στο εσωτερικό της χώρας. Σήμερα στο εσωτερικό της χώρας είμαστε στην κατηγορία 2. Σήμερα, αύριο, θα είμαστε σε περισσότερες περιοχές στην κατηγορία 3. Αυτό συμβαίνει γιατί ενισχύονται λίγο οι άνεμοι και μέσα στο υπηρετικό. Όσον αφορά τη θερμοκρασία τώρα, έχουμε κατά τόπους πολύ έντονη ζέστη στη δυτική όμως Ελλάδα, mm-hmm. όπου και χθες ξεπεράσαμε τους 39 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα έχουμε φτάσει τους 39, θα έχουμε ακόμα και μία ώρα για να ανέβει και λίγο ακόμα η θερμοκρασία. Έτσι, στη Δυτική Ελλάδα είμαστε κοντά στους 38 με 39 και στην Πελοπόννησο, στα ανατολικά δεν ξεπερνάμε τους 35 βαθμούς. Από την Πέμπτη λίγο αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η εικόνα του καιρού, ενισχύονται οι βοριάδες ακόμα περισσότερο και πέφτει και η θερμοκρασία. Ποια αισθητή αυτή αλλαγή θα γίνει την Παρασκευή όμως. Την Παρασκευή πλέον θα φτάσουμε και τα επίπεδα της θύελλας όσον αφορά τους βοριάδες, 8 και πιθανώς 9 μποφόρ, ιδιαίτερα εκεί προς το Κάβο Ντόρο. Υπάρχει πιθανότητα να υπάρξουν και κάποια προβλήματα έτσι τακτοπλοϊκά, κάποιες ακυρώσεις ή κάποιες έτσι μικροκαθυστερήσεις. Γι' αυτό ήταν καλό όποιος θέλει να ταξιδέψει γενικότερα αυτές τις ημέρες, ανήμερα και το 15 Αύγουστο, να επικοινωνήσει με τα κατατόπους ή με εναρχία. Φυσικά, όπως είπαμε. Ναι.
0: Όχι, σε ακούμε, Όλγα, να ολοκληρώσουμε τώρα με αυτό.
19: Ναι, και θα έχουμε και πτώση θερμοκρασίας και αισθητή την Παρασκευή και το Σάββατο, που στα ανατολικά δεν θα ξεπερνάμε τους 30 βαθμούς και στα δυτικά 35 με 37.
0: Όλγα Παπαυγούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Κορυφώνεται λοιπόν έξοδος των αδειούχων εν ώψη 15 Αυγούστου. Η κίνηση παρουσιάζεται αυξημένη στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, στον Πειραιά. Χιλιάδες πολίτες εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα με προορισμό τα νησιά και άλλες περιοχές της χώρας. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο η ρεπόρτερ μας Χρυσίτα Νικητάκη.
20: Πάμε λοιπόν να δούμε αναλυτικά τα δρομολόγια. Έχουν προγραμματιστεί 20 δρομολόγοι για τη σημερινή ημέρα από το λιμάνι του Πειραιά για Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη. Ενώ για τα νησιά του Αργοσαρονικού θα πραγματοποιηθούν 33 δρομολόγια με ταχύπλα και 20 με οχηματαγωγά πλοία. Μετά την αυξημένη κίνηση του τετραημέρου, η σημερινή εικόνα παρουσιάζει αισθητή βελτίωση. Η κυκλοφορία έχει μειωθεί αισθητά, έχουν φύγει και πάρα πολύ και το τετραήμερο από την Παρασκευή έως και χθες συνολικά περισσότεροι από 110.000 επιβάτες αναχώρησαν από το λιμάνι του Πειραιά με προορισμό τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα αλλά και άλλους νησιωτικούς προορισμούς, ενώ τέλος περίπου 35.000 επιβάτες ταξίδεψαν προς τα νησιά του Αργοσαρονικού.
0: Εν τω μεταξύ, η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ των δημοφιλέστερων μεσογειακών προορισμών. Ισχυρή παραμένει η θέση της χώρας στο ευρωπαϊκό τουριστικό χάρτη, με σχεδόν 3 στους 10 Ευρωπαίους ταξιδιώτες να δηλώνουν ότι σκοπεύουν να επισκεφτούν την Ελλάδα έως τον Μάιο του 2027. Τα πρώτα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι η ζήτηση δεν περιορίζεται μόνο τους μήνες αιχμής του καλοκαιριού, δηλαδή του Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο, αλλά ο Σεπτέμβριος αναδεικνύεται σε ιδιαίτερη δημοφιλή περίοδο για ταξίδι στην Ελλάδα. Τα στοιχεία προκύπτουν από τον πρώτο κύκλο της κυλιόμενης έρευνας αγοράς που πραγματοποιεί ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού σε 10 σημαντικές ευρωπαϊκές αγορές. Ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ, Ανδρέας Φιωρεντίνος, μίλησε στο Air News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου. Για να τον ακούσουμε.
21: Ισχύει αυτό. Έχουμε πετύχει να έχουμε ένα ανθεκτικό τουριστικό προϊόν, το οποίο επηρεάζεται μεν η αγοραστική δυνατότητα των τουριστών που επισκέφτονται τη χώρα λόγω της οικονομικής κατάστασης της πατρίδας τους, αλλά παραμένουν να είμαστε ελκυστικοί, να έχουμε αυξητική τάση επισκεπτών και ελπίζω ότι και τα έσοδα εφέτος θα είναι επίσης ικανοποιητικά. Προσπάθεια να επιμηκύνουμε την τουριστική περίοδο έχει πετύχει και χρησιμοποιώ ως παράδειγμα ότι μπορεί κάποιοι εμβληματικοί προορισμοί του καλοκαιριού, οι οποίοι απευθύνονται μόνο στον ήλιο και τη θάλασσα, να είναι είτε στάσιμοι, να έχουν μια ελαφρή πτώση. Παρόλα τα αυτά, βλέπετε ότι σπάμε ρεκόρ στις αφίξεις αλλά και στα έσοδα. Θα σας πω μερικά στοιχεία, αλλά οι εμπειρίες και η φιλοξενία είναι τα βασικά πλεονεκτήματα της χώρας μας, με πολύ υψηλά ποσοστά. Με 83% αναφέρονται στην ποικιλία των προσφερωμένων εμπειριών, ότι η χώρα μας είναι ένας ελκυστικός τουριστικός προορισμός, mm-hmm. και 82% ότι είμαστε φιλικοί και φιλόξενοι ως κάτοικοι. Επίσης υψηλά ποσοστά στην θέμα ασφάλειας αλλά και την ποιότητα των τουριστικών υποδομών και 67% η σχέση ποιότητας τιμής. Δηλαδή τα νούμερα αυτά δείχνουν ένα όριμο πλέον προορισμό, ανθεκτικό αν θέλετε.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου θα λεφθούν οι τελικές αποφάσεις και ανάλογα με το δημοσιονομικό χώρο που διαμορφωθεί και μετά βέβαια στην επιστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη από τον 15 Αύγουστο από τα Χανιά που βρίσκεται για ολιγορήμες διακοπές, τότε λοιπόν θα διαμορφωθεί το πακέτο των οικονομικών μέτρων που αναμένεται να εξαγγείλει από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Πάμε στον Άγη Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Πολλά έχουν ακουστεί για τα μέτρα και το ύψος του πακέτου. Τι λένε δικές σου πληροφορίες, Άγη?
3: Καλό μεσημέρι. Όσα θα ανακοινωθούν θα είναι πλήρως προσολογημένα και θα συνοδεύονται από ακριβές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, υπογραμμίζουν κυβερνητικά στελέχη ενώπιση της προετοιμασίας για την ερχόμενη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, προσθέτοντας πως θα παρουσιαστούν συνέχεια πολιτικών οι οποίες εξαγγέλθηκαν σε παλαιότερες. Δεν εκπληρώθηκαν υπό ακραίες συνθήκες οι κρίσεις και τελικά ήρθαν για να μείνουν, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας παράλληλα το επιχείρημα της συνέπειας λόγων και έργων της κυβέρνησης. Άλλωστε, όπως είπε και σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Πρωθυπουργός, φέτος δεν θα παρουσιάσουμε έναν κατάλογο αιτήσεων εξαγγελιών, αλλά ένα οδικό χάρτη για τα επόμενα χρόνια και τα πραγμένα της επιταετούς κυβερνητικής θητείας της Νέας Δημοκρατίας. Το είπαμε, το κάναμε, όπως έχει αναφέρει πολλές φορές στο τελευταίο διάστημα ο Πρωθυπουργός. Ο απολογισμός δηλαδή των τελευταίων ετών θα βρίσκεται και στο επίκεντρο της κυβερνητικής επιχειρηματολογίας. Η απόδοση οικονομίας και η ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για την ενέργεια κατά πολλούς ανεβάζουν αρκετά το ύψος των παροχών πάνω από το 1,5 δισεκατομμύριο, δίνοντας και την ευκαιρία στην κυβέρνηση να παρουσιάσει και ένα ευρύ πλέγμα μέτρων. Να σημειώσουμε πως τα κονδύλια αυτά θα εξαιρούνται από τον ευρωπαϊκό όρο αύξηση των καθαρών πρωτογενών δαπανών και έτσι δημιουργείται μια μεγαλύτερη ευχαίρεια για τις κυβερνητικές παρεμβάσεις, ενώ παράλληλα χρηματοδοτούνται και έργα αποθήκευσης ενέργειας, εξοικονόμησης, ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων και κρίσιμων υποδομών. Να σημειώσουμε πως στο επίκεντρο της κυβερνητικής στόχευσης βρίσκονται επιχειρήσεις, μικρομεσαίοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι και αγρότες που θα ακούσουν συγκεκριμένα μέτρα, ενώ ακόμα και τώρα βρίσκονται στο τραπέζι η μείωση φορολογίας στο τεκματό εισόδημα, αλλά και μια σειρά από μέτρων με στόχο βέβαια κυρίως την αύξηση του εισοδήματος και για τα επόμενα έτη.
0: Άγη Βαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Σίγουρα θα υπάρχουν μέτρα τα οποία θα αρχίσουν να φαίνονται μέσα στο 27, αλλά μαζί με αυτά θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται και το σχέδιο της επόμενης τετραετίας με ορίζοντα το 2030. Είπε εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου, μιλώντας εδώ στο Ergus Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές.
5: Επομένως, ναι, άμεσα μέτρα για το 2027, αλλά και ένα πολύ μεγαλύτερο σχέδιο για τα επόμενα χρόνια. Και πιστεύω ότι το βάρος θα πέσει εκεί που πονά σήμερα ο κόσμος, θα σας έλεγα, στην τσέπη του δηλαδή, και στο μισθωτό που θέλει να του μένουν περισσότερα στο τέλος του μήνα, και στο συνταξιούχο που θέλει προφανώς μεγαλύτερη οικονομική ασφάλεια, στον αγρότη που κι αυτός έχει, βλέπει σήμερα ένα αυξημένο κόστος παραγωγής και παλεύει με αυτό, στον ελεύθερο επαγγελματία και στο μικρομεσαίο που οι άνθρωποι δουλεύουν όλη τη μέρα και θέλουν να βλέπουν η προσπάθειά τους να πιάνει τόπο. Και παράλληλα είναι σημαντικό να υπάρχει και ένα ισχυρό επενδυτικό σκέλος, γιατί όλο αυτό που συζητάμε, πως το μέρισμα θα επιστραφεί πίσω στην κοινωνία και σε επαγγελματικές ομάδες, προϋποθέτει να μεγαλώνει η πίτα στη χώρα και ο πλούτος. Επομένως, η Ελλάδα που θα ακούσετε τον Πρωθυπουργό να περιγράφει του 2030 θα είναι μια χώρα που έχει μεγαλύτερα εισοδήματα, λιγότερους φόρους, περισσότερες επενδύσεις, σίγουρα ισχυρότερη άμυνα και ένα κράτος το οποίο να μην σε ταλαιπωρεί διαρκώς για το αυτονόητο.
0: Τώρα, επίθεση του Αλέξη Τσίπρα με βαρύς χαρακτηρισμούς και παρεμφερή επιχειρηματολογία εξαπέλυσαν χθες Νέα Δημοκρατία και Πασόκ με αφορμή τα πειρά του πρώην Πρωθυπουργού κατά της κυβέρνησης για τη διαφθορά, τη λειτουργία των θεσμών και την ακρίβεια. Σε υψηλούς τόνους, η απάντηση που έδωσε στον πρώην Πρωθυπουργό η βουλευτής του Πασόκ Ευαγγελία Αλιακούλη, η οποία μίλησε εδώ στο σταθμό μας και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
22: Πρέπει να είσαι λίγο πιο προσεκτικός, γιατί ο ελληνικός λαός, οι πολίτες, όλοι μας, με μνήμη χρυσόψαρου. Και όσο και αν επιχειρεί ο κύριος Τσίπρας με τις Ιθάκες και με τις Οδύσσιες μάλλον να φτάσει εν πάση περιπτώσει στο νέο του λιμάνι, λέγοντας ότι έχει καινούριο πράγμα να παρουσιάσει με υλικά παλιά όμως από ό,τι βλέπω, γιατί μπορεί να στέλνει στους εξώστες τα πρωτοκλασσά, τα στελέχη, τους υπουργούς του και τους ανθρώπους που τον στήριξαν. Αυτό, ξέρετε, έχει να κάνω μία υποσημείωση ότι έχει και μία ηθική διάσταση στην πολιτική.
0: Αυτά λένε λοιπόν από την κυβέρνηση και από το ΠΑΣΟΚ. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι λέει ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος στο δεύτερο μέρος συνέντευξής του στο INGR άφησε εκνέχουμες κατά της κυβέρνησης για τους χειρισμούς της σε σχέση με τη δικαιοσύνη. Πάμε στον πολιτικό μας στάχτη Γιάννη Φασουλό, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν στο δεύτερο μέρος της συνέντευξής του στον ιστότοπο in.gr τονίζει ότι η Νέα Δημοκρατία πιστεύει, τουλάχιστον η Νέα Δημοκρατία θα χάσει την πρωτιά και αυτό όπως δεν θα ωφελεί στη Δημοκρατία και το πολιτικό σύστημα. Εκτιμά μάλιστα ότι η δεύτερη κάλπη, αν υπάρξει βέβαια δεύτερη κάλπη, θα είναι η κάλπη όπως λέει της ανατροπής. Σχολιάζοντας τώρα και τη σχετική ερώτηση, τα χρέη των κομμάτων της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, είπε ότι τα χρέη δεν είναι θέμα αντιπαράθεσης, αλλά αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος. Και αρχίζει τα χρέη των κομμάτων της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, είπε ότι τα χρέη δεν είναι θέμα αντιπαράθεσης, αλλά αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος.

0: Σε ένα άλλο σημείο της συνέντευξης, ο κύριος Τσίπρας αναφέρεται στο θέμα της δικαιοσύνης, των παρεμβάσεων και τι ακριβώς και ποια ακριβώς θα είναι η δική του τακτική. Λοιπόν, εφόσον κληθεί να κυβερνηστεί, χώρα λέει το ποιος θα λογοδοτήσει, δεν θα λογοδοτήσει, ποιος θα καθίσει στο σκαμί, δεν θα καθίσει στο σκαμί, και αν θα δικαστεί, δεν δικαστεί σε μια ευνοούμενη δημοκρατική πολιτική, δεν είναι ζήτημα της κυβέρνησης ή της εκάστοτε κυβέρνησης, είναι ζήτημα της δικαιοσύνης. Άρα εγώ θα πω ούτε θα υποσχεθώ ότι θα μπει κάποιος ή ο δύνατος τάδε φυλακή. Εγώ το μόνο που μπορώ να υποσχεθώ είναι ότι σε μια προοδευτική κυβέρνηση η δικαιοσύνη θα είναι ελεύθερη να αξιολογεί και να δικάζει μια ανεξαρτησία και χωρίς παρεμβάσει. Ό,τι αφορά τώρα τη μεταγραφολογία των τελευταίων καιρών, λέει ότι οι μεταγραφές αεροδρομίου δεν πετυχαίνουν στην πολιτική. Σημειώνει, δεν γύρισα πίσω για να κάνω τον αρχηγό, αλλά για να είμαι χρήσιμος στον τόπο. Τέλος, σε ό,τι αφορά τους συντρόφους, τους πρώην συντρόφους των ΣΥΡΙΖΑ και όσοι έχουν παραιτηθεί από βουλευτές ή ενδέχεται ακόμα στελέχη να παραιτηθούν από την Κομοδρού, δεν κλείσαμε την πόρτα σε κανένα, αλλά το εγχείρημα αυτό θα γεννηθεί μέσα στην κοινωνία, όχι στη Βουλή, τονίζει ο πρόεδρος της Ελλάδας.
1: Γιάννη Φασούλα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.
2: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, γεμάτη αθλητική ημέρα σήμερα με ποδόσφαιρο, στίβο και κολύβεις. Θα ξεκινήσουμε όμως με τον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος είναι έτοιμος να γράψει ιστορία στον Μπέρμιγχαμ, στοχεύοντας τον 4ο ευρωπαϊκό του τίτλο. Καλό μεσημέρι.
3: Λοιπόν, το 14ο είναι ο τελικός, 10 και 16. Mm. Για την ακρίβεια, από την έρθεν να δούμε το μεγάλο τελικό. Στόχος είναι το 4ο συνεχόμενο ευρωπαϊκό χρυσό μετάλλιο και νομίζω και η κατάκτηση, μάλλον και το σπάσιμο, το νέο πανελό ρεκόρ που θέλει ο Τεντόγλου. Παράλληλα έχουμε, όπως είπαμε, και τελικούς και στην κολύβηση. Είναι από τις 7.30 το απόγευμα και μετά πλήρες πρόγραμμα και στίβο και κολύβηση. Έχει δύο σπόρ την κολύβηση. Παράλληλα 8.30 έχουμε δύο πολύ μεγάλα παιχνίδια για το ποδόσφαιρο. Ο Ολυμπιακός κόντρα στην Αϊμέγγεν θέλει νίκη για να περάσει στο play-off του Champions League και ο Παναθηναϊκός επίσης νίκη για να περάσει όμως στα play-off του Conference League. Ο Παναθηναϊκός θα αποκλειστεί αν χάσει απόψε τέλος για την Ευρώπη, ενώ ο Ολυμπιακός πάει απευθείας στο Europa League. Από εκεί πέρα είχαμε και τις κλήσεις του Γιάννη Σπανούλη για την εθνική ομάδα. Είναι μέσα τέλος του μήνα έχουμε τα παιχνίδια και τα προκριματικά για το παγκόσμιο. Ο πρωτάθλημα είναι εκτός ο Αντετοκούνμπο.
1: Η μεγάλη απουσία, ναι.
3: Ναι, καθώς δεν πληρώθηκε έγκαιρα το πόσο που έπρεπε να δοθεί, έκανε και μια διευκρινιστική ανακοίνωση η ΕΦ. Οπότε χωρίς τον Αντετοκούνμπο, η ομάδα του Σπανούλη θα προσπαθήσει έτσι να αποκριθεί στο τελικά του με τον μπάσκετ.
1: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Σύριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ernews.gr.
4: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
5: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
6: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνή, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγιατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

0: με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
1: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
3: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
4: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

μουσικές περιπλανήσεις στην ΕΡΤ Καλαμάτας στους 107,2 και 104,4 στα FM και στο web radio της ΕΡΤ στο διαδίκτυο.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσουκαλός. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στην τοποθεσία Ήμερο Πεύκο στο Πικέρμη. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 115 πυροσβέστες με 30 οχήματα, 2 πεζοπόρα τμήματα, ενώ από αέρο συνδράμουν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Ήχησε το 112 για ετοιμότητα. Αντιμέτωπη με τον χειρότερο σεισμό στην ιστορία της βρίσκεται η Κολομβία, καθώς τα 7,4 ρίχτερ που ταρακούνησαν τη χώρα άφησαν πίσω νεκρούς, τραυματίες, αγνοούμενους και εκτεταμένες καταστροφές. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, οι νεκροί φτάνουν τους 224, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 600, καθώς πολυόροφα κτίρια στις πόλεις Περέιρα και Κάλι κατέρευσαν. Την ίδια ώρα διευκρίνιστος είναι ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν παγιδευτεί στα συντρίμια, με τους διασώστες να δίνουν μάχη με τον χρόνο. Κοντά σε συμφωνία βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας του Πακιστάν, Χαουάτζα Ασίφ. Σε συνέντευξή του στο Bloomberg, δήλωσε ότι οι εξελίξεις των τελευταίων 2 με 3 ημερών δείχνουν πως οι δύο πλευρές πλησιάζουν σε κάποιο είδους διευθέτηση. Στο μεταξύ, αμερικανικό στρατιωτικό ελικόπτερο άνοιξε πυρ χθες εναντίον πλοίου με σημαία Παναμά στον κόλπο του Ομάν, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Επικαλούμενοι Αμερικανό αξιωματούχο αναφέρει ότι το ελικόπτερο έπληξε το πηδάλιο του πλοίου, καθώς το πλήρωμά του αγνόησε προειδοποίησεις δυνάμεων που επιβλέπουν τον ναυτικό αποκλεισμό Ιρανικών λιμανιών. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Πρόκειται για το Vela Nova, το οποίο αρχικά υπήρχαν πληροφορίες ότι είχε πληγεί από πύραυλο. Ολοκληρώθηκε η απολογία της 46χρονης γυναίκας που κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρισμό της τράπεζας Marfin που εκδόθηκε από τις Βρετανικές αρχές. Η ίδια δηλώνει αθώα και αρνείται ότι έχει ταυτοποιηθεί, δηλώνοντας ότι δεν βρισκόταν κοντά στη τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Εν αναμονή της απόφασης για την προδικαστική της αντιμετώπιση. Σκληρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα άσκησε μέσω του σταθμού μας για εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου, με αφορμή τη συνέντευξη του πρώην Πρωθυπουργού στο NGR, κατηγορώντας τον ότι επιχειρεί να ξαναγράψει την ιστορία και χαρακτηρίζοντας τον αναξιόπιστο. Στο δεύτερο μέρος της συνέντευξής του, ο κύριος Τσίπρας εκτιμά ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη μπορεί στη δεύτερη κάλπη να αναδειχθεί πρώτο κόμμα, χαρακτηρίζοντας τη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση κάλπη της ανατροπής, ενώ ταυτόχρονα δεσμεύεται για πλήρη διαφάνεια στα οικονομικά του κόμματος. Από το Πασόκ, η Ευαγγελία Λιακούλη, μιλώντας επίσης στο σταθμό μας, κάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα να αποσαφηνίσει

0: όπου χρηματοδοτείται η πολιτική του δραστηριότητα και οι εκδηλώσεις του, κάνοντας λόγο για ζήτημα διαφάνειας. Η Ελληνική Λύση τέλος σχολίασε ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει μετατρέψει την πολιτική όχι σε τέχνη του εφικτού, αλλά στη τέχνη του βαρόνου Μινχάουζεν. Σαφή προειδοποίηση για την αύξηση των ακραίων θερμοκρασιών απευθύνει ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός. Όπως επισημαίνει, λόγω της κλιματικής αλλαγής, τα κύματα ζέστης γίνονται συχνότερα, εντονότερα, διαρκούν περισσότερο και καλύπτουν μεγαλύτερες περιοχές. Η Ευρώπη βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με το πέμπτο κύμα ζέστης του φετινού καλοκαιριού, που συνοδεύεται από ξηρασία, πυρκαγιές και θερμοκρασίες ρεκόρ. Σύμφωνα με τον οργανισμό, καθοριστικό ρόλο παίζουν τα επίμονα συστήματα υψηλών πιέσεων, οι ασυνήθιστα θερμές θάλασσες και τα ξηρά εδάφη.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά ευρύος καιρός αύριο, βόρεια άνεμη που στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
5: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
6: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
7: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φυλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φυλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

Μουσικές περιπλανήσεις στην ΕΡΤ Καλαμάτας στους 107,2 και 104,4 στα FM και στο web radio της ΕΡΤ στο διαδίκτυο.

μουσικές περιπλανήσεις στην ΕΡΤ Καλαμάτας στους 107,2 και 104,4 στα FM και στο web radio της ΕΡΤ στο διαδίκτυο.

0: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Κόσμος.
1: Classic. Mama cool, mama sa, mama cool, sa, mama cool.

Ακούσα, πάτα στο μουσού. Γιόνσε, γιόνσε, πάτα γιόνσε. Ακούσα, πάτα στο μουσού.

la es cosa. Mon DB au Cameroun, Wendel, à qui est-ce?

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
2: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
0: Κόσμος Radio.gr.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 7.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
3: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.

κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι...

0: Εξκαφή, ανασκαφή. Μουσική, οικαστικά και θέατρο. Σε παλιές δίσκο, εργοστάσια και θερμαλούτρα. Από 2 έως 17 Αυγούστου. Όλες οι δράσεις με ελεύθερη είσοδο. Πληροφορίες kurnosmusicfestival.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Νέρ Φιλμ Φεστιβάλ. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

Rudy's melody.

0: συζήτηση. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr. Ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

0: Κόσμος 93,6.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Κόσμος Classic.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

consider, did our boy do something rash? Suki Tawdry,

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Κόσμος Radio.gr.

0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Κόσμος Classic.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
3: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
4: Κόσμος Radio.gr.

cerro de la Buena Vista. Allá

0: la vida de los uruguayos. La vida de los uruguayos. Pero nos hiciera navegar un poquito por este cauce.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας.